ελπίδας αλλά και της αγάπης. Αγάπης προς το Θεό και ταυτόχρονα προς την εικόνα Του, τον κάθε συνάνθρωπο. Και αυτή νοείται, καθώς λέει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, ως έκφραση πραότητας, καλοσύνης, υπομονής, έλλειψης φθόνου, ζήλιας, μίσους και μνησικακίας. Εκείνος που υπομένει εν γνώση, έχει κατά κύριο λόγο και γνώση της Θείας Αγάπης και της πρόνοιάς της για τον άνθρωπο. Παράλληλα, έχει πλήρη επίγνωση της μηδαμινότητας, της φτώχειας και της αμαρτωλότητας αυτού του ιδίου. Γιατί η συνέπεια στην τήρηση των εντολών του Θεού και η έως θανάτου υπομονή αποτελεί κατά τον Κυριακό λόγο απόδειξη της αγάπης μας προς εκείνον τον ίδιον, αλλά και προς την εικόνα του, τους συνανθρώπους μας. Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας το σχετικό ευαγγελικό χωρίο, λέει ότι αποδεικτικό στοιχείο του ότι αγαπάμε το Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, με υπομονή μέχρι θανάτου. Στην ίδια ευθεία βρίσκεται και η σκέψη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος επισημαίνει ότι η αγάπη γίνεται φανερή από την ύπαρξη της υπομονής της θλίψης. Και αυτό γιατί, χωρίς το συνεκτικό δεσμό της υπομονής, η αγάπη δεν μπορεί να σταθεί και διαλύεται. Το να αγαπάς, λέει, τον Θεό, σημαίνει το να υπομένεις της υπέρ αυτού θλίψης και έτσι να συνδυάσεις την αγάπη με την υπομονή. Καλύτερα να πω, να σφραγίσεις την αγάπη με την υπομονή. Γιατί αν αγαπάμε, αλλά δεν υπομένουμε, διαλύεται η αγάπη και δεν ζει. Υπομένοντας κανείς ταπεινά τον καύσωνα της ημέρας και εναποθέτοντας πάσαν την ζωή του Χριστό το Θεό, δεν βασίζεται πλέον στις δυνάμεις του. Δεν λειτουργεί το θέλημά του, δεν εμπιστεύεται στο λογισμό του. Περιμένει μονάχα τη δική του απλανή χειραγωγία και εξητεί τη δική του αληθινή γνώση και την άνωθεν σοφία. «Κύριε, γνώρισόν μη και γνώσομε», λέει ο προφήτης. Είναι σαν αθέλημα αυτό ο προφήτης να πει «Κύριε, αποκάλυψέ μου την αλήθεια, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια. Γνώρισέ μου το επέκεινα της πεπερασμένης σοφίας μου, το πέραν των φαινομένων, γιατί τα φαινόμενα απατούν. Και εγώ ως άνθρωπος πεπερασμένος και άσοφος επηρεάζομαι μονάχα από όσα βλέπω και αγγίζω. Και γι' αυτό ατυχώς, με βάση τα παράγωγα των φαινομένων και των αισθήσεων, οικοδομώ τις σχέσεις μου με εσένα και με τους αδελφούς μου». Μια τέτοια υπομονή αποφέρει στην ψυχή τα αγαθά της ιότητας. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος τελεί εν γνώση και εν συνειδήσει της παιδαγωγίας που του παρέχεται δια των θλίψεων από τον ουράνιο πατέρα του, τότε είναι έτοιμος να δεχθεί τα διάφορα αντίξωα και λυπηρά ως καρπό αυτής της αγάπης και της προνοίας του για τον άνθρωπο. Εάν υπομένετε την παιδαγωγία, ο Θεός συμπεριφέρεται σε εσάς όπως ένας πατέρας στα παιδιά του, λέει ο Απόστολος. Έτσι, κατά τον προφητάνακτα, εκείνοι που σπέρνουν με δάκρυα θα θερήσουν γεμάτη αγαλίαση. Θα θερήσουν ασφαλώς από αυτή κιόλα στη ζωή και εν μέσω ποικίλων θλίψεων την παράκληση και τη θεία παραμυθία των πεφιλημένων ιών του Πατέρα. Οι υπομένοντες, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, έχουν πάντα προοφθαλμών την ημέρα της υπομονής του Κυρίου και μετέχοντας τη δική του ζωή μπορούν και κάνουν υπομονή. Γιατί με την υπομονή αξιώνονται να βρίσκονται πάντα δίπλα του. Και όταν η ψυχή του συνθλίβεται στις μιλόπετρες του πόνου, ξέρει αυτή πού να στραφεί και σε ποιο να καταφύγει. Ατενίζει εκείνον που, ως περπελεκάν τετρωμένο στην καρδία, κρέμεται στο σταυρό της αγάπης. Αγκαλιάζει έτσι και το δικό του σταυρό και πορεύεται να συσταυρωθεί με εκείνον ή να ζήσει. Η αναφορά εκείνου που υπομένει εν γνώση είναι πάντα προς το πρόσωπο του υπερημών παθόντος και αναστάντος Κυρίου. Εκεί προσβλέπει. Εκείνον έχει πρότυπο και εμπνευστή. Εκείνον τον κατάστηκτον της μόλοψη και πανσθενουργών Κύριον. Από εκείνον προσπορίζεται δύναμη και υπομονή για να αντέξει τους δικούς του μόλοπες και τα στίγματα. Τις πληγές που αφήνει επάνω του, το βαθύ άρωτρο του πόνου. Ας έχουμε στο νου μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και κατά

Πατενίζοντας ο πιστός το σταυρό και ακολουθώντας τα ίχνη του πάσχοντος δούλου, ζωγραφίζει στην ψυχή του με το λεπτό χρωστήρα της χριστομίμητης υπομονής τη δική του μορφή και γίνεται και αυτός χριστοειδής. Όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, τα υπέμεινε με πραότητα και μακροθυμία εκείνος που με τη δική του συμπεριφορά έθεσε νόμο για μας τη μακροθυμία. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να προσβλέπει στον Χριστό, στην πρότυπη εικόνα του Θεού. Σε αυτή την εικόνα να ατενίζει και κατά το παράδειγμά της να καλοπίζει και τη δική του μορφή. Έτσι θα γίνει και αυτός εικόνα του αόρατου Θεού, η οποία θα έχει ζωγραφιστεί με το πινέλο της υπομονής. Η αποστολική φωνή που παροτρύνει τον πιστό λέγοντας «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν» ενισχύει την καρτερία και κάνει τον άνθρωπο που ο πόνος και η κακόβουλη επέμβαση του πονηρού τον έχει καταντήσει πτώμα εξαίσιον να αναζωογονηθεί και να γίνει και αυτός με τη σειρά του πανστενουργός και αδιάπτωτος από τις καταιγίδες των πειρασμών και από τα πικρά βέλη του πόνου. Πρέπει να μιμούμαστε τον Χριστό κατά τα παθήματά του και να ζηλεύουμε την υπομονή του, μας παραγγέλει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Γι' αυτό ο πιστός αγωνίζεται διαρκώς και επίπονα, όσο και αν αυτό του στοιχίζει, και προσπαθεί όχι μόνο να μην εκπίπτει της αγάπης, αλλά και να αποδέχεται χριστοπρεπώς τους εκάστοτε σταυρωτές του. Έτσι, ακολουθώντας τα ίχνη του και υπομένοντας, διδάσκεται ο άνθρωπος να ανοιχνεύει τη φλέβα εκείνη η οποία εκβλύζει το είδωρ το αλλόμενον η ζωή αιώνιων. Και όταν τα βάσανα χτυπούν το σώμα, ο άνθρωπος του Θεού προσβλέπει προς το σταυρωμένο κυριακό σώμα και αντλώντας δύναμη από τη λογχευμένη πλευρά του, υπερβαίνει τον δικό του σκόλοπα της αρκός. Απομακρύνεται ο λογισμός από τον πόνο των δικών του σωματικών μελών, από τον ακριτηριασμό και την πάση φύσεως αναπηρία και συνθέτει με το δοξάρι του πόνου του δοξολογικό πεάνα προς τον πάσχοντα δούλο, αναβοώντας σταυροαναστάσιμα «Έκαστον μέλος της αχράντος σου σαρκός, ατιμίαν δι ημάς υπέμεινε, τας ακάνθαση κεφαλή

κόψεις τα εμπτίσματα, εσύ αγώνες τα ραπίσματα. Το στόμα την ενόξει κεραστή σαν χολήν τη γεύση. Τα ότα τας δισεβής βλασφημίας, ο νότος την φραγγέλωσιν και η χείρ των κάλαμων. Ετου όλου σώματος εκτάσεις εν το σταυρό, τα άρθρα του σύλους και η πλευρά τη λόγχη. Βλέποντας ο βασανισμένος άνθρωπος τα πανάγια μέλη του Κυρίου πάσχοντα και οδυνόμενα, παίρνει κουράγιο για να υπομείνει και αυτός τον δικό του πόνο ή την αναπηρία των δικών του μελών. Ζει εν κοινωνία με τον πάσχοντα Κύριο και μοιράζεται μαζί του τον ασύγκριτα μικρότερο προσωπικό του πόνο. Γιατί όπως μας συνιστά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, κάθε μέλος του σώματος χρεωστεί στο δημιουργό του την υπομονή. Έτσι και ο βασανισμένος άνθρωπος, ως άλλος μάρτης, αναβοά αποφασιστικά. Ας με σουβλίζει αυτός που με τρυπάει. Ας με καταξεσχίζει εκείνος που με χτυπάει. Ας πλησιάσει πάνω μου τη φλόγα εκείνος που με καίει. Ας μου βγάλει τη γλώσσα εκείνος που ενοχλείται από τα λόγια μου. Γιατί κάθε μέλος του σώματος χρωστά στο δημιουργό του την υπομονή. Ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης, γράφοντας προς τους Φιλιππησίους, τους συνιστά να ζήσουν την αγάπη τους προς το Θεό και να αυξηθούν πνευματικά με το να γίνουν μιμητές της υπομονής του Χριστού. Γιατί εκείνος λέει, υπέμεινε τα πάντα για να ζήσουμε εμείς. Ας γίνουμε λοιπόν μιμητές της υπομονής του. Και αν πάσχουμε για το Άγιο όνομά του, έτσι τον δοξάζουμε. Γιατί αυτό το παράδειγμα μας έδειξε ο ίδιος ο Κύριος και εμείς αυτό πιστέψαμε. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους σας να πειθαρχείτε στον Άγιο Λόγο του και να κάνετε πάντα και σε όλα υπομονή. Με αυτή την έννοια η υπομονή είναι η ισχυρότερη και η πλέον αδιαμφισβήτητη απόδειξη της αγάπης. Η πάσχουσα αγάπη είναι η μόνη δοκιμασμένη και γνήσια, γιατί αυτή μονάχα με συνεργό την εξύψους δύναμη έχει διέλθει διαπυρός και σιδήρου, μένοντας αναλύωτη. Και γι' αυτό είναι και η μόνη που είναι χριστομίμητη και γι' αυτό μπορεί να αντέξει και να υπομείνει εις τέλος. Γιατί καθώς μας επισημαίνει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, ούτε μόνο η πίστη, ούτε μόνο η αγάπη, ούτε η καρτερία μιας ημέρας, αλλά εκείνος που θα υπομείνει τα πάντα έως το τέλος, αυτός θα σωθεί.

0: Φίλες και φίλοι, δυστυχώς κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας φτάνει στο τέλος του και θα πρέπει να διακόψουμε το κείμενο το οποίο διαβάζουμε. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος. Η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», μια φιλόπονη εκδοτική προσπάθεια της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ασευλογεί όλους. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέμισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρεις υποστάσεις υμνούμεν θεαρχικάς, ενιαίας φύσεως, απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων Θεών, των θεσμάτων ηλασμών, ημίν δωρούμενων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο υπερούσιος μόνος και τριλαμπής χαρακτήρισε Κύριε εν ταυτότητη μορφής, πεφικός συνέθησον ημάς και αξίωσον της εις θείας θελάμψεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυμφωστολίσας ο Παύλος στην εξεθνών εκκλησία ένασε τρισυπόστατον Θεών προσκυνήν εδίδαξεν εξού και διούπερ και ενώ τα πάντα γίγονε. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκ της γαστρός σου προήλθε νοητός Θεοτό και Ήλιος και κατήβιασεν ημάς τρυφαούς θεότητος αδιές όνοι μνούντες ευσεβώς σε μακαρίζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Κοσμήσας τρίφωτε Θεέ, τάξη στα ουρανίους, παρεσκεύασας μέλπιν της Αγίας εφωνές, δέξε μεθόν και ημάς ανυμνούντας σου την αγαθότητα. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, την μόνην άτρεπτον τριτήν σύμμορφον ενιαίαν θεαρχή ανυμνούντες, λιτάζομεν σε θερμός αμαρτημάτων πολλών, καταπέμψε εν μην ημίν συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νους ο άναρχος Πατήρ σύμμορφε Θεού λόγε και το Πνεύμα το Θείον, το αγαθόν και ευθές, τους ανυμνούντας πιστός, το σον κράτος φρούρισον ως έσπλαχνος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νομήν ανέστη λευθοράς άνθρωπος κατουσίαν, γεγονός ο Θεός μου εν τη μήτρα σου αγνή, και τους γενάρχας της πριν καταδίκης μόνος ηλευθέρωσε. Δέσποτα Θεέ, επίβλεψον ουρανόθεν, είδε την ημών ταπείνωσιν ως εκτήρμον και σπλαχνίστη τη φιλάνθρωπε πανάγαθε. Ουδαμόθεν γάρ ελπίζομεν, συγχωρήσεως στεύξαστε των κακών, ονημάρθουμεν, διό γενού με θυμών και ουδείς καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δέσποινα αγνή, επίβλεψον ουρανόθεν, είδε των ημών τραυμάτων τας αλγιδόνας, και σπλαχνίστη τη πανάχραντα και ίασε του συνειδότος των καύσωνα. Τόσο ελέη δροσίζουσα και βοώσα τη δούλη σου, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Υψού διάνοιαν μονάση τρίφωτος και ψυχήν και καρδίαν σών υμνητών, θάτων αναβίβασον και της ελάμψεως της ίσ και λαμπρότητος αξίωσον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μετασχημάτισον και μεταμόρφωσον εκ κακίας πάσης προς αρετήν μόνη ασχημάτιστε και αναλύωτε Τριάς και σες έγλες καταλάμπρινον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νοήσας πρώτερον σοφός υπέστησας των αγγέλων τας τάξης λειτουργικάς σου της αγαθότητος ή τρισυπόστατος μονάς, μεθόν δέξε μου την ένεσιν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο φύση άκτιστος Θεός αίδιος την κτιστήν των ανθρώπων προς ηλυφός φύσιν ανεμόρφωσεν, εν τη αγία σου γαστρή Θεοτόκια υπάρθενε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοούντες φύσιν θεαρχικήν, προνοητικήν και σωστικήν, πάντων υπάρχουσαν δέσποτα, τρίφωτον τεμίαν προσεορθρίζομεν, συγχώρησιν ετούντες των παραπτώσεων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Πατήρ ο Άναρχος και Θεός και ο Συναίδιος Υιός, Πνεύμα του Άγιον στήριξον, μοναρχικοτάτη, Τριάς του σου συμνητάς, και πάσης επηρείας ρίσε και θλίψεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρυθμίζων λάμψεση θεωργής και προσευαρέστησιν της ίσης της υποστάτου θεότητος, ήλιε της δόξης καθοδηγών με αΐ της Θείας Βασιλείας μέτοχον ποιήσων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο πάντα φέρων και συντηρών την πανδυνάμος ο χειρή λόγια Θεού αναλύωτε, φρούρη και συντήρη τους εδοξάζοντας, πρεσβείες της στεκούσης εθεομήτωρος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σοφίαν και σύνεσιν θεαρχία τρυφαΐς της ημνητές οδόρισε και του κάλους ακτήσι θεσφουτουργής, της εις αγαθότητος καταλάμπεστε πάντας αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως του αδιέρετον κατουσίαν τριλαμπές παντοκρατές απρόσιτον τας καρθίας κατάβγασον των πιστός ενούντων του κράτους σου και προς θείαν αγάπην αναπτέρωσον. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν σύ κατεσχήνωσε να υπάρθενε σαφώς ο συνοχεύς και Κύριος των απάντων και μίαν τρισολαμπή μορφήν της θεότητος προς κοινήν τους ανθρώπους εισηγήσατο. Πάτερ και Υιέ συμπνεύματι το Αγίο, βλέψον εις ημάς τους πίστησε προσκυνούντας και δοξάζοντας το κράτος σου έσπλαχνε συν της πυρήνης υπήλαινη, άλλον γάρ πλήν σου ουκ είδαμεν και βόησον της υμνούσισε εγώ εμή με θυμών και ουδείς καθημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Βλέψον εις ημάς πανύμνητε Θεοτό και λάμψον φωτισμών καρδίες εσκοτισμένες και καθάβγασον την πίμνην σου πανάχραντε όσα γαρ θέλεις και δύνασε ως μη τηρούσα του κτίστου σου και βόησον τις ετούσισε εγώ εμή με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ρωμαλέαν μηδιάνιαν πριτάνευσον τρίφονται χαρακτήρ σιμονάς του φυλάτην σου και τυρήν τας θείας εντολάς και πάντοτε ψάλιν σι πιστός ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ταυτότητη της φύσεως συμνούμενος αφράστος ενιαίος Θεός, της προσώπης δε της τριάδος φέρων αριθμών, συντήρησον άπαντας ημάς από ποικίλων πειρασμών και περιστάσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συμφυή και συναίδιον δοξάζομεν ένας εκατουσίαν Θεών, ιδιώτη είναι ασυγχύτως υποστατικές τριάς το διάφορον απλώς προβαλλωμένη εν μορφή απαραλλάκτως σαφώς. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ο υπερούσιος προσήλυφε άχραντε γαστρό σου αγνής, το ημέτερον φιλανθρώπος φύραμα σαφώς και πάντα σε δίδαξε βοάν, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ηλασμών των πτεσμάτων θάτων παράσκουμη και παθών πολυτρόπων την απολύτρωση, σύμμορφε τριάς και μονάστρης υπόσταται, ή να σε δοξάζω εις πάντας ως αιώνας. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τελητής του ελέους καταγγελούμενος ως Θεός ελεήμων πάντας ελέησον, τρίφωτε μονάς και τριάς ομοούσιε τους δοξολογούντας την συν μεγαλοσύνην. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, εκ φωτός αηδίου φως είναι αίδιον του Πατρός γεννηθέντα, λόγων συν πνεύματι το εκπορευτό, φωτή πίστη δοξάζομεν και υπερευψούμεν εις πάντας ους αιώνας. Και νυν και αήκες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ιατρών της ανθρώπης άχραντε τέτοκας παντοδύναμων λόγων, Χριστών των Κύριων της προγονικής πληγής πάντας ιόμενων, τους υπερυψούντας αυτών εις τους αιώνας. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Οράνε τάξεις κερουβήμ δέσποτα ακάλους του σου την δόξαν νου δυνάμεν επτέριξη, κατακαλυπτόμενε απαύστος τριτών ύμνων αναβοώση, το τρισυπόστατον της είστε αρχίας ενικής κράτος δοξάζωσε. Αγία τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τα σας ελάμψεις άδειτε ήλιε εσόνι και τόν παράσκουτες καρδίες και φώτισον, τας ψυχάς και λύτρωσε πτεσμάτων πολλών, μόνε παντελεήμων και τρισυπόστατε και της ακυράτου σου ζωής ημάς αξίωσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η φως μοναδικών και τρισίλιων και φωτουργών Θεότης πεφικία κατάβγασον, τους πιστός εμέλποντας και τη ζωφεράς τρίσε κακοπραγίας και καταξίωσον των φωτεινοτάτων σου σκηνών ως υπεράγαθος. Και νυν και αήκης ο αιώνας των αιώνων αμήν, σοφός των άνθρωπων πριν διέπλασε νοσός Υιός Παρθένε και φθαρέντα ανέπλασε, δια σου πανύμνητε και θείου φωτός έγκλης της ανεσπέρου πάντα σε πλήρωσε, τους έθεο τόκων αληθή αεί δοξάζοντας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιός σου θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συνθρύψας ως Θεός, ίνιξα σημείν τον πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερήσω εκ θωράς την ζωή ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Ελέησον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Ελέησον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσεν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Ιεράς Μητροπόλεος Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στη χαράδρα του Χοζεβά. Βοηθός μας θα είναι και σήμερα η έκδοση της Ιεράς Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβητών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του καθηγουμένου της Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου.

1880 στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του, με μια ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κρητικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας το δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτησή του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιαστέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιάματα, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύχτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτή τη φορά όμως είδαν ουστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

ήταν βαρσανούφιος που πρώτος μπήκε στο σπήλαιο και αντίκρισε το θαυμαστό θέαμα, αναρωτιόταν, απορούσε και παρακαλούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει ποια ήταν τα θύματα και αν επρόκειτο περί σεσωσμένων ή μη. Μετά από 3 μήνες, καθώς έκανε την ακολουθία του Εσπερινού στις 2 η ώρα, με το φως του ήλιου, στο στόμιο του σπηλαίου, άκουσε φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει: «Ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς». Ο γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτή η φωνή. Παρόλα αυτά, υπάκουσε και μπήκε στο σπήλαιο. Κάθισε όρθιος, έχοντας στο στήθος την πατερίτσα του, στηριζόμενος σε αυτή και με το κομποσχήνι στο χέρι, προσευχόταν επί 3 μερόνυχτα. Ούτε κάθισε, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπιε. Η γεροντική του κούραση το έφερε λίγων λεπτών ύπνο, έτσι, ακουμπισμένος όπως ήταν, στην πατερίτσα. Βλέπει τότε, στο δάπεδο του σπηλαίου, μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, χιλιάδες καντήλια αναμένα, κούπες κρυστάλλινες καθιστές. Και στο βόρειο τμήμα του σπηλαίου, νέο μοναχό με ράσο, να κρατά στο χέρι λαδικό με λάδι και στο άλλο κομμάτι ύφασμα και κερί αναμένο. Ανανέωνε τα καντήλια και όπου χρειαζόταν λάδι προσέθετε. Μεταξύ τους ακολούθησε τότε ο εξής διάλογος. Γέροντας: «Ευλόγησον, πάτερ». Μοναχός: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, γέροντα. Τι κάνεις εδώ, πάτερ?» «Ανάβω τα καντήλια των πατέρων». «Από ποιο μοναστήρι είσαι?» «Από εδώ. Από το μοναστήρι είμαι, γέροντα, αλλά λείπω χρόνια». «Πάτερ, γύρισε πίσω. Άφησε στη γωνιά του σπηλαίου καντήλια σβηστά. Άναψε τα». «Τα είδα, γέροντα, ότι είναι σβηστά, αλλά δεν μπορώ να τα ανάψω». «Ποιον είναι αυτά τα σβηστά καντήλια?» «Είναι των ζώντων πατέρων της Μονής. Είναι και αυτά μαρτυρικά, αλλά όχι με αίμα». Τότε ο γέρον Βαρσανούφιος αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο περί μοναχού, ούτε περί Αγίου εκ των κατακειμένων πατέρων, αλλά περί Αγγέλου Κυρίου. Πράγματι, είδε τον ξένο μοναχό να ανοίγει αστραπιαία το ράσο του και καθώς φάνηκαν οι φτερούγες του, πέταξε. Η μία φτερούγα μάλιστα τον χτύπησε λίγο στο μέτωπο. Τρομαγμένος, ξύπνησε και είδε τη σκιά του Αγγέλου να βγαίνει από το σπήλαιο και να εξαφανίζεται. Και το μόνο που αντίκρισε ήταν τα λείψανα όπως και πριν. Προς απόδειξη ωστόσο ότι τα όσα είδε δεν ήταν φαντασία, έμεινε επί 2 χρόνια σημάδι στο μέτωπό του σε χρώμα σταχτή. Ύστερα χάθηκε. Ο Θεός είχε λύσει την απορία του γέροντος ερημίτου.

Επιτέλειο σήμερα πρόκειται για το αρχαιότερο και δι το μοναδικό κημητήριο μονής στην Παλαιστίνη. Απέχει 150 μέτρα βόρειο-ανατολικά της μονής. Βρίσκεται άνωθεν του Δρομίσκου με κατεύθυνση προς τα ασκητήρια του Χωσεβά.

ένας στο κέντρο και 7 στην αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι οι κεκοιμημένοι ήτο θαμμένοι κατά σειρά και κατά βαθμό, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσκοποι, αβάδες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνησες και μοναχοί. Η οροφή, χρώματος πορφυρού με οχροειδείς και κόκκινους σταυρούς, τιμές των οποίων φέρουν τις ευαγγελικές εκφράσεις «Ιησούς Χριστός νικά» και «Φως ζωή». Άνωθεν των τάφων υπάρχουν γεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα ονόματα των κεκοιμημένων Αγίων, ο βαθμός του υπουργήματός τους και η καταγωγή τους. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε ορισμένα ονόματα, όσα είναι ευανάγνωστα. Εκ των πηγών γνωρίζουμε ότι ιχνογραφήθησαν το 1901 από τους μοναχούς της Λαύρας. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου και πριν αρχίσει η φθορά του από τους προσκυνητές. Μεταξύ των κεκοιμημένων βρίσκονται Ίσαυροι, Αρμένοι και Κύλικες. Προφανώς επρόκειτο περί μοναχών οι οποίοι δεν είχαν αποσπαστεί εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή δεν είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία καταδικάστηκε από την 4η εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο το 451.

αν και έως την εποχή του πρώτου κτήτορος, Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, η μονή ήταν άβατος για τις γυναίκες, κατόπιν θαύματος της υπεραγίας Θεοτόκου, στην αυτοκράτορα του Βυζαντίου Πουλχερία, την πρώτη γυναίκα που εισήλθε στη Λαύρα, επετράπη η είσοδος σε αυτές περί το 457. Προς επίρρωσιν των γραφωμένων, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα γυναικών, οι οποίες ήταν μοναχές. Πρόκειται περί ευλόγου συμπεράσματος, διότι εφόσον υπήρχε το ανώτερο, διακόνισα, θα υπήρχε ασφαλώς και το κατώτερο, μοναχή. Ως γνωστόν, υπήρχε ο θεσμός των διακονισών στην αρχαία εκκλησία. Διακόνισε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρχαν και την εποχή των Σταυροφοριών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το τυπικό της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Στη δε Λαύρα του Χοζεβά υπάρχει η παγκόσμιος πρωτοτυπία της ταφής ως ανικουσών στη Λαύρα, διακονισών και μοναζουσών στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές επιγραφές που το πιστοποιούν αυτό. Υπάρχει και μία επιγραφή στο όνομα της Βασιλίσσης Ίας, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες από τις διακόνισες είχαν ρόλο κατηχητριών και κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες οδηπόρους. Το έργο κατηχήσεως υπό των γυναικών και ακολούθως βαπτίσεως των διερχομένων ισχυροποιεί η ύπαρξη ονόματος και κοιμημένου Κωνσταντίνος με την επωνυμία Φωτιστής. Επρόκειτο περί εντεταλμένου ειδικός στις βαπτίσεις μελοφωτίστων. Σήμερα υπάρχουν λινά ρούχα των οσιομαρτύρων με αίμα, πόρπες, ζώνες, τεμάχια από σχήματα αρχιερέων και ομοφόρια.

Υπάρχουν μάλιστα τμήματα Αγίων Λιψάνων με δέρμα. Το εν λόγω σπήλαιο, τόσο για τη Μονή όσο και για τους απανταχού Ορθοδόξους, αποτελεί πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μαρτυρικά λείψανα, πηγή δυνάμεως, βάση πίστεως, ιστορικής συνέχειας, πρότυπα μιμήσεως.

και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας τις σελίδες από αυτήν την μικρή έκδοση της Μονής Χοζεβά με το σύντομο αντί επιλόγου κείμενο. Λοιπόν, ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανα των μαρτύρων. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους. Γιατί μπορούν και οι λειψανοθήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη. Όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνον κατά την ημέρα της εορτής τους, αλλά και άλλες ημέρες ας τις επισκεπτόμαστε παρακαλώντας και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας. Γιατί οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και όταν πεθάνουν, και πολύ περισσότερο όταν πεθάνουν. Γιατί τώρα φέρουν τα στίγματα του Χριστού και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον Βασιλέα Χριστό για όλα. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, εις Βερνίκην και προσδόκην.

Επισκεπτόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στις σημερινές ιερές αποδημίες, τη Λαύρα του Χοζεβά, στην μεγάλη αυτή χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας. Μια χαράδρα που μέχρι σήμερα έχει νερό από τις πηγές που ξεκινάνε λίγο πιο ψηλά από το μοναστήρι, περνάει μπροστά από το μοναστήρι και του χαρίζει λίγη βλάστηση για να εκβάλει τελικά το νερό αυτό στην πόλη της Ιεριχούς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το μοναστήρι, σήμερα υπάρχει ένα νέο παρεκκλήσιο, όμορφα διακοσμημένο και αγιογραφημένο, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του σπηλαίου των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, του σπηλαίου Κημητηρίου. Ολόκληρος ο χώρος του σπηλαίου αποτελεί το Άγιο Βήμα, το ιερό του παρεκκλησίου αυτού. Το παρεκκλήσιο ολοκληρώθηκε το 2014. Μέχρι τότε το σπήλαιο ήταν σφραγισμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσαν πολλοί από τους προσκυνητές να εισέρχονται και να παίρνουν ελεύθερα και χωρίς έλεγχο δυστυχώς ευλογίες από μόνοι τους. Ωστόσο, με την ανοικοδόμηση του νέου παρεκκλησίου ανεδείχθη το σπήλαιο αυτό και η ευλογία των Αγίων πλέον σκορπίζεται σε όλους.

φτάσει φυσικά μέχρι και σήμερα κάποιος στη Μονή του Χοζεβά, χρειάζεται να περπατήσει στο μονοπάτι μέσα στη Χαράδρα. Κατηφορικό όταν πηγαίνει, ανηφορικό όταν επιστρέφει. Όμως ο κόπος που απαιτείται έρχεται στη συνέχεια να γίνει μεγάλη ευλογία από την επίσκεψη σε αυτό το μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που μέχρι τα μισά τουλάχιστον του 5ου αιώνα ήταν άβατο, με παρέμβαση όμως της Θεοτόκου λύθηκε το άβατο και είναι επισκέψιμο και από τις γυναίκες πια. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι βρεθήκαμε με ομάδα προσκυνητών τον Αύγουστο του 2013. Και τότε, στην αυλή της Μονής, μπροστά από το καθολικό, από την κεντρική της εκκλησία, ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, μίλησε στους προσκυνητές και κατέθεσε την δική του εμπειρία. Ιστορικά στοιχεία για το μοναστήρι, για τους Αγίους Μάρτυρες, για τον Άγιο Ιωάννη του Νέο Χοζεβίτη, τον ασκητή των Σπηλαίων, αλλά και άλλες κουβέντες ωφέλιμες για όλους τους παρευρισκομένους. Αυτά που μας είπε θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

0: Λοιπόν, το μοναστήρι μας, έτσι να θυμάστε δύο λόγια, δεν ξέρω τώρα τι σας έχει πει ο κύριος Μαρκούδης, μήπως πέσω σε επαναλήψεις. Είναι το σταυροδρόμι που συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτη φορά συναντούμε την ονομασία του ρέματος που περάσατε, που ονομάζεται Χωράφ. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά το θάνατο του προφήτου Μωυσέου, ο οποίος κοιμήθηκε, θα λέγαμε, στο όρος Μωάβ, που ανήκει στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό ο Ιησούς του Ναβί, πέρασε από τον Ιορδάνη που αργότερα βαπτίστηκε ο Χριστός, από την Ιεριχώ και κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα. Δεύτερη αναφορά για το χώρο αυτό συναντούμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στην Παλαιά Διαθήκη πάντα, που γίνεται αναφορά για το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Ο προφήτης Ηλίας ήρθε και κρύφτηκε στο σκύλο που θα πάτε επάνω να προσκυνήσετε για 3,5 έτη. Ο λόγος ήταν ένας. Ήταν μισητός από το βασιλικό ζευγάρι, τον Αχάβ και τη γυναίκα του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την αληθινή πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι, παραμένοντας στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά μίσησαν τον προφήτη και ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν τη ζωή του. Είναι ο εύκολος τρόπος. Ο Θεός λοιπόν του δίνει εντολή και έρχεται και κρύβεται στο σπήλαιο που βρίσκεται εδώ. Αυτό το διάστημα ο Θεός συνέχισε να τον στηρίζει και να τον φροντίζει, στέλνοντας κόρακες, όπως μας αναφέρει το χωρίο, που το έφερναν το πρωί ψωμί και το βράδυ το έφερναν κρέας, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και έπινε νερό από το χήμαρα του Χωράφ, ο οποίος σταμάτησε να ρέει τη δεκαετία του 1980 λόγω των καιρικών μεταβολών που υπέστη ολόκληρος ο πλανήτης μας. Άλλωστε το μαρτυρεί και το ελαιοτριβείο που είχε το μοναστήρι μας και θα το δείτε κοιτάζοντας από τον μπαλκόνι. Αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε ο προφήτης Ηλίας στο χώρο αυτό, ζήτησε από το Θεό να κλείσει τους ουρανούς, να μην πέσει σταγόνα νερού, να παιδαγωγηθεί ο λαός και να συνέλθει από την αποστασία. Όντως, ο Θεός ικανοποιεί το αίτημά του, κλείνει τους ουρανούς και δεν πέφτει σταγόνα βροχής στο χώρο αυτό. Φανταστείτε, εδώ έχουμε από το Φεβρουάριο να δούμε βροχή, φανταστείτε πώς θα ήταν ο χώρος αυτός δίχως βροχή για 3,5 χρόνια. Με συγκινεί κάθε φορά το γεγονός αυτό το οποίο έτσι διηγούμε για το κλείσιμο του ουρανού, γιατί ένας άνθρωπος διατάζει τον δημιουργό του και ο Θεός κάνει υπακοή σαν ένα ιδούλος. Η παντοδυναμία του Θεού έχει μία αδυναμία. Ένα οξύμορο σχήμα αυτό βέβαια, αλλά οφείλω να σας το πω. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Είναι η καθαρή καρδιά που είχε ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Καρδία μου καθαρά κτίσουν μη ο Θεός. Θεέ μου, βοήθησέ μου να αποκτήσω μια καθαρή καρδιά». Ο προφήτης Ηλίας την είχε, γι' αυτό και υποκρίνεται ο Θεός. Εμείς σήμερα την καθαρή καρδιά την αποκτάμε με δύο τρόπους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε, αλλά εγώ χρησιμοποιώ ένα σύγχρονο γέροντα, ο γέρον Προφύριος, ο οποίος λέει: «Με τη λάτρα και τη λατρεία θα σωθούμε». Με την εξομολόγηση δηλαδή και τη Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο να τα εφαρμόσουμε, σωθήκαμε. Ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή στην ενορία σας δεν είναι να διεκπεραιώνει υποθέσεις γραφειοκρατικές, γάμους, βαπτίσια και τα σχετικά. Ο σκοπός του που πήγε στην ενορία αυτή είναι να γίνει το χαλάκι στο κατόφλι εκεί της ενορίας, να πάτε εσείς και να σκουπίζετε τα πόδια και να περάσετε μέσα καθαρή. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή και κάθε κληρικού, και εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Την τρίτη αναφορά που έχουμε για τον χώρο αυτό είναι ότι ένα άτεκνο ζευγάρι, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα, δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος Ιωακήμ προσευχήθηκε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου για 40 ημέρες και η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι του στη Γεστημανή. Καρπός της προσευχής ήταν η γέννηση της Παναγίας μας. Οι αγιογράφοι, όταν θέλουν να ζωγραφίζουν τον Άγιο Ιωακήμ προσευχόμενο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος αγιογράφος εδώ μέσα, τον ζωγραφίζουν να προσεύχεται σε κήπο. Εγώ σας είπα σε σπήλαιο. Τώρα είτε εγώ είμαι ψεύτης, είτε αγιογράφοι είναι ανιστόρητοι. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο κήπος εδώ που βρίσκεται κάτω από το ρέμα ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος Ιωακήμ ήθελε έναν κατεξοχήν ιερό χώρο να προσευχηθεί. Τότε ποιος άλλος ιερός χώρος ήταν? Ένας βιβλικός χώρος, ο χώρος του σπηλαίου του προφήτου Ηλίου. Ερχόμαστε στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές ανεβοκατέβαινε από το ρέμα αυτό. Γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης. Και όλοι οι οδηπόροι που τον ακολουθούσαν είχαν την ανάγκη να βρέξουν λίγο τα πόδια τους και να ρίξουν λίγο νεράκι στο πρόσωπο. Να θυμάστε ότι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν ούτε αθλητικά παπούτσια ούτε τίμπερλα για να μπορούν να βαδίζουν αναπαυτικά. Περνάμε από τον 3ο αιώνα στο 4ο αιώνα, έχουμε την άφηση του μοναχισμού, από τον ερημητισμό πάνω στο κοινοβιακό σύστημα. Αρχές του 5ου αιώνα συναντάμε μια ομάδα 5 σύγχρονων ασκητών, οι οποίοι μονάζουν σε Ισάρις Μακελά, και ένας από τους 5, ο Άγιος Ζήμων, έζησε στο σπήλαιο που είναι απέναντι εδώ στο βουνό, που είναι το στόμιο Ισόχριστο. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης από τη Θήβα της Αιγύπτου, παίρνει αυτή την πνευματική μαγιά και κάνει ένα μεγάλο μοναστήριο το οποίο αριθμεί 3.000 μοναχούς εντός και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Μιλάμε για μια απόσταση ενός με 1,5 χιλιόμετρο που αν κατέβει κάποιος σήμερα θα δει μια πληθώρα ερημητηρίων και ασκητηρίων. Είναι μια νεκρά ασκητική πολιτεία που ποτέ δεν έπαψε να λειτουργείται όμως το τελευταίο ασκητήριο που είναι η σχή της Αγίας Άνης. Στο τελευταίο ασκητήριο, οι Άραβες το ονομάζουν Ντερμπενάτ, δηλαδή το μοναστήρι των Παρθένων, έζησε η Αγία Άννα μετά τη γέννηση της Παναγίας μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό. Μια ζωή αφιερωμένη την είχε στο Θεό, θα λέγαμε με την σημερινή έννοια της μοναχής. Στον χώρο αυτό σήμερα ζει ένας ασκητής. Και το λέω καμιά φορά, όχι να μου κάνετε διαφήμιση, απλώς για να σας στηρίξω πνευματικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι Σκοπιανός στην καταγωγή, ζει στο ασκητήριο αυτό, έχει 15 χρόνια και δεν έχει φάει ούτε μία μέρα λάδι. Υπόψη ότι δεν τρώει χαλβά, τρώει φρούτα, τρώει ψωμί και καμιά φορά λίγο ρύζι. Είναι 62 χρονών και περπατάει σαν παιδάκι. Και εμείς όταν νηστεύουμε καμιά μέρα το λάδι μας πιάνει το απόγευμα τρέμουλο και λέμε να φάω κάτι γιατί θα πέσω κάτω. 15 χρόνια. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα. Φυσικά δεν τρώει και ξηρούς καρπούς γιατί δεν έχει δόντια ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν η οργή των Περσών το 614, σφάζουν τους πατέρες, 3.000 πατέρες και καταστρέφουν το μοναστήρι, το Κέρε. Το πρώτο μοναστήρι ήταν πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Οπότε ήταν, θα λέγαμε, τα υλικά έφλεκτα για να καταστραφεί. Όσοι εκ των πατέρων επέζησαν, έθαψαν τους υπολείπους στο σπήλαιο που είναι κάτω από το μοναστήρι μας, το τελευταίο κτίριο έξω αριστερά, 10 μέτρα. Είναι το σπήλαιο, συγγνώμη, που εκεί το χρησιμοποιούσαν οι πατέρες τότε για την ταφή των κεκοιμημένων. Είναι ένα φυσικό σπήλαιο με λαξασμένους τάφους. Έσταψαν τους πατέρες, τους έβαλαν μέσα στο χώρο αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει χώμα και εμείς να πεθάνουμε για να μας τάψουν. Έκλεισαν το στόμιο, γκρέμισαν χώματα και βράχια να μην βεβαιωθούν ξανά τα λείψανα των πατέρων και έτσι ξεχάστηκε μέσα στο διάβατο χρόνο. Την περίοδο αυτή των Περσών και μετά τους Πέρσες έχουμε την δεύτερη ενοικοδόμηση της Μονής, αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε, από τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, που κατάγεται από την Κύπρο, καταγόμενο του Κύπρου, από τα Λεύκαρα της Κύπρου. 10ο αιώνα έχουμε την καταστροφή της Μονής, φεύγουν πολλοί πατέρες, ορισμένοι πηγαίνουν στη Γεωργία και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην Ελλάδα έχοντας ως πολύτιμο θησαυρό κοντά τους η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Και εκεί που ταξίδευαν λοιπόν μεσοπέλαγα στο Αιγαίο, είδαν μια περιοχή που κάπως τους θύμιζε λίγο το Χοζεβά εδώ πέρα και είπαν να φτιάξουν ένα μοναστήρι. Έφτιαξαν λοιπόν το μοναστήρι, κατέθεσαν την εικόνα και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιωτής στην Αμοργό. Το Το 1770 ένας μητροπολίτης ονόματι Κλεόπας και Κυνήγης, ψάχνοντας τη βιβλιοθήκη της Μονής, ανακαλύπτει ένα κώδικα που περιγράφει την ύπαρξη ενός σπηλαίου που βρίσκονται τα λείψανα των πατέρων. Βάζει εργάτες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα. 100 χρόνια αργότερα, 18 Ιανουαρίου του 1880, τελειώνοντας την αγρυπνία οι πατέρες προς τιμήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, πήραν από το μοναστήρι από ένα καλάθι με τα απαραίτητα τρόφιμα της εβδομάδας, κάτι όσπρια και κάτι παξιμάδια, και ο καθένας τράβηξε για το ασκητήριό του. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, είχε πιάσει ένα ψηλόβροχο και είχαν βγει σαλιγκάρια και άρχισαν οι πατέρες να μαζεύουν σαλιγκάρια. Ένας από τους πατέρες, ο πατήρ Βασανούφλης, εκεί που μάζαβε σαλιγκάρια, αισθάνθηκε ένα άρωμα. Αφήνει το κοφίνι και έψαχνε να βρει από πού έρχεται το άρωμα. Κοιτάει λοιπόν και βλέπει στο βουνό μια τρύπα, κοιτάει μέσα και βλέπει ένα φρικτό θέαμα. Είδε λείψανα και κινημένων ανθρώπων, στιβαγμένα, όπως είναι τα ξύλα, με όλες τις σάρκες, τα ρούχα και τα αίματα. Και έπεσε κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, ήρθε ενημέρωση από τους πατέρες, κατέβηκαν οι υπόλοιποι, είδαν το ίδιο θαυμαστό γεγονός. Το βράδυ έκαναν αγρυπνία, σας τα λέω εν περιλήψη, και το πρωί κατέβηκαν να τακτοποιήσουν τα άγια λείψανα. Και με τα λύπης διαπίστωσαν ότι τα λείψανα δεν είχαν τις άρκες. Υπήρχαν τα οστά και τα ρούχα. Ο πατήρ Βασανούφλιος, ένας άνθρωπος θεατής, καθόταν για 3 μήνες κάνοντας τον εσπερινό έξω από το σπήλαιο. Ένα απόγευμα λοιπόν, ακούει μια φωνή που του λέει: «Αν θέλεις να πληροφορηθείς, έλα μέσα». Μπήκε στο σπήλαιο, κάθισε μία μέρα, δεύτερη μέρα, κάθισε 4 ημερών και ήταν μυστικός προσευχόμενος. Την τέταρτη μέρα του παίρνει ο ύπνος και βλέπει ένα όνειρο ότι βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και η οροφή του σπηλαίου ήταν γεμάτη καντήλια. Τα μισά ήταν αναμένα και τα μισά σβηστά. Και ένας από τους πατέρες έριχνε λάδι στα αναμένα καντήλια. «Ευλόγησον πάτερ», λέει ο πατήρ Βασανούφλιος, «ο κύριος». «Ποιος είσαι εσύ?» «Ένας από τους πατέρες της Μονής». «Και τι κάνεις εδώ πέρα?» «Συντηρώ τα καντήλια τα αναμένα». «Λέει, τι είναι όλα αυτά τα καντήλια?» «Τα αναμένα είναι όλων των πατέρων. Τα αναμένα είναι με μαρτυρικό αίμα και τα σβηστά είναι των πατέρων που διακονούν σήμερα στο μοναστήρι». Και εξαφανίστηκε. Την ώρα που εξαφανίστηκε, αισθάνθηκε ένα χτύπημα ο πατήρ Βασανούφλιος στο μέτωπο. Ήρθε ενημέρωση στους πατέρες και οι πατέρες διέκριναν στο μέτωπό του ένα γκρίζο σημάδι, το οποίο του παρέμεινε στο μέτωπο για 2 χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, μια σφραγίδα της αποκαλύψεως του σπηλαίου, εκ του Θεού, και όχι μια πληροφορία που ήρθε κατόπιν παραγγελίας και αγωνίας, θα λέγαμε. Από τότε μέχρι σήμερα το σπήλαιο είναι κλειστό. Ήταν ένα χρονικό διάστημα ανοιχτό, αλλά δυστυχώς η ευλάβεια, αν δεν προσεχθεί, φτάνει σε σημεία ασέβειας. Έμπαιναν οι προσκυνητές, έπαιρναν άγια λείψανα, έγραφαν στην οροφή του σπηλαίου τα ονόματα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία επισκέψεως, και το σπήλαιο έχει υποστεί ανυπολόγιστη υλική και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε, την υλική τι καταλαβαίνουμε, την πνευματική τι γίνεται? Πνευματική, μας έκλεψαν αρκετά άγια λείψανα. Η ιστορική αξία έχει ανυπολόγηση. Γιατί η οροφή του σπηλαίου είναι σοβατισμένη με σοβά της εποχής του 5ου αιώνα και, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν το παλιό κημητήριο της Μονής. Μέσα στο κημητήριο αυτό έθαταν τους κεκυμμένους της Μονής και σημείωναν ένα σταυρό πάνω από το τάφο, και κυρίως το ύψος της οροφής, και έγραφαν και το όνομα του κεκυμμένου. Εμείς έχουμε μια παγκόσμια, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα στο μοναστήρι αυτό. Έχουμε μέσα στο κημητήριο ονόματα κεκυμμένων γυναικών. Βασιλίσκα, Μαρία, Βασίλισσα Αγία, Αναστασία Διακόνισσα. Και πώς συνδέονται οι γυναίκες με το χώρο αυτό? Το μοναστήρι, όταν ήταν στην ακμή του, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Και όταν το σταυροδρόμι που ήταν η εθνική οδός εδώ πέρα, της εποχής εκείνης, και όσοι ειδωλολάτρες περνούσαν εδώ πέρα, είχαν οι γυναίκες τον ρόλο των κατηχητριών, κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες. Και το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ένα όνομα, πάνω λοιπόν εκεί στον τοίχο που λέει Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος ο Φωτιστής. Άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά και μόνο με το, απασχολόταν με το βάπτισμα των εφωτίστων. Επιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε τις, το υλικό έτοιμο, είμαστε υποέλθος τώρα. Θα τα δείτε, είναι πραγματικά ιστορικά στοιχεία αυτά. Είναι το μοναδικό κημητήριο του 5ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει. Πουθενά άλλο, σε κανένα μοναστήρι, είναι όλο καταστραμμένο. Σήμερα στο κημητήριο βρίσκονται πολλά λείψανα των Αγίων, των Οσιομαρτύρων και πολλά ρούχα. Είναι λινά ρούχα, είναι ακριβώς όπως είναι το τσουβάλι. Φανταστείτε ένα τσουβάλι, βαμβακερά, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα συνθετικά και είναι γεμάτα από αίμα, τα οποία ευωδιάσουν. Όταν με το καλό ανακαινήσουμε τον Άγιο Στέφανο μετά από 1-2 μήνες περίπου θα είναι έτοιμος ο ναός, θα μπορείτε να προσκυνείτε τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα των Αγίων. Ερχόμαστε στο 1900, έχουμε την τελευταία ανακαίνιση της μονής από κάποιο μοναχό καλλίνικο, ο οποίος πουλάει την περιουσία του και ανακαινεί στο μοναστήρι και θα δείτε εδώ τα τελευταία ανακαινισμένα δωμάτια. Φτιάχνονταν ένα δωμάτιο κάθε χρόνο. Είναι πολύ δύσκολη έτσι, η κατασκευή εδώ πέρα. Ακόμα και σήμερα. Το διάστημα αυτό για μία 20ετία μέχρι το 1916 έζησε εδώ ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ήταν Χοζεβίτης στην καταγωγή, ο οποίος το μεγαλύτερο διάστημα το έζησε κάτω στη σκή της Αγίας Άνος, ο οποίος είχε το διακόνημα του Αγιογράφου και βρίσκονται και εικόνες στο μοναστήρι μας του Αγίου. Και υπέγραφε στις εικόνες κάτω Σάββας ο Ιεροσολυμίτης ή Σάββας ο Χοζεβίτης. Μιλάμε για τον Άγιο Σάββα της Καλλίνου, ο οποίος έζησε εδώ 19,5 έτη. Στο κεντρικό ναό σήμερα προσκυνήσατε το λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του Ρουμάνου, του Νέου, στην καταγωγή και έχει, ο οποίος έχει μια πολύ συγκινητική ζωή. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του σε ηλικία 6 μηνών και στην ηλικία των 2,5 ετών έχασε και τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στο ουγγαρικό μέτωπο που είχε η Ρουμανία. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό. Ό,τι γνώριζε, η γιαγιά τα μετέφερε στο μικρό εγγονό, τον Ηλία, έτσι ήταν το όνομά του. Αλλά εφάρμοσε και ένα ωραίο παιδαγωγικό σύστημα η γιαγιά. Βέβαια, αγράμματι τότε δεν καταλάβαινε τι έκανε, αλλά εμείς που το μελετούμε το βλέπουμε πολύ ωραίο αυτό το σύστημα. Τι έκανε? Έβαζε το μικρό να διαβάζει κομμάτια από την Καινή Διαθήκη και εκείνη άκουγε. Έτσι λοιπόν τον εμπόλιασε με την Αγία Γραφή. Κάθε φορά όμως που τον έβαζε να ακούει, να διαβάζει, η γιαγιά άκουγε και έκλαιγε. Και έλεγε ο μικρός, γιαγιά, γιατί, μαμά, γιατί κλαις? Λέει, να παιδί μου, σκέφτομαι τον Κύριο στον Γολγοθά και αυτό συγκινούμε. Αυτό ήταν ένα ψέμα το οποίο αποδείχθηκε όταν η γιαγιά ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής και ο μικρός γονός τότε ήταν 10 ετών. Τον αγκάλιασε και του είπε, παιδί μου, θέλω να σου εξομολογηθώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εγώ δεν είμαι η μαμά σου, είμαι η γιαγιά σου. Φανταστείτε πώς ένιωσε αυτό το παιδί. Του φύγε όλος ο κόσμος κάτω από τα πόδια του. Η επιθυμία μου όταν ήμουν νέα ήταν να γίνω μοναχή. Αλλά δυστυχώς εσύ ήσουν το εμπόδιο που δεν έγινα μοναχή. Αν όμως ο Θεός σε αξιώσει να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου. Και το άλλο που του είπε η γιαγιά ήταν της ανησυχίας που είχε για τα ποιος θα τον αναλάβει, ποιος θα τον φροντίσει από εκεί και πέρα. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η γιαγιά γνώρισε πολύ καλά το σώι της, πόσο σκληροί άνθρωποι ήταν. Είχε έναν μοναδικό θείο, ο οποίος πραγματικά μετά το θάνατο της γιαγιάς, αντί να τον φροντίσει, τον χτυπούσε. Αντί να τον ταΐσει, τον άφηνε και πεινούσε. Ήταν περιφρονημένος από τα ξαδέρφια του, γιατί ο θείος είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά και τα ξαδέρφια τον ζήλευαν το μικρό Ηλία, γιατί ήταν καλός μαθητής, ήταν ευφιέστατος. Και λοιπόν έτσι τον περιφρονούσε ακόμα και το φαγητό που έτρωε, αν περίσσευε, το έτρωε εκτός τραπεζιού. Στο σχολείο που πήγαινε ήταν δεκτός, γιατί ήταν ορφανός. Ρούχα είχε μία και μοναδική αλαξιά, τα οποία ρούχα του είχαν γίνει πάνω σαν σανίδι από τη βρώμα.
1: δούλευε όλο το καλοκαίρι και ο θείος του δεν του έδινε χρήματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πηγαίνει κάποιες εκδρομές το παιδί που πήγαινε στις μαθητές του, αλλά και δεν είχε και χρήματα να αγοράσει κάτι να φάει. Δανειζότανε τα βιβλία από τους καθηγητές και το βράδυ διάβαζε και το πρωί τα επέστρεφε. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Άγιος, γιατί ένα από τα χαρίσματα που είχε ήταν να γράφει ποίηματα. Και είχε γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Το παιδί του μηδενός». Έτσι αισθανόταν την περίοδο αυτή. Όταν ο Άγιος ήταν τότε στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, αυτό γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος, πήγαιναν οι Ρουμάνοι στους τάφους των Κικιμένων και άφηναν κουλούρια, λαμπάδες, λουλούδια. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς, όχι να πάει κάτι από αυτά, γιατί δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο σκοπός που επισκέφθηκε το τάφο της γιαγιάς ήταν να πάει να μιλήσει. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και τον εστήριξε. Και είχε και εμπιστοσύνη. Ξάπλωσε στο τάφο της γιαγιάς, αγκάλιασε τα τούβλα και έκλαιγε και έλεγε όλα αυτά τα βάσανα τα οποία περνούσε. Την ώρα αυτή λοιπόν που χτυπούσε η καμπάνα, χαρμόσυνα και πανηγυρικά κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μέσα λοιπόν από το ήχο της καμπάνας ακούει μια γλυκιά φωνή που να του τραβά το ενδιαφέρον. Γυρίζει και κοιτάει στην κόχη του ιερού του κημητηρίου, το Χριστό Αναστάντα, να του χαμογελά και να του λέει «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν τόσο ισχυρό το όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης που του άλλαξε την πορεία της ζωής του. Στην ηλικία των 20 ετών γίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Νέαμ στη Ρουμανία και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα, συγκινείται και λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφο και ζητά να παραμείνει εδώ πέρα, στην Αγία Γη. Γίνεται δεκτός στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα, που διακονεί για μία δεκαετία και αργότερα χειροτονείται ιερέας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ρουμάνων αδελφών μας κάτω στην ρουμανική σκήτη στο Ιορδάνη. Διακονεί για μία επταετία εκεί με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο, που περιπλανήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ερήμους εδώ της Ιουδαίας, μέχρι τα σπήλαια του Κουμουράν είχαν πάει, που βρήκαν τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι με μεγάλη άσκηση πέρασαν πολύ δύσκολα κάτω στη σκήτη του Ιορδάνου, γιατί είχε υγρασία πολύ το χειμώνα και εκείνη ήταν αδύνατη από την άσκηση. Και είχαν φτιάξει κάποιες αυτοσχέδιες σόμπες από βαρέλα, τα είχαν γεμίσει χαλίκι, τα άναβαν και κουμπούσαν τις πλάτες για να ζεσταθεί λίγο το σώμα τους. Κάποιος λοιπόν ηγούμενος εκεί πέρα θέλησε να ξαναναλάβει πάλι την ηγουμενία της Μονής και τον έδιωξε τον Άγιο Ιωάννη. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης στο μοναστήρι μας με τον συνασκητή του, τον πατέρα Ιωαννίκιο, κάθισαν 1,5 χρόνο εδώ πέρα και τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε μόνος του σε ένα σπήλαιο που είναι κοντά στη σκή της Αγίας Άνης, σε μια χαράδρα 30 μέτρων, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας σταφίδες και παξιμάδια. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες μέρες πρωτού κοιμηθεί, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο ηγούμενος εδώ πέρα, έστειλε έναν γιατρό από την Ιερεχό να τον εξετάσει και του είπε ο γιατρός να τρώει βραστά φαγητά και φρούτα. Τον επισκέφτηκε μια Ρουμάνα μοναχή και είπε στον Άγιο Ιωάννη πώς μπορώ να σε βοηθήσω, και λέει ο Άγιος Ιωάννης μήπως έχεις, λέει, χρήματα να μου δανείσεις να πάρω, λέει, κάτι φρούτα, γιατί μου είπε ο γιατρός να τρώω, και λέει δεν έχω τίποτα. Λέει εντάξει, λέει, δεν πειράζει. Μετά από λίγες μέρες έρχεται ταραγμένη η μοναχή στο σπήλαιο και ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης τι έχεις, λέει. Λέει με ληστεύσανε. Τι σου πήρανε, λίρες. Μα όταν σου είπα εγώ, λέει, ότι να μου δώσεις χρήματα, να μου δανείσεις, μου είπες ότι δεν έχα. Τα είχα κάνει λίρες, λέει, για να περάσω τα γεράματα. Λοιπόν, και τις τα πήραν, τις είχε βάλει στο στρώμα και τις κλέψανε. Κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης 5 Αυγούστου το 1960. 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν το τάφο και το βρήκαν ολόσωμα το σκήνομα του Αγίου και το μετέφεραν από το ασκητήριο στο μοναστήρι μας και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνη, που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες θαυμάτων. Ο Λυκούργος ήρθε το Νοέμβριο, ήταν το πρώτο γκρουπ που επισκέφθηκε την άλλη μέρα όταν αλλάξαμε το σκήνυμα του Αγίου. Το μεταφέραμε από την παλιά Λειψανοθήκη στην καινούργια. Όλη την ημέρα το μοναστήρι ευωδίαζε από το άρωμα του Αγίου. Όλη την ημέρα. Στο μαγειρίο ήμασταν. Οι πατέρες κάτι έφτιαχναν με κάτι σημέντα έξω. Ευωδίαζε όλο το μοναστήρι. Να σας πω και τρία θαύματα, τα οποία ο Λυκούργος τα έχει ακούσει πολλές φορές, τα οποία πέρσι μας συγκλώνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει άλλη φορά εδώ πέρα.
2: Όχι.
1: Μπαίνοντας στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου σήμερα είναι μέσα, έχει σκόνες και λόγω των εργασιών δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, αριστερά ήταν το ψαλτήρι. Και λίγο πιο πέρα, 2-3 μέτρα, ήταν το σκήνυμα του Αγίου Άνου. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, ήρθαν 10 Ελληνογερμανίδες. Μπαίνει πρώτη μέσα, βλέπει έναν μοναχό πάνω στο ψαλτήρι, του λέει καλημέρα πάτε, καλημέρα είπε και ο μοναχός, και άλλες 9 άκουσαν το διάλογο. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν κανένα. Μετά από 4 μέρες έρχεται ένα ρουμανικό γκρουπ, ένας πατήρ Ραφαήλ, με 15 μοναχές. Ο Ρουμάνος ιερέας ήξερε ελληνικά. Μιλήσαμε, μας είπε, λέει, μπορούμε να διαβάσουμε, λέει, τον ακάθιστο. Λέω, φυσικά. Μπήκαν, την ώρα που μπήκε ο ιερέας, δεύτερος ήμουν εγώ. Κάνει ξαφνικά μια υπόκληση, μπαίνοντας μέσα. Τελειώσαμε, βγήκαμε έξω. Λέει, να μας πείτε δύο λόγια. Τους είπα δύο λόγια ιστορικά για το μοναστήρι. Λέει, να μας πείτε κανένα θαύμα, λέει, από τον Άγιο Ιωάννη. Και τους είπα αυτό που είπα σε εσάς. Πετάγεται πάνω, αστραπιαία αναλλαγή συναισθημάτων, κοκκίνησε το πρόσωπό του, έπιασε τα κλάματα. Λέω, τι πάθατε? Μου λέει, την ώρα που μπήκαμε μέσα ήταν ένας ιερέας όρθιος στο ψαλτήρι και κάτι διάβαζε. Και για να μην το διακόψω, του έκανε υπόκληση. Του λέω, σας είδα. Λέτε να είναι ο Άγιος Ιωάννης? Μου λέει, δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα χωριό Αγίων, ούτε ένας ούτε δύο. Θα δείξει. Και πραγματικά πέρσι ήρθε ένα γκρουπ από την Ελλάδα, 19 Απριλίου, νομίζω ότι ήταν λίγες μέρες πρώτης αναλήψεως. Ψάλαμε μέσα στο κεντρικό ναό, καθίσαμε εκεί, στον μπαλκόνι, και καλή ώρα όπως καθόμασταν έτσι και μιλούσα, έρχεται μια κυρία η οποία ήταν μέσα και προσευχόταν στον Άγιο. Ήταν κάτοχρη, έτρεμαν τα χέρια της και δεν μπορούσα να αρθρώσει λέξη. Γονατίζει μπροστά μου και μου λέει, είδα τον Άγιο και τα παπούτσια του. Και εγώ τα χάσα. Και της λέω, ναι, ο Άγιος φοράει ελληνικές στρατιωτικές σαρδίνες που φορούσε εν ζωή. Όχι, μου λέει, στεκόταν όρθιος, μου λέει. Της λέω, ηρεμήστε και πείτε μου τι είδατε. Μπήκαμε, φανταστείτε τι αναστάτωση έγινε, μπήκαμε μέσα και όπως ήταν η Λάρνακα του Αγίου, από πάνω είχε κάτι φάσματα, κάτι κορδέλες και κρεμόντουσαν αριστερά και δεξιά. Η μία λοιπόν, η δεξιά κορδέλα, είχε ανοίξει γύρω στους 20 πόντους και όπως ήταν γονατιστή, η κυρία πιάνει λοξά με το μάτι της, να στέκεται ένας ρασοφόρος, φορούσε μέσα στο κενό της κορδέλας και φορούσε τα ίδια παπούτσια με τον Άγιο. Τα βλέπει δεύτερη φορά και της μπαίνει ένας λογισμός. Πώς είναι δυνατόν να χωράει ένας άνθρωπος αυτούς τους 20 πόντους? Αυτό της πέρασε από το νου. Γυρίζει πάλι, το βλέπει και εξαφανίστηκε. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι οι Άγιοι στη ζωή μας, θυμηθείτε το αυτό, έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Ακριβώς το ίδιο ρόλο που έχουν τα φανάρια στην Αθήνα. Το πράσινο και το κόκκινο δεν αυτοπροβάλλουν το χρώμα τους, δεν λένε «Α, εγώ με το πράσινο, εγώ με το κόκκινο». Κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, να μην πάμε και τρακάρουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, την κόντρα στο αίμα μας και την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, κάνουν τα θαύματα. Τα θαύματα, τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι για τον πρεσβειών είναι το καλώδιο που κατεβαίνει η χάρη του Θεού σε εμάς. Για να μην σπάσουμε τα μούτρα στην αμαρτία και να βρούμε το σωστό δρόμο. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Απλό, τι λέει ο Χριστός? Εγώ είμαι η οδός, η ζωή, το φως, η ανάσταση και όταν τα έχουμε αυτά, τα άλλα αφήστε τα να πάνε περίπατο. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας και να ξέρετε ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι σπίτι σας. Γιατί όταν η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Πουλχερία είχε έρθει να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, γιατί το 451 στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού και εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ήρθε κάπως να ηρεμήσει εδώ τα πράγματα, επισκέφθηκε τα προσκυνήματα με την άφηξή της εδώ, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε από την Μονή Χοζεβά. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει ένα όνειρο την Παναγία και της λέει «Στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες?» Και λέει «Στην Κεστημανή πήγα, άλλωστε έφτιαξε και το ναό». «Όχι», λέει, «στο σπίτι μου». «Ποιο είναι το σπίτι σου?» «Μονή Χοζεβά». Κάνει δεύτερο ταξίδι, έρχεται στο χώρο αυτό, η παρουσία της προκαλεί αναστάτωση, γιατί ήταν άβατο το μοναστήρι για τις γυναίκες. Εξηγεί το λόγο στους πατέρες, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, προσκυνάει και από τότε έχουμε τον παγκόσμιο προνόμιο να έχουμε στο δεσποτικό θρόνο την εικόνα της Παναγίας και όχι του αρχιερέως Χριστού και απεκάλυψε το χώρο η Παναγία σπίτι της. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα έγινε η σύλληψη από τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Από τη στιγμή που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Παναγία μας ως μητέρα, άρα και ο χώρος αυτός είναι σπίτι σας. Καλώς ήρθατε.

0: την ευκαιρία μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον ηγούμενο της σειράς Μονής Χοζεβά, τον αγαπητό μας αρχιμανδρίτη πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλάει σε ομάδα προσκυνητών που κατηφόρησε στη χαράδρα του Χοζεβά τον Αύγουστο του 2013. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα στις ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε, έστω και ραδιοφωνικό, νοερό, να ήταν άξιο και το σημερινό μας οδηπορικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαία, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτες χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουν στην εισλάχη μου. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ενική ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους πλήγοντας την ψυχή μου.

Σώνουμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήναν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Αποτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν και οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το κατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, είναι λέει και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψουν εφημάστε, λέει σου τα πλούσια.

Αμένα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου.

Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

ακρόν. Και ηλαίος, ηλαίος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένει να απαντήσει στις δικές σας απορίες, στα δικά σας σχόλια η Φίβη Κωνσταντέλου.

μικρόφωνο για την περίπου μισή επόμενη ώρα ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, κάναμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μια γενική θεώρηση περί των μυστήριων προσπαθήσαμε να κάνουμε, δίνοντας έναν ορισμό και λέγοντας ότι τα ιερά μυστήρια είναι αυτές οι αγιαστικές πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με την θεολογία μας είναι τα ορατά σημεία μέσα των οποίων μεταδίδεται η αόρατος χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και ονομάζονται μυστήρια επειδή η Θεία Χάρις που μεταδίδουν είναι πραγματική αλλά αόρατη, και επειδή δεν επιτρέπεται να τα παρακολουθούν οι μη βαπτιζόμενοι χριστιανοί. Δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό, όμως εμείς έχουμε συνηθίσει να γνωρίζουμε τα βασικότερα και να τα ξεχωρίζουμε σε 7, σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, και τα οποία μη υποχρεωτικά υποδιορούνται σε επαναλαμβανόμενα και επαναλαμβανόμενα. Κατόπιν κάναμε μία γρήγορη αναφορά σε κάθε ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και στην παράδοση της Εκκλησίας μας, και θα ξεκινήσουμε μία μεγάλη ενότητα αναλύοντας ένα-ένα τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

Θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς καθιερώθηκαν τα μυστήρια, την πορεία τους μέσα στο χρόνο και πώς αυτά τελούνταν τότε και πώς τελούνται σήμερα.

βασικός μας όμως σκοπός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποκτήσουμε βεβαία συνείδηση περί των μυστηρίων. Έτσι ώστε όταν μετέχουμε σε αυτά, να μετέχουμε συνειδητά και όχι, συγχωρέστε μου την έκφραση, φολκλωρικά. Ή τυπικά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως δυστυχώς πολλές φορές θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, οι σημερινοί Έλληνες και όχι μόνο αντιμετωπίζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη ενότητα, αγαπητοί ακροατές, με το πρώτο και βασικό μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στην πίστη μας και στην Εκκλησία μας, που είναι το βάπτισμα. Καλή ακρόαση.

σιγάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσταστε. Με τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου δίνεται η ουσία του χριστιανικού βαπτίσματος. Με τη βάπτιση, αγαπητοί ακροατές, ενδυόμαστε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε μέλη του σώματός του. Εξάλλου εκείνος μας είπε: «Εγώ είμαι άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ομένων εν ημί, κακό εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Έτσι λοιπόν, γινόμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους. Το μυστήριο της βαπτίσεως είναι ένα σωτηριολογικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι μια κοινωνική υποχρέωση ή κάποιο εθιμοτυπικό γεγονός ή ακόμα και κάποια εντός αγωγικών πάντοτε μαγική τελετή στην οποία ο μετέχων γίνεται αυτόματα ένας υπεράνθρωπος λαμβάνοντας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος προϋποθέτει ασάλευτη πίστη και θέληση αφιέρωσης της ζωής μας στο θέλημα του Θεού. Προϋποθέτει μια συνειδητή επιλογή και μια κατάλληλη προετοιμασία. Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού, η προετοιμασία για τη βάπτιση του νηπίου μετατίθεται στους γονείς και στον ανάδοχο, τον ονό, και αφορά τη μετέπειτα πνευματική καλλιέργεια του νεοφώτιστου. Πριν ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε και να αναλύουμε το μυστήριο της βαπτίσεως, θα πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε πολύ σοβαρά την ακολουθία εκείνη η οποία προηγείται του βαπτίσματος και είναι η ακολουθία της κατηχήσεως. Ως κληρικός και εγώ της Ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τελώντας στην ενορία μου την οποία υπηρετώ το μυστήριο της βαπτίσεως και βλέποντας να αντιμετωπίζεται η βάπτιση με αυτή την κοσμική ματαιοδοξία, πολλές φορές ήταν που αναρωτιέμαι με ποια συνείδηση περί του μυστηρίου και με ποια προετοιμασία προσέρχονται οι γονείς, ο ανάδοχος, αλλά ακόμα και αυτοί οι καλεσμένοι στην Εκκλησία για τη βάπτιση. Και άλλες φορές είναι, δεν σας κρύβω, που νιώθω να ελέγχομαι για την προσωπική ευθύνη που φέρω ως ιερέας καθώς τελώ το μυστήριο. Είναι αρκετές οι φορές, ιδίως κατά την ώρα της ακολουθίας της κατηχήσεως, που νιώθω ένα έντονο αίσθημα διαφορίας, άγνοιας και αμηχανίας από τη μεριά των παρευρισκομένων. Όλα λοιπόν τα παραπάνω τα οποία σας είπα με έκαναν να ασχοληθούμε πριν από το μυστήριο της βαπτίσεως με την ακολουθία της κατηχήσεως. Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδήνατε εισελθήν στη Βασιλεία του Θεού, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και με τα λόγια αυτά του Χριστού, στο νυχτερινό του μαθητή τον Νικόδημο, δίνεται η σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το βάπτισμα, στο όνομα του Χριστού, είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και μια αναδιαμόρφωσή του. Ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να ερμηνεύσει το παραπάνω χωρίο, κάνει λόγο για μια αναδημιουργία του ανθρώπου. Όχι πλέον από γη και ίδωρ, όπως δημιουργήθηκε δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, αλλά από ίδωρ και πνεύμα. Αιτία της αναγεννήσεως αυτής είναι η παραμόρφωση, όπως αναφέρει, της πρώτης δημιουργίας. Για το λόγο αυτό ο ίδιος ο Θεός, μέσω του δευτέρου προσώπου της Τριαδικής Θεότητος, αποχωριζόμενος στον ουρανό και ερχόμενος στη γη, εγκαινιάζει αυτή τη νέα δημιουργία του ανθρώπου εξίδατος και πνεύματος, δίνοντας ένα νέο τύπο βαπτίσματος που είναι συνυφασμένος με τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την αρχαία πρακτική που ήθελε το ξεκίνημα μια νέα ζωής, μιας νέας προσπάθειας να συνδυάζεται με την ανάδυση από το νερό μετά τη βάπτιση σε αυτό και έχοντας ως υπόδειξη και παράδειγμα τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, η Εκκλησία μας καθιέρωσε αμέσως μετά την καθίδρυσή της, την ημέρα δηλαδή της Πεντηκοστής, να εντάσσει τα μέλη της στη λυτρωτική οδό που χάραξε η επίγειος παρουσία του Ιησού και οδηγεί στη σωτηρία με τη βάφτιση σε νερό και την επίθεση των χειρών στην αρχή των Αποστόλων και των μαθητών αυτών, έπειτα των Επισκόπων και κατόπιν των Πρεσβυτέρων Ιερέων.
Βαπτίσμα στο όνομα της Αγίας Τριάδας, καθ' υπόδειξη του Αγναστημένου Χριστού στους μαθητές του, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου και κάθε αναγέννηση προϋποθέτει ένα προηγούμενο θάνατο. Η ένταξη στην Εκκλησία του Χριστού μέσω του Αγίου Μυστηρίου του Βαπτίσματος είναι συμμετοχή στο σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Η βάπτιση, δηλαδή η βύθιση μέσα στο νερό, το οποίο όπως είπαμε έχει καθαρτικό χαρακτήρα και συμβολισμό, συμβολίζει την νέκρωση, τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου που είναι φορέας του προπατορικού αμαρτήματος, και η ανάδυσή του από αυτό συμβολίζει την Ανάσταση του νέου, του ανακαινισμένου ανθρώπου. Η κολυμβήθρα στην οποία τελείται η βάπτιση του νηπίου σήμερα συμβολίζει τη μήτρα της Μητέρας Εκκλησίας, μέσα από την οποία γεννιέται ο καινούριος άνθρωπος, του οποίου η βάπτιση λογίζεται και ως η γενέθλια ημέρα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το συμβολισμό της βαπτίσεως στο νερό μας αναφέρει: «Όταν βυθίζουμε το κεφάλι μας στο νερό, σαν να είναι ένας τάφος, θάπτεται ο παλαιός εαυτός μας και αφού βυθιστεί, εξαφανίζεται ολόκληρος. Ύστερα, όταν ανερχόμαστε από το νερό, ανέρχεται ο καινούριος άνθρωπος. Διότι, όπως ακριβώς είναι εύκολο να βυθιστούμε στο νερό και να ανέλθουμε, έτσι είναι εύκολο στο Θεό να ενταφιάσει τον παλαιό άνθρωπο και να αναδείξει το νέο». Γι' αυτό το σημαντικότατο εισαγωγικό μυστήριο, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές, το μυστήριο της βαπτίσεως, δεν θα μπορούσε να μην έθετε η Εκκλησία προϋποθέσεις σε εκείνους που είχαν την επιθυμία να προσέλθουν στους κόλπους της, ώστε με αυτό τον τρόπο να το διασφαλίσει. Η βασική προϋπόθεση με την οποία ουσιαστικά, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών πάντοτε, διασφαλίζεται το μυστήριο της βαπτίσεως, είναι η ενσυνείδητη συμμετοχή, μετοχή σε αυτό. Αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη προετοιμασία, κυρίως μέσω της διδαχής ή αλλιώς της κατήχησης. Αυτό συνιστά απαραίτητο την ύπαρξη μιας οργανωμένης προβαπτισματικής διαδικασίας, μέσω της οποίας ο υποψήφιος για το Άγιο Βάπτισμα κατηχείται στην πίστη του Χριστού και παράλληλα ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως το ορίζει η χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα, μέσω συγκεκριμένων τελετουργικών πράξεων, θα λέγαμε καθαρίζεται πνευματικά, αφήνοντας πίσω κάθε παλαιά πλάνη, αμαρτία, τρόπο ζωής, έτσι ώστε πνευματικά ανανεωμένος και καθαρός να προσέλθει στη βάπτισή του. Στο πέρασμα των αιώνων τώρα η προβαπτισματική αυτή διαδικασία, παρουσιάζοντας μια σταδιακή εξέλιξη, διαμορφώθηκε σε μια ακολουθία λίγο πριν το μυστήριο της βαπτίσεως. Σε αυτό συνετέλησαν πολλοί παράγοντες, από τους οποίους κυριότερος, όπως είπαμε και λίγο πριν, είναι η καθιέρωση και η παγίωση του νήπιου βαπτισμού. Έτσι λοιπόν στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσουμε αγαπητοί μου ακροατές να αναδείξουμε αυτή τη διαμόρφωση της προβαπτισματικής διαδικασίας, κυρίως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Καθώς επίσης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια παρουσίαση της σημερινής προβαπτισματικής πράξης, όπως τη συναντάμε στο σημερινό εν χρήση ευχολόγιο. Και τέλος θα κάνουμε και ένα σχολιασμό στην σημερινή πραγματικότητα.

ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά να δούμε πώς διαμορφώθηκε η κατήχηση και η ακολουθία της κατηχήσεως μέχρι και τον 4ο αιώνα. Αυτή δηλαδή η προβαπτισματική διαδικασία που είχε η εκκλησία μας, όπως είπαμε, για να διασφαλίσει το μυστήριο της βαπτίσεως. Και ας ξεκινήσουμε με τον Αποστολικό αιώνα, μάλλον με την Αποστολική περίοδος, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Μία από τις σημαντικότερες επιταγές του Ιησού Χριστού στους μαθητές του μετά την Ανάσταση και λίγο πριν από την ανάληψή του είναι, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, η προτροπή στους μαθητές του να μαθητεύσουν, δηλαδή να κηρύξουν τη διδασκαλία του σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας το όνομα της Αγίας Τριάδας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τη ρήν πάντα όσα ανετιλάμιν ημίν. Και ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσας της μέρας, έως συντελείας και του αιώνος. Αμήν. Είναι και το Ευαγγέλιο, η κατακλείδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου και το χωρίο εκείνο το οποίο διαβάζουμε και στην ακολουθία της βαπτίσεως. Αυτή λοιπόν η κατακλείδα του Ευαγγελίου του Ματθαίου περιέχει μία προβληματική, τουλάχιστον όσο αφορά στην αναφορά της Αγίας Τριάδας από τον ίδιο τον Ιησού. Φαίνεται μέσα από μελέτες ότι αυτή η τριαδολογία δεν προέρχεται από εκείνον, αλλά είναι προσθήκη σε μετέπειτα χρόνους της Αποστολικής περίοδου και Εκκλησίας. Ωστόσο, δίνει να εννοηθεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη το άνοιγμα της νέας πίστης, όχι σε κάποιον μόνο εντός αγωγικών εκλεκτό λαό, αλλά σε όλους τους λαούς ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας. Ο Ευαγγελισμός των Εθνών οδηγεί τους αποδέκτες μέσω του βαπτίσματος στην ένταξή τους στους κόλπους Εκκλησίας και δημιουργεί έτσι ένα νέο έθνος, ένα έθνος Άγιο, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. Βασική προϋπόθεση αυτού του βαπτίσματος είναι η ακρόαση, η αποδοχή και η τήρηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Μέσα από τη συγκεκριμένη λοιπόν ευαγγελική περικοπή δίνεται σαφέστατα να κατανοηθεί ότι το βάπτισμα το οποίο αναφέρεται είναι σύμφωνο με τον τύπο της βαπτίσεως του ίδιου του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, κατάδυση δηλαδή του βαπτιζόμενου σε τρεχούμενο νερό. Αυτός ο τύπος του βαπτίσματος, πέρα από τη μετέπειτα θεολογική του ερμηνεία και απόδοση, ήταν άλλωστε και ο συνηθέστερος τύπος βάπτισης στην εποχή των Αποστόλων, οι περισσότεροι των οποίων είχαν δεχθεί το βάπτισμα μετανοίας από τα χέρια του Ιωάννου του Προδρόμου. Η βασική προϋπόθεση του βαπτίσματος του Προδρόμου ήταν η μετάνοια του βαπτιζόμενου και η εξαγόρευση μέσα στο νερό των αμαρτιών του. Η νέα προϋπόθεση για το νέο εν Χριστώ βάπτισμα και τη συσσωμάτωση των νέων μελών στο σώμα της Εκκλησίας είναι η προβαπτισματική καινούρια πράξη της διδαχής και της αποδοχής του Αποστολικού Κηρύγματος. Είναι αυτή που στη συνέχεια θα γίνει γνωστή ως κατήχηση και θα είναι η εκκλησιαστικά οργανωμένη προσπάθεια της κατάλληλης προετοιμασίας των νέων μελών, έτσι ώστε έχοντας αποκτήσει τις βάσεις της διδαχής και έχοντας αποδηθεί τον μεταπτωτικό παλαιόν εκείνον άνθρωπο έρμεο της αμαρτίας, θα είναι έτοιμοι μέσω του βαπτίσματος να ενδυθούν τον νέο άνθρωπο, εκείνον που μπορεί από εδώ στη γη να ταινίζει και να προσδοκά την ετοιμασμένη μακαριότητα κοντά στη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Στην αρχή της Αποστολικής περίοδου, για να ενταχθεί κάποιος στην χριστιανική εκκλησιαστική κοινότητα, αρκούσε η ομολογία μόνο ότι δέχεται τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία. Και αυτό βεβαίως μετά από σχετική ακρόαση του Αποστολικού Κηρύγματος και βεβαίως την αποδοχή ενός νέου τρόπου ζωής. Η επισφράγηση της ένταξης γινόταν μέσα από το βάπτισμα το οποίο ελάμβαναν αρχικά από τους Αποστόλους και μετέπειτα από τους εντεταλμένους μαθητές τους που είχαν αυτή τη διακονία, δηλαδή το να μπορούν να κηρύττουν και να βαπτίζουν. Από πολύ νωρίς παρατηρείται έτσι ένας άτυπος λειτουργικός τύπος του βαπτίσματος. Αν και στην πρώτη Αποστολική περίοδο δεν έχει δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη λειτουργική πράξη, υπάρχουν περιστατικά που αναφέρονται σε περικοπές μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και περισσότερο στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, που δίνουν την εντύπωση μιας συγκεκριμένης τάξης, μιας δηλαδή λειτουργικής διαδικασίας που συνοψίζεται στο τετράπτυχο
ακρόαση και αποδοχή του Αποστολικού Κηρύγματος, ομολογία πίστεως στον Ιησού Χριστό το Σωτήρα του κόσμου, βάπτισμα και επίθεση των χειρών των Αποστόλων στους βαπτιζομένους για την μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε όμως μερικά περιστατικά που φαίνεται αυτό που είπαμε παραπάνω. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Πράξεων αναφέρεται: «Ακούσαντες δε, κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί? Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε, και βαπτιστήτω έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημίν γαρεστή και επαγγελία και της τέκνης ημών και πάσης μακράν, όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέριστε λόγης πλήωσιν διεμαρτύρετο και παρεκάλλει λέγον, σωθείτε από της γενεάς σχολιάς ταύτης. Ημενούν ασμένος αποδεξάμενοι το λόγον αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως ή τρισχύλιε». Το παραπάνω περιστατικό που διαβάσαμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στίχους 37-41 εξελίσσεται στα Ιεροσόλυμα, κοντά στο Ιππερό που διαδραματίστηκε η επιφύτηση των μαθητών από το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε, σε μορφή πυρήνων γλωσσών. Με αυτό το τρόπο οι Απόστολοι βαπτίζονται με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όχι σε τρεχούμενο νερό, αλλά μέσα

μπορούσαν να κατανοήσουν μέχρι και την ώρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος που τους έφερε την πλήρη κατανόηση και συνειδητοποίηση των όσων είχαν ζήσει με το δάσκαλό τους. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι αυτός που τους κατήχησε και το Άγιο Πνεύμα αυτό που τους βάπτισε και τους πλούτησε με τις δωρεές του. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος φαίνεται να είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται ότι ήρθε η ώρα να εκπληρώσει την εντολή του Ιησού. Το να βγει δηλαδή στον κόσμο να διδάξει για τον Ιησού και να βαπτίσει όσους τον αποδεχτούν ως Μεσσία και Λυτρωτή στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Οι συνθήκες τον ευνοούν. Τα Ιεροσόλυμα εκείνη την περίοδο ήταν γεμάτα από κόσμο από διάφορα μέρη και εκτός Ισραήλ που βρέθηκαν εκεί για να εορτάσουν την Εβραϊκή Πεντηκοστή. Βγαίνει λοιπόν από το Ιππερό και αρχίζει να κηρύττει. Ουσιαστικά έκανε μια τέλεια χριστοκεντρική κατήχηση η οποία βρήκε αποδέκτες κατά το συγγραφέα των πράξεων περίπου 3.000 ανθρώπους. Αυτοί αποδέχθηκαν το κήρυγμα κατήχηση και ο Πέτρος τους προέτρεψε να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού για να λάβουν και αυτοί όπως και εκείνος τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι οι 12 Απόστολοι και οι 3.000 νεοβαπτιστέντες θα λέγαμε ότι αποτέλεσαν την πρώτη εκκλησιαστική χριστιανική κοινότητα. Υπάρχουν βέβαια αγαπητοί ακροατές και άλλα περιστατικά στο βιβλίο των πράξεων που αποδεικνύουν αυτή την πρώτη και πρώιμη προβαπτισματική και βαπτισματική πράξη. Ένα δεύτερο περιστατικό που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η βάπτιση του μάγου Σίμωνα. Ας διαβάσουμε το χωρίο το οποίο το συναντάμε στο βιβλίο και αυτό το πράξεων στο 8ο κεφάλαιο στίχους 12 και 13. Ότε δε επίστευσαν το Φιλίππο ευαγγελιζομένο τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής ειν προσκαρτερών το Φιλίππο, θεωρώντε δυνάμεις και σημεία γινόμενα εξίστατο. Στο χωρίο φαίνεται καθαρά ότι του βαπτίσματος προηγήθηκε ο ευαγγελισμός των μελώντων βαπτιστέντων από τον Φίλιππο, άρα η κατήχησή τους περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το ότι πίστεψαν το κήρυγμα του Φιλίππου και αποδέχτηκαν το λόγο του ήταν και το εχέντιο για να προχωρήσουν στη βάπτισή τους. Το ότι δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη λειτουργική πράξη για το βάπτισμα και πολλές ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κατήχηση που προηγούταν αυτού φαίνεται και από ένα άλλο χωρίο που πάλι συναντάμε λίγο πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο των πράξεων, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 8ο, στους στίχους 35 και 38. Ανοίξας δε ο Φίλιππος στο στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης ευγγελίσα το αυτό τον Ιησού. Ως δε πορεύονται κατά την οδόν ήλθουν επί τη είδωρ και φυσήν ο ευνούχος ιδού είδωρ, τι κολλή με βαπτιστήνε, είπε δε ο Φίλιππος. Ή πιστεύεις εξ όλης καρδίας, έξεστην. Αποκριθείς δε είπε, πιστεύω τον Υιόν του Θεού, είναι τον Ιησού Χριστόν. Και κέλευσε, στείνε το άρμα και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ούτε Φίλιππος και ο ευνούχος και βάπτισεν αυτόν. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ο διάκονος Φίλιππος, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, μέλη να συναντήσει έναν Αιθίωπα ευνούχο, αξιωματικό και υπεύθυνο των οικονομικών στην υπηρεσία της Κανδάκης, της βασίλισσας δηλαδή των Αιθιώπων. Ακούγοντάς τον ο Φίλιππος να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα, ο ευνούχος βρίσκει την ευκαιρία, απαντώντας την ερώτησή του για ποιον ομιλεί ο προφήτης, να αρχίσει την κατήχηση και τον ευαγγελισμό του Αιθίωπα. Φαίνεται ότι ο ευνούχος εκείνος πιθανόν γνωρίζει, ίσως και από τον Φίλιππο, ότι μπορεί να βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και στην πρώτη ευκαιρία που συνάντησαν νερό στο δρόμο, του ζητάει να τον βαπτίσει. Ο Φίλιππος του θέτει μόνο μια προϋπόθεση, αν πιστεύει με όλη του την καρδιά. Τότε ο Αιθίωπας κάνει ομολογία πίστεως, ότι πιστεύει πραγματικά τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού και εν τέλει βαπτίζεται. Σε αυτή την αποστολική περικοπή φαίνεται η απλότητα της βαπτισματικής διαδικασίας. Εκτός όμως από την απλότητα, ξεχωρίζει και μια συγκεκριμένη λειτουργική διαδικασία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.
Ποια είναι αυτή?

κατήχηση, αποδοχή της κατήχησης, ομολογία πίστεως και βάπτισμα σε νερό. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί ο χρόνος μας παρήλθε. Θα ανανεώσουμε όμως για την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, όπου και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτή την πολύ σημαντική προβαπτισματική διαδικασία της κατηχήσεως, έτσι ώστε να εντρυφήσουμε στην ακολουθία που προηγείται του μυστήριου του βαπτίσματος και συνειδητά πλέον να μπορούμε κι εμείς να συμμετέχουμε, να παρακολουθούμε και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα τελούμενα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένε και εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμωή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όναν τα βεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντους σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ούκ εστί του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώς εν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ον ετοίμασες της αγαπώσεις σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του ακράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα ησίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις κλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβρού βουρματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
6: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός είναι μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσα εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και ναγές καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και ναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου. Καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνη προσελευθούσαν σύ, τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας, αμήν.
5: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και ποτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράνων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούνι βάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με διαμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, της αρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω Κύριο και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
6: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελεξας πόδο με Χριστέ και ελείωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γη αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stanoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ώρα Ελλάδος 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Νυν και αίτη εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενέσαι σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενέσαι σου. Κύριε, τι επιθύμησαν θλιβοντές με, πολύ επανίσθητε με. Πολύ λέγουν ψυχή μου, κα εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Βοήθησον μοιριάδου λαού των κύκλων συνεπιθυμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου της επάταξας πάντως εκφρένοντας Ματέως οδόν σαματολών συνέτρεψες του Κύριου σωτηρία και επιτολών σε ευλογίες σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξει να μη δια τη οργή σου παιδεύσει με. Τα βέλη σου επάγγεις αν μη και επεστρίξες με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχής μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ανομία μου υπερήγαν την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρέθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάψαν οι μολοπές μου προσώπου της ευρωσύνης μου. Ταλαιπώρησε κατ' εκάθυνε ως τέλους όλη την ημέρα σκληροπάζουν επορευόμενοι. Ότι έψω μου επλήξαν ομιγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρχής μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηνε σφόδρα. Όρια μου να ψτρέμω τις καρδίες μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως πνευμός μου που σου καπεκρύβει. Καρδία μεταράχθηκε κατ' ελιπέμε ίσχυς μου. Και το φως των ορθών μου και αυτό που έστειμε τε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται εις τούτες ψυχή μου και εις τούτες τα κακά μη ελάχιστη ματαιότητας. Και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως σύκοφος σου κήκων και ως οι άλλων σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και το στόμα αυτού ελεγμού σου. Ότι η ψυχή ρηπής εσύ είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπων μήπω την χαρώσει μια εχθρή μου. Και έντος αληθήν επόδας μου πριν με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έθνους και αλγιδών με ενώπιόν μου εστιδία παντός. Ότι είναι εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δέχθηνοι μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούλες με αδίκως. Οι ανταποδρώντες μη κακά, αντί αγαθών εδιέβαλων με επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη αποστήσει που μου πρόκειται την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη αποστήσει που μου πρόκειται την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου προς απλώς εις άρξου που γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε στο Αγιώφθης που ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαιό σου προς ζάστα χείλη μου επενέψεις είσαι. Ότι σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα του σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέρατος και ποιότης επιστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνα ευών σου τους ομνείς με τις όρτες εμελέτων εισέ. Ότι γεννείς βοηθός μου και τη σκεύη από τα ρίγος σου αγκαλιά σου. Επολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου με δεν το λάβω τη δεξιά σου. Επειδή σμάρτυνες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στην κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας οροφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δεύας κλέψε, οργαθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήον αυτό, ότι είναι φράγης των όλων των άδικα. Εν της όρτης εμελέτων εσέ, ότι γίνει της βοηθός μου και της σκεύει ο δερήγος η γαλιά σου. Υπολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, με τον τελάβει δεξιά σου. Σε πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έχεις όνες προνόν αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εξ ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και έχεις όνες προνόν αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρεσα και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίον σου προσευχήν μου κλείνω το ούσι στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογήστε μετά το κατεβαινόν των τσλάκων, γεννήθηνος οι άνθρωποι σε βοήθος οι νεκροί σε ελεύθερος. Όσοι δαρματίε καθέβονται σεν τάφων και μνήσεις έτοι και αυτοί εξχυρός σου απόστησαν. Έθεντον με λάγω το τάτο εν σκοτεινής και εσκιά τον άκρη. Επ' εμέ επιστρίφθε θυμός σου και πάντως μετελεσμού σου επί ειώ εμέ. Εμάκνους γνωστούς μου επ' έθεντον με θέλημα εαυτής. Παρεδόθηκε τους πορευόμενοι εφορμοί μου εις τένσιν οπτωχίες. Εκέκραξε σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προσέτας χείρες μου. Με τις νεκρής φύσεις θαυμάσιν. Η ιατρία να στήσει και εξομολογήσουν τέσσερι. Μη διηγεζέ τη τάφτα λαιό και την αληθιά σου την διαπολία. Μη να στήσει σκότια θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου ενεργή επιλυσμένη. Εγώ όπω ο Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντικύρια αποθή στην ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπικό σου που μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε εκνοητό μου, η ψοφή δε ταπεινώθηκε και εξπορήθη. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ω ίδρο όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκνους μου φίλοι και πλησίων του γνωστούς μου από τα λεφορίες. Κύριε ο Θεός, κυρίες μου, ημέρα είσαι και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσφυγή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό.
Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάντα από δόση αυτού. Με βλατεύω τα πάσα νομία σου, των ιόμενων πάστα τη γνώση σου, το λυτρούμενο εχθρό τη ζωή σου, τη στεγνώντα ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία, αν σου ανακαινιστήσετε ω αέ του είναι όρη σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάστα δικουμένη. Εγνώση του σε αυτό Μωυσή, εσύ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμα και λέει ήμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Κατσανομία σημών επίσην ημίν, ουδέ κατσαμαρτία σημών αν τα πέδω κι νημίν. Ότι κατώ ύψος του ουρανού από της γης εγκρατέωσε Κύριος το έλεος και τους θυμμένους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέω από της μόνη, εμάκνη θυμών της ανομία σημών. Καθώς οι πτήροι πατηρίους,

0: ευλογείς τον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο Πάν στην άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο Πάν τα έργα αυτού. Εν παντί τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον προσευχής μου ενώτη δύση με τελειθείες σου, εισάξον δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου, ότι ούδη και στην οποία σου παζών, ότι κατεδίωξε με Θεός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γην και ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινούς νεκρούς αιώνους και εκδίε συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μεταράχθη καρδία μου. Εν εις μέλλον αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, ποιοι είμαστε θυρών σε μελέτη μου. Τι επέτασε πως έτασε, κύριε μου, ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον, κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που με και μη αρχίσουμε τις κατεβαίνωσες των σλάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιό σου ότι ψήφισε. Γνωρίσον με κύριο Δοένη, πορεύσου μου ότι προσεείδα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, κύριε προσέε κατέφυγον, δίδαξον μου το πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με εκεί ευθεία μου, ένα και το όνοματό σου, κύριε ζήσεις με. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξει, κύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελευθερεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα του λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δεν σου είμαι. Εισάκουσον μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσον μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με εκεί ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Και νυν και έι και σώρος τον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου ύπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβείων

0: γραφείν του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράνθα λεσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ελέησον.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης

0: αλλού τον και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίντια

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπερθέν Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Etichetti in rin tu cirio dei fumeleison, αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν βόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθούμεθα,
1: Κύριε,
0: ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα εκκλησία και ζωπιός σου, θανάτου Χριστέ, επιλες του άδους, συντρίψε ο Θεός, ίνιξε συνήν τον πάλε παράδεισο, και αναστάσαι εκ των νεκρών,

Τη μία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτίωσης εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένων εκ του μνημείου. Τρέχει ουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήνων εφ'

ήρθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια που με εντυπωσίλθε. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίσεται τυλιγμένον εις ένα τόπο. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσε. Ουδέ υπογαρίδησαν την γραφήν ότι διά

Ανάσταση Χριστού θεάσαμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων κίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Είδουε του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομήνες διημάς θανάτω θανατονόλεσεν.

Δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτήρμη ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείες της υπερευλογημένης και πανακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας διαδυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πεντάπολεως του Εναγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης των Οσίων Μακρύνης Δίου και Διοκλέους των Εναγίης Πατέρων ημών Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Εδέσης και Μιχαήλος Ιωμάρτυρος των Σαβαϊτών Έτιδε και Γρηγορίου Επισκόπου Πανίδου του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ρωμανού του Ρώσου και των Αγίων Εξακοσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων τον εν Χαλκιδόνη την Αγίαν και Τετάρτην Οικουμενικήν σύνοδον συγκροτησάντων ον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Η ζωαρχική παλάμη του θνεώτας εκ των ζωφερών και ευχμόνο ζωοδό της Αναστήσας Σάββατας Χριστός ο Θεός και Ανάσταση νευράβες το πρωτείο φυράμα υπάρχει γαρ πάντως σωτήρα Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Το σταυρό και την ταφή σου ζωοδό όταν υμνούμενοι πιστοί και προσκυνούμενοι ότι τον Άδη έδισε στο θάνατο ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησες και πύλες του Άδου συνέτυψες και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γενείς δοξολογόμενοι σε πόθρον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους εμπιστεύσαντες και κόσμο λυτρωσάμενο εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς. Όθελα αν υμνούμενε ευσεβώς την Αναστασή σου, δις έσουσας ημάς ως Θεός του παντός.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητης. Της Παναγίας Αχράντη περευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα ότι η Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν ή και χιτών αφορούς της αληθείας το υφαντών εκ της άνω θεολογίας

υψηλό κηρύγματι της Θεού Εκκλησίας ακούσαμεν βόσεις, ο διψών ερχές το πρόσμε και πινέτ, ο κρατήρων φέρω κρατήρες της σοφίας. Τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, ίδρου προκαίων τη λογίας, ολομολογίας, εις φήνωνον Ισραήλ Θεών οραφθαγκόμενον. Είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ουκυλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πίν μου άλλος ουκέστην όλος. Εντεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται,

τη ενάτη του αυτομηνός, νήμη της οσίας μακρύνς, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Τη αυτή ημέρα, νήμη του οσίου πατρός ημών Δίου του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα, οι Άγιοι τέσσερες συνασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Νήμη το εν Αγίης πατρός ημών Θεοδόρου, που κατά τη λαύρα του Αγίου Σάββα ασκήσαντος και έπειτα αρχιεπισκόπου εδέσεις γεγονότους. Νήμη του οσίου πατρός ημών Γρηγορίου, επισκόπου Πανίδου του νέου ομολογητού. Τη αυτή ημέρα, νήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της Εγκαλκιδόνη, Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Πόλου νοητού αστέρες ελασφόρη, ακτήσιν ημών φωτίσετε μηχρένας. Και στον Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημών.

0: ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχην,
1: και διαλέησον.
0: Σπαναγίας ακράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή

0: της πασμονής πόλεως χώρας και των πίστη κούδων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών,

ζήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Κύριε ελέησον. Της Παναγίας

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δυνατε πόλης κρυβήνε επάν όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέαση αυτό.

των Πανελλαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος πληθύσετε εν τη βασιλεία των ουρανών ως δαν πίση.

0: υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτουρ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων χτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων ναού του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός

Ελέξεστε κατηχουμένοι το Κυρίο. Η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς στη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη. Οι κατηχουμένοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή είναι μην δοξάζωση. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το Πατρί και το Υιό.

0: και οι δονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργία της βασιλεύ της δόξης. Το γάρδιο κονίνση μέγα και φοβερών και αυτές σε πουρανίες δυνάμεσιν. Αλόμως για την άφα των και μέτετων φιλανθρωπίαν, ατρέπτους και αναλυώτους γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτησας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάπτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδωκα σημείνω δεσπότης των απάντων. Συγαρμόνους Κύριε Θεός ημών δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χειρουργικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Εναγίης αναπαυόμενος, σε την δυσοπότων μόνον αγαθών και ευήκων, επίβλεψον πεμέ των μαρτυλών και αχρίων δούλους, καθάρισον την ψυχή και την καρδία που συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την της ιερατείας χάριν, παραστήνεται η Αγία στα αυτήρα παίζει και ιερουργήσε το Άγιο και άνθρωπον σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλείνωσον με αυτού αυχένα και δέω μέσου. Μη αποστρέψω το σωπόνσο που μη δε αποδοκιμάσαι με εκπαίδου σου, αλλά αξίωσαν προς ενεκθήνες προ τα μαρτυρού και αναξίωτον ως τα δώρα ταύτα. Σιγαριοπροσφέρουν και προσφερόμενους και προσδεχόμενους και διαδιδόμενους Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σύν το ανάκους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι ειν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οι ταχερουβήν μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ίνδιο ότι είναι ποθομεθαμέριμνα ως το σε αγγελικές αοράτους δεν φορούμε να τάξεσαι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Τα χερουβήν μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ίνδιο ότι είναι ποθομεθαμέριμνα.
0: Εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ίνδιο ότι είναι ποθομεθαμέριμνα.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του αδελφού και συλλειτουργού ημών Παναγιώτου ιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιώτων ψαλούντων, εργαζομένων και διακονούντων, εν το Αγίο και πανσέ.

ζούντων συκοφαντούντων, ευρυζόντων διαβαλούντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεσθε υπέρ αυτού, της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και

ευλαβία και κατανίξει επιτελούντων την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και τον διευλόγους αιτίας απολυφέντων αυτής. Τον δούλων του Θεού Ευθυμίου Ιερομονάχου, Εφροσύνης Βασιλικής Ευθυμίου Μαρία Σταματίου, Τριάδος Ιωάννου Γεωργίας Ευαγγελίας Ευμορφίας Φλόρας Εφροσύνης και του δούλου του Θεού Σημεών Ιερομονάχου, Υγείας και Ταχείας Αναρρώσεως Αυτού. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών και του Αγίου Ναού τούτου, των ιερατευσάντων εν αυτό Προκοπίου Αρχιερέως, Φιλίππου Ειρηναίου και Γερμανού

υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσότων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και επεσχάτων. Πάντων τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου, το ζήν εκ μετρησάντων αδελφών ημών, των ψυχών των και κινημένων δούλων του Θεού,

Του, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογένη, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και εις τετέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα. Αμήν.

σου. Ζήτη μου να γεννήσει ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόδες ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιούν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσεν. Υπέρ τούτων να πάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανούν ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκασε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά.

ταύτος θυμμένων αστάσεως της ισορρονούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας κινδόξου πάλιν παρουσίας ο Θεός συλλάσσεται και μαρτωλώ και λέει σώμα.

0: Συν και ανυμνήν, το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών

0: αταραξίας ανημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακλήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Και παράσιμο το Κύριο πλήνομεν σου Κύριε.
1: Τις πλέους σύμπλευσουν τους οδηπορούς συνόδευσουν τους νοσούντας ίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Πρόσχεσ, Κύριε.
0: Άρη τυχαί κυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητό συν το Παναγία.

Σήμερα η Εκκλησία μας τίμιε Πάτερ και αγαπητοί φιλόθεοι αδελφοί εορτάζει. Τιμά και πανηγυρίζει τους Αγίους Πατέρες της, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, τους αστέρες εκείνους που εφάνισαν και έλαμψαν στο στερέωμα και αγωνίστηκαν για να διαφυλάξουν ανόθευτη, ακέραιη, κρυστάλλινη την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια της πίστεως. Τους πατέρες τους 630 της Αγίας Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκλήθη το 451 μετά Χριστόν για να εξετάσει το θέμα του Αρχιμανδρίτου Ευτυχούς, ο οποίος κήρυται ότι γενόμενος ο Χριστός άνθρωπος δεν είχε δύο φύσεις, αλλά η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεϊκή και έτσι εισήγαγε μία αίρεση, την αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποίαν συνοδικός κατεδίκασε η Αγία μας Εκκλησία, διότι αν ο Χριστός δεν είναι Θεός και άνθρωπος, αν ο Χριστός δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, τότε δεν μπορούμε να σωθούμε, διότι κατά του Γρηγορίου το απρόσληπτον αθεράπευτον. Αν ο Χριστός δεν πήρε τη φύση μας, δεν μπόρεσε τελικά ούτε να την θεραπεύσει, ούτε να την ιάσει, ούτε να την σώσει από τα ολέθρια αποτελέσματα της αμαρτίας. Οι πατέρες λοιπόν αυτοί όρθωσαν το ανάστημά τους και είπαν όχι. Γι' αυτό και έγιναν ανά τους αιώνες μέσα στην πίστη και στην Εκκλησία οι μεταφέρονται στην δάδα της πίστεως, το φως του Χριστού. Γι' αυτό και σήμερα ο Κύριος λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Για τους Αγίους Πατέρες, για τους Αγίους Συνίβδην της Εκκλησίας μας, αλλά και για κάθε Άγιο, κάθε πιστό, κάθε άνθρωπο που ανήκει και αποτελεί μέλος της Εκκλησίας και ανήκει σε αυτήν, διότι κάθε πιστός είναι δυνάμει Άγιος. Μην ξεχνάτε αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος, κυρίως πολλές φορές στο τέλος των επιστολών του, στέλνοντας, θα λέγαμε σήμερα απλά, χαιρετισμούς στους Αγίους της Κορίνθου, της Θεσσαλονίκης, άλλων περιοχών, δηλαδή στους πιστούς. Όλους λοιπόν εμάς που ανήκουμε στον Χριστό, το Πνεύμα του Θεού μας καλεί Αγίους και μας παρομοιάζει με φως. Μάλλον δεν μας παρομοιάζει, είμαστε το φως του Χριστού, εκείνο που πρέπει να φωτίσει όλο τον κόσμο. Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Αυτή η φράση, αδελφοί μου, αποτελεί τη μεγαλύτερη εκκλησιολογική αλλά και ανθρωπολογική διακήρυξη του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός λέγει
με την φράση αυτή τι ακριβώς είναι η Εκκλησία και τι ακριβώς είναι κάθε πιστός και γιατί υπάρχει και ποιος είναι ο ρόλος τέλος πάντων της Εκκλησίας και κάθε πιστού, διότι η Εκκλησία δεν είναι το οίκημα, το κτίριο, αλλά όλοι εμείς που αποτελούμε το σώμα, το ζωντανό σώμα του Χριστού ανά τους αιώνες. Και είδατε, αν προσέξουμε τη φράση αυτή, δεν είναι ούτε ευχετική, δεν είπε ο Χριστός «μακάρι να είστε το φως του κόσμου», ούτε επενετική «μπράβο που είστε το φως του κόσμου», αλλά τι είναι βεβαιωτική. Είστε το φως του κόσμου. Και με αυτά τα λόγια αποκαλύπτει ο Κύριος τι ακριβώς πρέπει να είναι κάθε ένας που ασπάζεται την πίστη και ακολουθεί στα χνάρια του Χριστού. Έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας στο σημείο αυτό και μελετώντας τις ιδιότητες του αισθητού φωτός, του φωτός που ξέρουμε, που βλέπουμε, που αντιλαμβανόμαστε, λένε, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, το φως έχει μία ιδιότητα καθολική. Τι σημαίνει αυτό? Αν βρεθούμε σε ένα σκοτεινό χώρο και πατήσουμε το διακόπτη και ανάψει το φως, θα σκορπίσει το φως παντού, σε κάθε πτυχή, σε κάθε μέρος, σε κάθε γωνιά του χώρου εκείνου. Δεν θα κάνει διακρίσεις, δεν θα επιτελέσει εξαιρέσεις, αλλά θα φωτίσει τα πάντα. Και αυτήν την καθολικότητα με τον χαρακτηρισμό του φωτός προς εμάς προσδίδει και ο Κύριος σε κάθε ένα μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως καλούμεθα να φωτίσουμε κάθε πτυχή του κόσμου μας, το σπίτι μας, την οικογένειά μας, τους συγγενείς μας, τους εγγύς, τους μακράν, αυτούς που σχετιζόμαστε, αυτούς που μιλάμε, αυτούς που συναναστρεφόμαστε, τους πάντες. Πολλό δε μάλλον, αδελφοί μου, σήμερα σε μία εποχή που δείτε πόσο πεισματικά επιμένει ο κόσμος να ζει στο σκοτάδι. Τι σημαίνει, τι είναι το σκοτάδι του κόσμου? Δεν επιτρέπει ο χρόνος να το αναλύσουμε. Θα σας πω 2-3 σημεία για να αντιληφθείτε τι θέλω να πω. Το σκοτάδι του κόσμου φαίνεται από κάποιους νόμους που ψηφίζει το κράτος, μέχρι ακόμα και σε αυτήν την ενδυμασία μας, αφού πλέον καταντήσαμε το μαγιό και το παρεό επίσημα ενδύματα και κυκλοφορούμε χωρίς εδώ με αυτά παντού. Και έχουμε την απέτηση με ενδυμασία παραλίας να βρισκόμαστε και στον ιερό χώρο του ναού και σε ώρα λατρείας και μη, και να συμμετέχουμε και των αχράντων μυστηρίων. Αλλά έφτασε στα αυτιά μου και μία πληροφορία που δείχνει το βαθύ έρευος στο οποίο θέλει να υπάρχει ο κόσμος μας. Το καινούριο βιβλίο της έκτης δημοτικού, το καινούριο μάλλον θα αρχίσει να διδάσκεται από το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολιά, αναγνωρίζει ως οικογένεια γονείς άτομα του ιδίου φύλου. Από εκεί και πέρα τι περιμένετε? Αυτό λοιπόν το σκοτάδι έχει μπει για τα καλά σε όλες τις πτυχές της ζωής μας και είδατε, σκοπίμος, τεχνιέντος, δυναμικός,
προωθείται, προάγεται ακόμα και στα παιδιά μας, για να ξημερώσει ένα αύριο το ίδιο και περισσότερο σκοτεινό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει πως ο κάθε πιστός γίνεται φως Χριστού κατά χάριν, ενώ ο Θεός είναι από τη φύση του φως. Το ψάλλουμε και στην Εκκλησία. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα. Πως ο πιστός γίνεται κατά χάριν φως? Από την μετοχή του στο αληθινό φως του Χριστού, αφού αυτός είναι το φως του κόσμου. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στη σχέση σελήνης και ηλίου. Ο ήλιος είναι αυτόφωτο όν, δημιούργημα. Η σελήνη παίρνει το φως από τον ήλιο και το σκορπίζει πότε? Όταν ο ήλιος κρύβεται ένεκα της περιστροφής της γης και φωτίζει τα σκοτάδια μας και τα βράδια μας. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας και αυτός το φως, θα πει ότι είμαι φως Χριστού σημαίνει ότι πρέπει να μετέχω σε εκείνο το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως του Κυρίου που είδαν οι τρεις μαθητές και ο Μωυσής και ο Ηλίας επάνω στο Θαβόριο όρος. Είδατε, το φως του Χριστού είναι φως μεταμορφώσεως, φως μεταμορφωτικό. Αυτή λοιπόν την ιδιότητα, αυτήν την αποστολή καλείται να έχει κάθε άνθρωπος στη ζωή του, να μεταμορφώνει πρώτα τον εαυτόν του, μορφώνοντας μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του τον Χριστό και έπειτα γύρω του όλο τον κόσμο. Κατά το ωραίο εκείνο που βρίσκομαι στην ασκητική γραμματεία της Εκκλησίας μας, βάλε το Χριστό μέσα σου, γίνε εσύ φως και ειρήνη και τότε χιλιάδες άνθρωποι δίπλα σου θα βρουν και θα χαίρονται αυτό το φως και θα γαληνεύουν με αυτήν την ειρήνη του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το ημίσεστε το φως του κόσμου δεν είναι μόνο εκείνη η διακήρυξη που είπαμε, αλλά γίνεται προς όλους μας πάντοτε μια μεγάλη πρόσκληση. Ελάτε όσοι θέλετε να διακονήσετε στον φωτισμό του κόσμου. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Δεν επιτρέπεται κάποιος που ανήκει σε εκείνον να είναι σκοτάδι, να έχει έργα σκοτεινά, να ζει μέσα στο έρευος της αμαρτίας, να περιεργάζεται τα πάθη του και τις αδυναμίες του που είναι σκοτάδι και οδηγούν στην καταστροφή. Πρόσκληση λοιπόν που απευθύνεται σε όλους μας, αλλά από μας επαφίεται να αποδεχθούμε αυτήν την πρόσκληση και όχι μόνο, αλλά να γίνουμε φως, λαμβάνοντας φως από το φως του ανέσπερον του Χριστού και να το μεταδίδουμε πάντοτε, παντού, με τη ζωή μας, με τη στάση μας, με τα έργα μας, ακόμα και με τη σιωπή μας. Είδατε τι λέει πιο κάτω ο Ιερός Ευαγγελιστής? Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Η ορθή πίστη δεν ξεχωρίζει ποτέ από τον ορθό βίο. Και τι θέλω να σας πω με αυτό? Πιστεύω ορθά σημαίνει αυτό το δείχνω, το φανερώνω σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου. Η πίστη δεν είναι μόνο σταυρή, θυμιατά, κεριά και λιβάνια, αδελφοί μου.
αλλά η πίστη είναι αγάπη, είναι βίωμα, είναι πράξεις, είναι εκείνο το μεγάλο έργο της φανέρωσης του Χριστού στον κόσμο. Γιατί τελικά έχω φως Χριστού, ξέρετε τι σημαίνει? Έχω παρόντα, σκόντα, ένικο, κατοικούντα μέσα μου τον ίδιο τον Χριστό. Αμήν.

μεταλαβώντα εσπανσίαν Αγίαν Αχράντων Ασανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός Χριστός της η χάριτη. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπτύξει.

0: Кириллов.
1: Кирилл, за Исоме.
0: Дрелись, патроне, Владисо.
1: Ευλογούντασε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήτεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα, της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την ευπρέπεια του οίκου σου σύ, αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου της ιερεύσει της άρχου συνήμων το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνω.

Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπτα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδών.

0: Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας το κατασκηνωτικό οικογενειακό τριήμερο, το οποίο θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες για το οποίο μπορείτε να αντλήσετε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και επίσης τη δική μας σύναξη σήμερα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας στις 7:30. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, ευλογημένη εβδομάδα.
1: Επάντε τίξης καλυσμετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ίμνησον έφησε ευχαρίστον μέγα και τα δε θερμός εξηθείς Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ εσύ Κύριε ο Θεός μου, του καπόσμου των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών μου γενναίστε την αγιασμά του κατηξίω σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τα ανάξου καταλαβαίνω να φάντων σου και ουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε περιμόνα που θανόνται και αναστάσει, και χαρισάμενο σε μην τα φρικτά τάφτα και ζωοαπιά σου μυστήρια, και ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενναίστε τάφτα καμνήσια ψυχή και σώματο, η αποτροπή παντό εναντίον στου φωτισμού των οφαλμών τη καρδία μου. Η συνήθεια των ψυχικών μου δυνάμεων, τη πίστη ακατέσχυντων, τη αγάπη να ανυπόκριτων, τη πλεισμονή σοφία, τη πυρηνική των εντολών σου, η προσήγηση σου χάρητο και τη βασιλεία οικείωση. Έναν το αγιασμό του γι' αυτό φυλατώμενο, τη ει χάρητο μνημονεύω διαπαντό και μικέτη με αυτό ζω. Αλλά σου είτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε του δύο βία πάρα σε περπίδη ζωή σε ονείου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Έδωνε εορταζούν τον ήχο σου ακατάπαυση και απέραντο ειδονή των καθορότων, του σου προσώπου το κάλο στο άρρητο. Σίγαρε το όντω εφετών και ανέκφρασε φροντίζουν αγαπώ του ευχαριστέω Θεοσιμών και σε ύμνη πάσα ηχτή σου σε αιώνα. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσχυνη παρέσκουμε αγαπητή και τη μεταλήψων αχράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δεωμένου σου αγαθέ και φιλάνθρωπο, φύλαξαν από τη σκέπη του και των πτερήγων σου σκιά, και δόρισε έμειν καθαρό συνειδότη μέχρι δεσκάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου. Η σάφηση να μαρτύρουν και η ζωή αιώνια. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξαν. Αναπέμπομαι στην το πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και αίκαιη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δός τροφή μη σάρκα συνεκουσίως, ο οποίο υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δει καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον δίρεθε προς μελών μου συνθέσεις πάντα σαρμούς της νεφρούς καρδίαν, πλέξω διακάδα στον όλο μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίεστον τα σφρένας, τα συγνία στήριξον ως τέη σάμα. Αιστήσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αεί σκέπε, φρούρετε και φύλατέ με, εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε σνίτσε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικρή τη σκήνομα της αμαρτίας, την αυσόν οίκον, εισόδο κοινωνίας, ο σπίρ με φεύγει, πας κακούργος, παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγγιασμένου στα ταξιαρχές των ασωμάτων, τον πρόδρομο σοφούς αποστόλους, προσθήδε συνάχαρα την αγνή μητέρα, όντας λιτάς, έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των θυσών εργά σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρέπω του σωστό και δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα στο Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο εμείς ζωήν αιώνη και το αίμα στο τίμνης άφησης αμαρτιών. Γέννητο δε εμείς ευχαριστία αύτης χαράν υγιέν και ευφροσύνη και τη φοβερά Δευτέρα ελέγχου εξουσών μεν των αμαρτωλών. Στην έκδοξη της δόξης πρεσβείας Παναχράτου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως σκοτισμένη μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλία μάμα ευχαριστώ σου ότι εξούσαν τον ανάξιον κοινωνό γενέστα χράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλετεκούσα το αληθινό φως φώτισε με τους νοητούς, οφθαλμούς καρδίας και την πηγή της αθανασίας και ίσησα. Ζωηπήσω με τα θανατωμένα του αμαρτία.

δηλαδή του ελεγεί μόνο Θεού φυλάξαν με σμίτι. Ελέγει σώνα μου και δώσει κατάνοιξη, συντριβήν την καρδία μου και ταπείνωσε την διανοήμασή μου και ανάγκρισε τις εκμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξιός όνο μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέξει των αχράτων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίας της ψυχής και σώματος και παράσχουν δάκρυα μετανοίας και ψωμολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζει σε πάσα της ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν, ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν, ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίας αμαρτίας ημών. Δες το σκόσον εμές ημιν Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έναν και το όνοματός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ένδυς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ούτε ο βασιλέας σου γεννήτω το θέλημά σου, ούτε και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσει μη σήμερα και άφησε με τα πλήματα ημών. Ως και εμείς αγνοείς οφειλέτες ημών και εμείς ενέξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματος σου καθάρι περιπιστός εκλάμψης αχάρης, την οικουμένη φώτηση να φιλαργυρίας του κόσμου θησαυρούς σε ένα πέθετο, το ύψος ημίν εις ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά στις λόγεις παιδεύον, Πάτερ Ιωάννε Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό, το Θεός σωθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκ των ουρανών εδέξου την Θείαν Χάρον και δια των σών χιλίων πάντας διδάσκεις. Προσκυνέν τριάδι τον έναν Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσοι, επαξιώς επιμούμεν σε υπάρχουσα καθηγητής ως τα Θεία σαφών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

αληθιά πάντας. Οταγωγούς απ' τους πίστους ενώ εστότε σκραυγαζόμεν τον οίκων στερέωσον Κύριε το στερέωμα των επίσης υπεπιθώτων.

αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου. Ο Όσιος Πατήν ημών Δίος καταγόταν από την Αντιόχεια, όπου έζησε χρόνους πολλούς αφοσιωμένος στην άσκηση και στους αγώνες της αρετής. Μετά από Θεία Αποκάλυψη μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσει μονή. Φτάνοντας στον τόπο που είχε επιλέξει ο Θεός, άρχισε να τον ξεχερσώνει και έμπηξε στη γη το ραβδί του, το οποίο αμέσως ρίζωσε και έγινε μεγάλο δέντρο αγλαόκαρπο. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος επισκέφθηκε τον Όσιο και ωφελήθηκε πολύ από την αρετή και τη σοφία του. Ο ηγεμόνας έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που επέτρεψε την ανέγερση μεγάλης μονής, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των μονών της Βασιλεύουσας μετά από εκείνη του Αγίου Δαλμάτου. Εξαναγκασμένος από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Αττικό να δεχθεί την Ιεροσύνη, ο Όσιος Δίος έγινε οικονόμος της χάριτος του Θεού, όχι μόνο στην τέλεση των μυστηρίων, αλλά επιτελώντας επίσης πλήθος θαυμάτων. Ο Σάλος Μωυσής έκανε να αναβλήσει από την άνυδρη γη μια πηγή για τις ανάγκες της αδελφότητος και ανέστησε έναν άνθρωπο που πνίγηκε εκεί όταν αμφισβήτησε το θαύμα. Φθάνοντας στο τέρμα των αγώνων του, ενώ βρισκόταν κατάκητος και άπνους σχεδόν, και όσοι του παραστέκονταν ετοίμασαν θρηνώντας τα επιτίδια προς την ταφή, ο Μακάριος σηκώθηκε έφνη σαν να έβγαινε από ύπνο και ανήγγειλε ότι ο Θεός του έδωσε επιπλέον 15 χρόνια ζωής. Συνέχισε λοιπόν να προσφέρει χαρά και πνευματική ωφέλεια στους μαθητές του. Όταν η προθεσμία έφτασε στο τέλος της, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο μεταξύ 425 και 430 μετά Χριστόν.

του Αγίου Πατρός Ιμών Θεοδόρου, επισκόπου Εδέσης. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Έδεσα μετά από θαύμα, ενώ σε ηλικία 5 ετών τον εμπιστεύτηκαν οι γονείς του σε έναν δάσκαλο, όμως το παιδί αποδείχθηκε ανίκανο να συγκρατήσει το οποιοδήποτε μάθημα παρά τις επιπλήξεις και τις ξυλιές. Μια ημέρα εορτής αποκοιμήθηκε κρυμμένος κάτω από το θυσιαστήριο και είδε σε όραμα ένα παιδί εκτυφλωτικής ομορφιάς που του έδωσε εντολή να γίνει μοναχός και του παρέδωσε μια ποιμαντορική ράβδο. Από την ημέρα εκείνη επέδειξε μεγάλη δεκτικότητα στη μάθηση, συγκρατώντας αμέσως ό,τι του δίδασκαν. Τελειώνοντας τις σπουδές του στη ρητορική και τη φιλοσοφία σε ηλικία 18 ετών, ο Άγιος έμεινε ορφανός. Αφιέρωσε τη μισή περιουσία του στην αποκατάσταση της αδελφής του, μοίρασε το μερίδιό του στους φτωχούς και μετέβηγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Προσκύνησε με δάκρυα στα μάτια τον Πανάγιο Τάφο, την πηγή της σωτηρίας μας, και εισήλθε στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Μετά από 12 χρόνια, υπό την πνευματική καθοδήγηση του ηγουμένου Ιωάννη, έλαβε την ευλογία του για να αποσυρθεί στην ησυχία σε κάποια απόσταση από τη Μονή. Διήγε εκεί βίο ησυχαστικό για περισσότερα από 20 χρόνια, σαν άγγελος απαλλαγμένος από κάθε μέρημνα για τις ανάγκες του σώματος. Έτρωγε μόνο λίγο ψωμί, κοιμόταν μόνο 2 ώρες και περνούσε όλη τη νύχτα μέχρι την 3η ώρα της ημέρας ακίνητος, σαν στήλη προσευχής, αποκρούοντας τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Μία ημέρα ο Πατριάρχης Αντιοχίας ήλθε να επισκεφθεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ενώ βρίσκονταν μαζί, έφτασαν απεσταλμένοι από την Έδεσα στην Αγία Πόλη, απαιτώντας να τους δοθεί επίσκοπος. Ο Πατριάρχης επέλεξε με μια τον θαυμάσιο Θεόδωρο, ο οποίος αναγκάστηκε να δεχθεί παρά τις αντιστάσεις και τα δάκρυά του. Από τη στιγμή που εισήλθε στην Έδεσα, μετέβη στον καθεδρικό ναό και άρχισε να διδάσκει τον λαό. Καθ' όλη την επισκοπική διακονία του δεν έπαυσε στιγμή να κηρύττει τον Λόγο του Θεού και να προτρέπει το ποίμνιό του στην αρετή, χάρη στη μεγάλη σοφία που του είχαν προσπορήσει τα χρόνια που πέρασε στην ερημία και οι ασκητικοί αγώνες του. Όλος ιδιαιτέρως αφιέρωσε τις προσπάθειές του στον αγώνα κατά των αιρέσεων που ήταν διαδεδομένες τα χρόνια εκείνα στην περιοχή. Οι αναιρέσεις του ήσαν τόσο ισχυρές ώστε οι αιρετικοί, μην ξέροντας τι να απαντήσουν και διαπνεόμενοι από θανάσιμο μίσος για το πρόσωπό του, έστειλαν κακούργους να τον φωνεύσουν. Αυτοί όμως παρέλυσαν, ενώ εκείνοι που έσπευσαν να βάλουν φωτιά στον καθεδρικό ναό κάηκαν από φλόγα που ξεπήδησε από το εσωτερικό του. Πλήρωσαν τότε τις μουσουλμανικές αρχές για να αρπάξουν την περιουσία της εκκλησίας που προερχόταν από τις δωρεές των πιστών. Ο Άγιος ζήτησε να τον δεχθεί ο Χαλίφης Αλ-Μαμούν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Φτάνοντας στην Παγκλάτη, βρήκε τον ηγεμόνα βαριά άρρωστο, καθώς είχε προσβληθεί από καρκίνο και του απέμεναν μόνο λίγες ημέρες ζωής. Ο Άγιος του έδωσε να πιει ένα φάρμακο, στο οποίο είχε ρίξει σκόνη από τον Πανάγιο Τάφο, και ο Χαλίφης θεραπεύτηκε σύντομα τελείως. Κάλεσε τότε όλους τους αξιωματούχους του σε ένα μεγάλο συμπόσιο προς τιμήν του ευεργέτη του, στον οποίο προσέφερε δώρα αντάξια ενός βασιλιά. Εν συνεχεία ο Χαλίφης ζήτησε να μάθει τον λόγο της αφιξής του στην πρωτεύουσα και ο Θεόδωρος του ανέφερε τις αυθαιρεσίες των Εμμύριδων εις βάρος των χριστιανών της Εδέσης. Ο ηγεμόνας έστειλε αμέσως ανθρώπους του εφοδιασμένους με επιστολές που διέταζαν να επιστραφεί η περιουσία των χριστιανών και προέβη στην εκδίωξη των αιρετικών που αρνούνται να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Κατά την παραμονή του Αγίου στην πρωτεύουσα, ο Χαλίφης του εκμυστηρεύθηκε την επιθυμία του να μην στερηθεί ποτέ της παρουσίας του, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε στην άλλη. Ο Άγιος Θεόδωρος του αποκρίθηκε ότι ανάμεσά τους βρισκόταν ωστόσο μια πύλη που τους χώριζε και που ο Σαρακινός αρνιόταν να διαβεί. Έπειτα έβγαλε από τον κόρφο του ένα μικρό Ευαγγέλιο, λέγοντας ότι εκεί βρισκόταν η πύλη που οδηγούσε στην αιώνια ζωή. Τα λόγια του επισκόπου μπήκαν βαθιά στην καρδιά του Χαλίφη, ο οποίος ζήτησε να του διαβάσει το Ευαγγέλιο και να του αντιγράψει το σύμβολο της πίστεως. Λίγο αργότερα βαπτίστηκε κρυφά από τον Θεόδωρο μαζί με τρεις ευγενείς υπηρέτες του και μετονομάστηκε Ιωάννης. Οι Εβραίοι και οι Σαρακινοί έτριζαν τα δόντια από μίσος για τις επιτυχίες του Αγίου Ιεράρχη. Ένας αρχιραβίνος της συναγωγής πρότεινε δημόσια συζήτηση στο παλάτι με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Θεόδωρος ανέτρεψε κατά τη διάρκεια της τα σφαλερά επιχειρήματά του και ο Εβραίος έχασε τη φωνή του, προκαλώντας τη μεταστροφή πολλών παρισταμένων Περσών και Σαρακινών. Όταν πέρασε ο χειμώνας, ο ηγεμόνας κάλεσε τον Θεόδωρο και του εμπιστεύθηκε μεγάλη ποσότητα χρυσού και αργύρου για να το διαμοιράσει στον Πανάγιο Τάφο και στις μονές της Παλαιστίνης. Μόλις ο Άγιος αναγόρησε για την αποστολή αυτή, ο Χαλίφης διέταξε να συγκεντρωθεί όλος ο λαός στον υπόδρομο και ομολόγησε δημοσίως την πίστη του στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δείχνοντας τον σταυρό που έφερε στο λαιμό.
Μετά από μια στιγμή κατάπληξης, οι Σαρακινοί όρμησαν πάνω του, σκότωσαν τους τρεις υπηρέτες του που επιχείρησαν να μπουν στη μέση και τρύπησαν με τα ξύφη και τις λόγχες τους τον ηγεμόνα που εξέπνευσε εναποθέτοντας την ψυχή του στο Χριστό. Αναλαμβάνοντας ξανά την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας της Εδέσης, ο Άγιος Θεόδωρος δεν αμέλησε τίποτε από την ασκητική ζωή του. Έτρωγε μία φορά την εβδομάδα και αγρυπνούσε όλη τη νύχτα, έτσι που ο Κύριος του επιδαψίλευσε την χάρη του για να θεραπεύει τους ασθενείς που κατέφθαναν από όλη τη Συρία. Μπροστά στα θαύματα αυτά, πολλοί μουσουλμάνοι ασπάστηκαν την πίστη. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του Χαλίφη, ο Θεόδωρος, συναισθανόμενος ότι είχε φτάσει η ώρα της εκτιμίας του από τη ζωή αυτή, αποχαιρέτησε το λαό του και επέστρεψε στη λαύρα του Αγίου Σάββα. Βρήκε εκεί το μικρό κελί που στάθηκε μάρτυρας των πρώτων αγώνων του και μετά από τρεις εβδομάδες παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

αυτή η μέρα μνήμη της ουσίας Μητρόσυνων Μακρίνης και των τεσσάρων συνασκητριών αυτής. Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, επισκόπου Πανέδου του νέου ομολογητού. Μνήμη του Οσίου Διοκλέους. Αφού σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική ο Μακάριος Διοκλής σε ηλικία 28 ετών, κινούμενος από τη χάρη του Θεού αφιερώθηκε στην ουράνια φιλοσοφία. Εγκαταλείποντας τα πάντα, κλείστηκε σε σπήλαιο της Θηβαΐδος για να ενδύνει τις προσπάθειές του προς την ένωση με τον Χριστό, χωρίς περισπασμούς επί 35 χρόνια. Έλεγε ότι ο νους που απομακρύνεται από τη θεωρία του Θεού γίνεται κατά ανάγκη είτε δαίμονας εξαιτίας της οργής που ανάβουν μέσα του οι αντικείμενες στο λογικό ορμές, είτε ζώο άλογο που υποκύπτει χωρίς σκέψη στην ειδονή της σαρκός. Όταν τον ρωτούσαν πώς είναι δυνατόν να παραμένει κανείς αδιάλειπτα σε κοινωνία με το Θεό, απαντούσε: «Σε κάθε σκέψη ή ενέργεια ταγμένη στο Θεό, η ψυχή είναι μαζί με το Θεό». Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμανού, ηγεμόνος του Ριαζάν. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Παϊσίος έζησε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου κατά τον 14ο αιώνα. Τον συνέδεε τόσο στενή αδελφική αγάπη με τον Άγιο Μερκούριο, ώστε ζήτησαν από το Θεό να μην χωριστούν ποτέ ούτε στη ζωή αυτή ούτε στην άλλη. Και όντως εισακούστηκαν, διότι αφού διεξήγαγαν τους ασκητικούς αγώνες τους στο ίδιο κελί για πολλούς χρόνους, τοποθετήθηκαν όταν εκοιμήθησαν στο ίδιο φέρετρο και απήλθαν για να αγάλλονται μαζί στον Παράδεισο εν την παρουσία του Χριστού και των Αγίων.

0: Στεφάνου Λαζάρεβιτς, ηγεμόνος της Σερβίας και της μητρός αυτού Μίλιτσα. Η Αγία Μίλιτσα ήταν σύζυγος του Αγίου ηγεμόνος Λαζάρου. Μετά την ολέθρια μάχη του Κουσουφοπεδίου, κατά την οποία ο τελευταίος βρήκε το θάνατο, ανέλαβε εκείνη την αντιβασιλεία της Σερβίας μέχρι την ενηλικίωση του γιού της Στεφάνου. Όταν ανήλθε στο θρόνο ο Στέφανος, η Μίλιτσα αποσύρθηκε στη μονή της Λιουμποστίνια, την οποία είχε ιδρύσει και εκάρει μοναχή με το όνομα Ευγενία. Έζησε με μεγάλη σοφία και βαθιά ευλάβεια. Αφού έλαβε το μέγα σχίσμα με το όνομα Εφροσύνη, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 11 Νοεμβρίου 1405. Ο γιος της Στέφανος μόχθησε τα μέγιστα για την υπεράσπιση του χριστιανισμού στα Βαλκάνια, αφού παντού προέλαβαν ανακαταμάχητοι οι Τούρκοι. Ίδρυσε τις μονές Μανασίγια και Καλένιτς. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Ιουλίου 1427. Της ανευρέσεως των Λιψάνων και της εναγίης συνερυθμίσεως του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραφείμ του Σάροφ 1903 μετά Χριστόν. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85.

0: 19 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1374 πεθαίνει ο Φραντσέσκο Πετράρκα, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Πετράρχης. Σαν σήμερα το 1821 η ισχυρή τουρκική δύναμη υπό τον Ομέρ Βριώνη φτάνει στην Αθήνα και υποχρεώνει τους Έλληνες επαναστάτες υπό τον Λιβέρη Λιβιερόπουλο να λύσουν την πολιορκία της Ακροπόλεως και να καταφύγουν στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα. Σαν σήμερα το 1920 ολοκληρώνεται η κατάληψη της Ανατολικής Θράκης από τη στρατιά Θράκης, τέο σώμα στρατού Εθνικής Άμυνας. 19 Ιουλίου 1944, προσβολή γερμανικής φάλαγγας από δυνάμεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, Ελλάς, στη χώρα Μεσσηνίας. Την επομένη, οι Γερμανοί σε αντίπεινα για τις βαριές απώλειές τους προβαίνουν σε δολοφονίες και ηλαϊλασίες στα χωριά Χώρα και Αγορελίτσα. Σαν σήμερα, το 1969, πεθαίνει ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Ο Στρατής Μυριβίλης τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο πεζογραφίας το 1949 και προτάθηκε 3 φορές για τον Νόμπελ. Η αγάπη για τη ζωή, για τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον θα παραμείνει ο συνεκτικός ιστός της σκέψης του και ολόκληρου του έργου του. Η αντιπολεμική θεματολογία, το λυρικό και ποιητικό ύφος, η καλοδουλεμένη γλώσσα ενός μεγάλου τεχνίτη του λόγου κατατάσσουν τον Μυριβίλη ανάμεσα στους μεγάλους συγγραφείς μας. Έργα του, η ζωή εν τάφο, η Παναγιά η Γοργόνα, η δασκάλα με τα χρυσά μάτια.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Η Κατερίνα Μουρίκη και η Κωνσταντίνα Ζαφύρη δημιούργησαν ένα βιβλίο που θα απασχολήσει δημιουργικά τα μικρά παιδιά αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Ιστορίες, παιχνίδια, χρωματίσματα, εκπλήξεις. Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
12: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κομουνδούρου 18.
13: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
14: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή Κυριακή. Σήμερα είναι 19 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός Νόψης Μητροπόλεως Πυραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο χωροστατούντος αρχιερέως.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετροπόλεως τίθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Σήμερα Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί αρχιερατικός πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του προφήτου Ηλίου και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά. Το Ιερό Λειψάνο του Αγίου θα παραμείνει στο ναό έως την 3η 21 Ιουλίου το απόγευμα. Τριήμερες εόρτιες ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής. Σήμερα Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Προφήτου Ηλίου. Με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι Ιεροί Ναοί. Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπου αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του ναού, Προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας και τα παρεκκλήσια Προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος που βρίσκεται εντός του κάστρου της πόλεως και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης. Η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ τιμάται πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ. Καλοκαιρινή σύναξη συμπροβληματισμού και οικοδομής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι απόψε το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος και στο Παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα λείται ο Όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Παρθενίου Άρτης. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγία Ζώδοντα Μάρα του Χατζικυριακίου αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Η μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλιο, αναγεννήσεως 19 πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Την Τρίτη το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Τρίτη το βράδυ επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Την Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στο ναό φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πυραιός θα τελεστεί Θεία Λειτουργία την 5η 23 Ιουλίου το πρωί επί τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Τινίας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανολυφάδας την 5η στις 7 το απόγευμα.
1: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραιακής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή, κυρίες και κύριοι, που θα επισκεφθούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια και οι μαρτυρίες παραμένουν ζωντανά ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα προσκυνήσουμε τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στον Πρίτεζη, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στη κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυρεός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανή Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανή Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για μια καλή και ευλογημένη Κυριακή.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentingreece.gr.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ευκαιρία για τις σκέψεις που θα ακουστούν σήμερα είναι αυτό το πολύ γνωστό νομίζω σε όλους χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή που λέει «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας». Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να δούμε λιγάκι ποιος είναι ο Χριστός, τι μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο και πώς τελικά πορευόμαστε εμείς οι χριστιανοί του σήμερα. Αυτό το χωρίο που είπαμε προηγουμένως δεν προβάλλει κάποια έτσι αξία, έστω και αξία με μια διαχρονική ισχύ όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή προβάλλει ένα πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού που έχει όντως όχι απλά διαχρονική αλλά και υπερχρονική παρουσία. Οι όποιοι νόμοι και οι όποιες αξίες που διαμορφώνονται στην κοινωνική μας ζωή και που στηρίζουν αυτή τη ζωή μπορεί να έχουν έτσι μια καιρική ή το πολύ πολύ διαχρονική ισχύ. Όμως ο Χριστός που είναι και η βάση και το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής δεν είναι καιρικός, ούτε ακόμα και διαχρονικός θα λέγαμε, αλλά είναι αιώνιος και είναι υπερχρονικός. Και επειδή ακριβώς είναι αιώνιος και υπερχρονικός, γι' αυτό είναι και διαχρονικός και πάντοτε επίκαιρος. Είναι αυτό που μας λέει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι ο «ον» και ο «ειν» και ο «ερχόμενος». Είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, ο «χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας». Βέβαια, πολλές φορές έτσι ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα ταυτίζουμε την τήρηση του Ευαγγελίου με κάποια αποδοχή κάποιων αξιών, με την εφαρμογή νόμων που βέβαια νομίζουμε ότι έτσι προέρχονται ή και μπορεί να προέρχονται και από το Ευαγγέλιο και από την παράδοση της Εκκλησίας και να πιστεύουμε ότι η όποια έτσι ηθική αυτή καταλύεται όταν παραθεωρούνται αυτοί οι νόμοι και αυτές οι αξίες. Όμως αυτό μπορεί να ισχύει βέβαια σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Ακόμα μπορεί αυτή η αντίληψη να είναι σωστή και να είναι και χρήσιμη για την τάξη που πρέπει να επικρατεί μέσα στην κοινωνία ή αν θέλετε και για την ηθική ευπρέπεια. Όμως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί σωστή ή έστω και απλά επαρκής, ικανοποιητική δηλαδή, σε ένα θεολογικό επίπεδο. Δεν φανερώνει μια προσωπική σχέση και μια προσωπική κοινωνία με τον Χριστό. Γι' αυτό η αιμονή πολλών χριστιανών σήμερα σε αξίες και νόμους και εντολές και τα λοιπά που συνδέονται με το Ευαγγέλιο ή την παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς όμως και αυτή η επιμονή να στηρίζεται σε άμεση σχέση και κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, τελικά παραμένει ανώφελη. Θα θυμηθώ αυτό που ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος ή η εντολή του Θεού παρουσιάζεται ως προσωπικό του θέλημα. Αντίστοιχα η παράβαση του νόμου ή της εντολής του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν θεωρείται ως μια απλή αταξία ή ηθική παρεκτροπή αλλά ως αθέτηση του θείου θελήματος ή ακόμα ως διακοπή αυτής της σχέσεως και της κοινωνίας μας, της κοινωνίας των ανθρώπων τότε με το Θεό. Αλλά και από την άλλη πλευρά η τυποποίηση του νόμου ή της εντολής του Θεού αποτελεί μεγάλη εκτροπή που συνιστά βέβαια και την ουσία του φαρισαϊσμού.
βλέπετε ποιο ήταν το ήθος των Φαρισαίων που φτάνει μέχρι και τα χρόνια και την εποχή του Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη ο προσωπικός χαρακτήρας αυτής της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο είναι κάτι που ακόμα περισσότερο ολοκληρώνεται. Ο ίδιος ο Θεός είναι που γίνεται άνθρωπος και έρχεται σε προσωπική σχέση και κοινωνία με τον άνθρωπο. Έτσι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται λόγος, το λάμδα με κεφαλαίο, γίνεται Χριστός και η εντολή γίνεται χάρη που προσφέρεται τελικά από το Χριστό, γίνεται Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν φεύγει από το πεδίο έτσι, της συνειδήσεώς μας αυτός ο προσωπικός χαρακτήρας της σχέσεώς μας με τον Χριστό και μιλάμε για εντολές, για νόμους κτλ, τότε νομίζω δεν μπορούμε να μιλάμε για αληθινό χριστιανικό ήθος. Η διάθεση που συχνά εμφανίζεται στους χριστιανούς σήμερα, θα έλεγα γενικά στον σημερινό χριστιανικό κόσμο, να μένει πιστός σε ορισμένες καθιερωμένες αξίες ή να φαίνεται συνεπής στην τήρηση χριστιανικών κανόνων κτλ, χωρίς καμιά προσωπική σχέση με τον Χριστό, αυτή η διάθεση είναι ανώφελη, γιατί αυτή συνιστά σε τελική ανάλυση μια παλινδρόμηση, όχι απλώς στον Ιουδαϊσμό αλλά στην πιο εκμεσμένη μορφή του, όπως την ενσάρκωναν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι της εποχής του Ευαγγελίου. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αρνηθεί τη σπουδαιότητα του ηθικού νόμου και των ηθικών εντολών για την κοινωνική ζωή, των ηθικών αξιών όπως συνηθίζουν να λένε, για την κοινωνική όπως είπα ζωή και τις προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Άλλωστε το προσωπικό θέλημα του Θεού εκφράζεται ή διατηρείται στη ζωή των ανθρώπων διαχρονικά και με τη μορφή ηθικού νόμου ή ηθικών αξιών. Όμως από το σημείο αυτό, ώσπου να αυτονομούμε και να ταυτίζουμε τα πράγματα αυτά με τη χριστιανική ηθική, νομίζω υπάρχει μεγάλη διαφορά και υπάρχει μεγάλο χάσμα. Όσο ο χριστιανός προσδιορίζει τη ζωή του σε σχέση με νόμους και αξίες, μπορεί να είναι ευυπόληπτο και σοφό.

όμως όντως χριστιανικά πράγματα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Ή ακριβέστερα, πρέπει να συνδέονται με τον Τριαδικό Θεό. Δηλαδή με τον Θεό Πατέρα που αποκαλύπτεται στον κόσμο εν Χριστώ και που ανακαινίζει τους ανθρώπους με το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Όμως, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.

Αρχίσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να σκεφτόμαστε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό το γενικό προβληματισμό. Τι είναι το Ευαγγέλιο που μας άφησε ο Χριστός και ποιο είναι το ήθος των σημερινών χριστιανών. Πώς έβλεπαν, αν θέλετε, το Ευαγγέλιο οι Άγιοι και πώς βλέπουμε εμείς το Ευαγγέλιο σαν απλά νόμους, αξίες με κοινωνικό χαρακτήρα εμείς οι χριστιανοί. Και βέβαια λέγαμε προηγουμένως ποια είναι η αληθινή πίστη, ποια είναι αυτή η πίστη που μας άφησε ο Χριστός. Γιατί σε εποχή σαν τη δική μας, που είναι εποχή συγχύσεως και καταλύσεως των πάντων, αυτή η επισήμανση που κάνουμε θα λέγει κανείς ότι μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν περιττή πολυτέλεια. Όταν τα πάντα ευτελίζονται, όταν τα πάντα καταραίουν, όταν παντού κυριαρχεί το χάος και η ηθική ασυναρτησία, δεν ασχολείται νομίζω κανείς με λεπτομέρειες, αλλά φροντίζει με κάθε τρόπο να στηριχθεί και να βοηθήσει την κατάσταση αυτή και τους άλλους. Και αυτό από μια άποψη βέβαια είναι σωστό. Όμως, όταν κάποιος θέλει να ζει αληθινά χριστιανικά και θέλει να επιτελεί και μάλιστα και χριστιανικό έργο, τα πράγματα ασφαλώς δεν μπορούν να σταματούν εδώ. Σήμερα, για παράδειγμα, που περιφρονούνται οι γονείς και λησμονούνται οι συγγένειες, σήμερα που εξαφανίζονται οι φιλίες και διαλύονται τελικά οι κοινωνίες, νομίζω ότι δεν είναι μικρό πράγμα να υπάρχουν άνθρωποι, έστω και με κάποια, θα λέγει κανείς, ιδιωτελή αγάπη μεταξύ τους. Αυτό κάτι περιστέλει, κάτι προφτάνει, να μην φτάσουμε στην τελική καταστροφή. Όμως, για όσους θέλουν να ζουν αληθινά χριστιανικά, ο ίδιος ο Χριστός μας έχει πει, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια χάρη σας οφείλετε. Και μάλιστα και γάρ η εθνική, έτσι, η αμαρτωλή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια χάρη σας οφείλετε, έτσι. Και οι αμαρτωλοί το ίδιο δεν κάνουν. Βλέπετε, ξεκαθαρίζει ένα πολύ βασικό πράγμα εδώ ο Χριστός. Ποιο? Ότι δεν είναι αγάπη αυτή που έχει το στοιχείο της ιδιοτέλειας. Δεν είναι αγάπη αυτή που κινείται από ιστεροβουλία. Συνήθως, εμείς οι καλοί χριστιανοί, ακόμα και οι θεολόγοι και τα λοιπά, πολλές φορές παρουσιάζουμε στον κόσμο και ιδιαίτερα στους νέους τη χριστιανική διδασκαλία με μια καθαρά συμβατική μορφή. Με μια συμβατική μορφή, γιατί ισχυριζόμαστε ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να έχουμε κάποια απήχηση. Έτσι θα μας καταλάβουν καλύτερα μάλιστα οι νέοι. Και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι αυτή η αντίληψη είναι τελικά εντελώς εσφαλμένη. Και είναι εσφαλμένη γιατί αποκλείει εξ αρχής οποιαδήποτε δυνατότητα να γνωρίσει ο άνθρωπος την πραγματική φύση και προέλευση της χριστιανικής διδασκαλίας. Από πού προέρχεται αυτή η χριστιανική διδασκαλία? Τι ήταν το Ευαγγέλιο αυτό που κήρυξε ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός είπε, όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού θα καταλάβει αν αυτά που διδάσκω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω εγώ από τον εαυτό μου. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος θελήσει να τηρήσει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει ο ίδιος εμπειρικά, έτσι, τη θεία προέλευσή του.
θα αποκτήσει δηλαδή άμεση και εσωτερική γνώση της Θείας Φύσεώς του, από πού προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος καλείται από τον Χριστό να κάνει ένα πείραμα. Και το πείραμα αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από τα πειράματα που κάνουν στο εργαστήριό τους οι εμπειρικοί επιστήμονες, οι φυσικοί, οι χημικοί κτλ. Διαφέρει μόνο σε ένα πράγμα, ότι γίνεται αυτό το πείραμα σε επίπεδο πνευματικό και προσωπικό. Και γίνεται σε επίπεδο πνευματικό και προσωπικό, γιατί η απόλυτη αλήθεια που είναι ο Θεός είναι πνεύμα, δηλαδή είναι το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζεται ως πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα. Όμως, για να προχωρήσει ο άνθρωπος σε αυτό το πείραμα, πρέπει να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Και επειδή το θέλημα του Θεού δεν είναι συμβατικό, αλλά είναι απόλυτο, όπως απόλυτος είναι και ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό χρειάζεται να το γνωρίσει το θέλημα του Θεού στην απόλυτη μορφή του. Αν δεν γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού ή δεν το ακούσουμε έτσι σωστά, απόλυτα, ή το γνωρίσουμε σε κάποια συμβατική ή αλωτριωμένη μορφή, τότε δεν έχουμε ούτε την αφορμή να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε, γιατί δεν έχουμε την αφορμή και τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το δυναμισμό που έχει και να πληροφορηθούμε την προέλευσή του. Καταλάβατε λοιπόν γιατί πολλές φορές αυτές οι εντός εισαγωγικών εκπτώσεις που προσπαθούμε να κάνουμε για να κάνουμε τάχα ευκολότερο το Ευαγγέλιο, ευκολότερο το χριστιανισμό κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι, όπως λέμε, από χέρι καταδικασμένες σε αποτυχία. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε δεν αποκλείουν και κάποια παιδαγωγική κλιμάκωση και προσφορά της χριστιανικής δασκαλίας και ειδικότερα του χριστιανικού ήθους. Αυτό στη θεολογική γλώσσα λέγεται ποιμαντική κλιμάκωση. Οι πατέρες αυτό έκαναν. Ανάλογα δηλαδή με τη δυνατότητα του ανθρώπου έτσι προσδιορίζαν και ανάλογα με αυτό τον άνθρωπο που είχαν μπροστά τους πρόσφεραν και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όμως η κλιμάκωση αυτή, η παιδαγωγική, η ποιμαντική, δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση τη φαλκίδευση ή τη συσκότηση του απόλυτου χαρακτήρα της. Γι' αυτό και παιδαγωγικοί λόγοι δεν δικαιολογούν να παρουσιάζουμε μια συμβατική χριστιανική ηθική. Εκτός αν και οι ίδιοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό τον απόλυτο χαρακτήρα της ή αρκούμαστε αποκλειστικά και μόνο στη συμβατική μορφή της. Το Ευαγγέλιο δεν αποβλέπει, αγαπητοί ακροατές, το νοικοκύρεμα απλά της ατομικής, της οικογενειακής ή της κοινωνικής μας ζωής. Όλα αυτά μπορούν να έρθουν, αν θέλετε, ως δευτερογενείς καρποί. Αυτό το μήνυμα του Χριστού, το Ευαγγέλιο, έχει επαγγελία ζωής της νυν και της μελούσης, όντως. Όμως, σκοπός του χριστιανού είναι, σκοπός του Ευαγγελίου, αν θέλετε, είναι να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον εγωκεντρισμό του και να τον εντάξει σε αυτή την προοπτική της καινής κτήσεως, δηλαδή της κοινωνίας του και της σχέσεως με το Θεό. Όσο ο άνθρωπος μένει εγκλωβισμένος στον εγωκεντρισμό του, αδυνατεί τελικά να αναπνεύσει στην ατμόσφαιρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο απεγκλωβισμός από τον εγωκεντρισμό δεν πραγματοποιείται μόνο με την τήρηση κάποιου νόμου ή με το σεβασμό σε κάποιες αξίες, αλλά γίνεται με αυτή, όπως είπαμε προηγουμένως, την προσωπική σχέση και την κοινωνία μας με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας καλεί να συμμορφωθούμε σε κάποιους νόμους και σε κάποιες νομικές διατάξεις ή
να αποδεχθούμε κάποιες ηθικές ή μεταφυσικές αρχές. Μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Και για όποιον θέλει να τον ακολουθήσει, θέτει ως προϋπόθεση την αυταπάρνηση. Δηλαδή το να απαρνηθεί τον εαυτό του ο άνθρωπος. Και ακόμα την κατάφαση στο θάνατο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό μου, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Έτσι, ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το με. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός τελικά θα τη βρει. Όμως θα έχουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια.

λέγαμε αγαπητοί ακροατές προηγουμένως πως το Ευαγγέλιο δεν είναι για να μας δίνει κάποια κατεύθυνση συμβατικότητας. Δεν είναι κάτι που περιορίζει τη ζωή μας σε νόμους και διατάξεις, αλλά είναι αυτό που θέλει να μας εντάξει στη σχέση μας και την κοινωνία μας με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν ζητάει από μας κάτι χωρίς εκείνος να μας το ανταποδίδει πολλαπλάσια. Και εδώ ακριβώς ζητάει από τον άνθρωπο τι? Ζητάει τον εαυτό του και τη ζωή του, τον ίδιο τον άνθρωπο και την ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Ζητάει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας για να τον ακολουθήσουμε, να θυσιάσουμε τη ζωή μας για να την κερδίσουμε στο τέλος. Δεν πρόκειται λοιπόν για τήρηση νόμων ή για αποδοχή κάποιων αξιών. Όχι γιατί, όπως είπαμε, αυτά είναι άχρηστα, αλλά γιατί αυτά δεν σημαίνουν ότι ακολουθεί κάποιος τον Χριστό. Όταν κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό και να μείνει πιστός στην εντολή του άχρη θανάτου, όσους νόμους και να τηρήσει, όσες αξίες και αν σεβαστεί, δεν κάνει κάτι που να είναι σημαντικό τελικά από χριστιανική σκοπιά. Ίσως μάλιστα αυτή η ανομία και η ασυναρτησία στην περίπτωση αυτή να είναι προτιμότερες, γιατί καθιστούν το ενδεχόμενο της μετάνοιας πιθανότερο και ευκολότερο από εκείνη την κατάσταση της συμβατικότητας και της πνευματικής αναισθησίας στην πνευματική ζωή. Και η μετάνοια ξέρουμε ότι αποτελεί την προϋπόθεση και το κύριο γνώρισμα της χριστιανικής ζωής. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν σημαίνει, πρέπει να, έτσι, να διερωτηθούμε, αυτό δεν σημαίνει και η διαβεβαίωση του Χριστού αμήν λέγω ημίν ότι η τελώνε και επόρνε προάγου συνημάσει στην Βασιλεία του Θεού. Δεν θέλει εδώ ο Χριστός να επιβραβεύσει ούτε τους τελώνες ούτε τις πόρνες, αλλά θέλει να δείξει πόσο όταν βρίσκεται ο άνθρωπος και συνειδητοποιήσει το κατάντημα που βρίσκεται, τότε μπορεί να αφυπνιστεί και να οδηγηθεί σε μετάνοια. Αυτό το νόημα άλλωστε έχουν επίσης τα λόγια του Ευαγγελίου που είπε ο Χριστός: «Ου γαρήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν». Ο δίκαιος που πιστεύει ότι είναι δίκαιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει και να οδηγηθεί στη μετάνοια. Η σωτηρία του ανθρώπου λοιπόν πραγματοποιείται με αυτή την προσωπική του σχέση με το Θεό. Και προσωπική σχέση με το Θεό δεν δημιουργείται με την αναγνώριση κάποιου νόμου ή κάποιων αξιών, έστω και του ηθικού νόμου ή και των ηθικών αξιών. Η σχέση με το Θεό δημιουργείται με την αποδοχή και την τήρηση της εντολής του Θεού. Και ποια είναι η εντολή του Θεού? Η εντολή του Θεού έρχεται ως ενέργεια του αιώνιου και αιωνίως ζώντος Θεού. Η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνιος, είναι η ζωή που νικά το θάνατο, η ιστορική επιβίωση και η κοινωνική ευταξία. Χρειάζονται βέβαια νόμους, χρειάζονται θεσμούς, χρειάζονται και αξίες. Όμως αυτά πρέπει απλά και μόνο να βοηθούν τον άνθρωπο και να μην τον δυναστεύουν. Εδώ επίσης συνειδητοποιούμε τα λόγια του Χριστού: «Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχ ο άνθρωπος δια το Σάββατο». Δεν έγινε ο άνθρωπος για να υπηρετεί το Σάββατο, αλλά έγινε το Σάββατο για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γίνεται χριστιανός όταν απλώς συμμορφώνεται με νόμους και κανόνες. Όταν κατά κάποιο τρόπο κοινωνικοποιείται απλά. Πότε γίνεται χριστιανός? Γίνεται χριστιανός όταν ταπεινώνεται. Γινόμαστε χριστιανοί όταν μετανοούμε. Όταν σπάζουμε το κέλυφος του εγωισμού μας και ανοιγόμαστε στο Χριστό. Όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, απαρνούμενοι τον εαυτό μας και τηρώντας την εντολή του με όριο τον θάνατο, τότε καταλαβαίνουμε τη φύση της εντολής
και η εντολή του Χριστού που ταυτίζεται, το Ευαγγέλιο του Χριστού που ταυτίζεται με την αιώνια ζωή, γι' αυτό είναι και Ευαγγέλιο, γι' αυτό είναι και καλή αγγελία. Είναι η διπλή εντολή τελικά της αγάπης. Ποιας? Της αγάπης προς το Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον. Σήμερα επικρατεί, και νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι επικρατεί στην κοινωνία μας μια κατάσταση ανομική. Θα τολμούσα να πω μάλλον χαοτική. Και η κατάσταση αυτή δεν οφείλεται σε κοινωνικά ή σε ηθικά αίτια. Οφείλεται καθαρά σε πνευματικά αίτια. Αγνοήθηκαν οι νόμοι και οι αξίες της κοινωνικής και της ηθικής ζωής από αναλγησία και πνευματική κατάπτωση και χοντροπετσιά, από αναισθησία που τελικά μας δέρνει όλους μας. Στηρίχθηκε η ζωή μας στο μηδέν ή ακριβέστερα στο μείον. Ποιο είναι το μείον? Είδατε τι λέμε στην ευχή της αναφοράς? Συ εκ του μείοντος εις το είναι ημάς παρήγαγες. Το μείον είναι το κακό, γιατί αυτό κατά την πατερική παράδοση είναι το μείον. Δηλαδή το μείον ως μείον δεν μπορεί ποτέ να εμφανιστεί μόνο του. Πάντοτε χρησιμοποιεί ως όχημα κάτι καλό που το αλλοιώνει ή το διαστρέφει. Και ο ίδιος ο διάβολος δεν είναι από τη φύση του κακός, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Και βέβαια έχει όμως διαστρέψει τη φύση του με την αυτεξούσια θέλησή του. Δεν υπάρχουν κακά δημιουργήματα. Από τα χέρια του Θεού δεν βγήκε τίποτε κακό. Όμως γενικά δεν υπάρχουν πράγματα που να είναι από τη φύση τους κακά. Γι' αυτό και η φοβία που παρατηρείται συχνά σε κάποιους από τους χριστιανούς απέναντι σε διάφορα και ιδίως σε καινούργια πράγματα που εμφανίζονται στο προσκήνιο, νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητη. Ο διάβολος δεν δημιουργεί. Τι κάνει ο διάβολος? Ο διάβολος μόνο διαστρέφει και καταστρέφει. Και το πνεύμα αυτό της διαστροφής ή της καταστροφής, δηλαδή το δαιμονικό πνεύμα, είναι που πλεονάζει στην εποχή μας. Αυτό είναι που δημιουργεί το χάος που είπαμε προηγουμένως. Αυτό είναι που δημιουργεί την ηθική ασυναρτησία. Η εντύπωση τελικά που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους ότι μπορεί να αποκατασταθεί η τάξη μέσα στον κόσμο όταν αρχίσουν να δραστηριοποιούνται οι αρχές και οι αξίες που περιφρονήθηκαν ή παραμερίστηκαν χωρίς να υπάρξει το πνεύμα εκείνο που εξ αρχής τις δημιούργησε αυτές τις αξίες, νομίζω είναι λίγο επιπόλαιη και είναι και λαθεμένη. Γιατί η αιτία της ηθικής καταπτώσεως που υπάρχει σήμερα και για την οποία μιλάμε όλοι είναι πια η πνευματική κατάπτωση. Αιτία του ηθικού αμοραλισμού είναι η πνευματική νέκρωση. Γι' αυτό και η προσπάθεια της ανορθώσεως πρέπει να κινηθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, σε ένα πνευματικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, στην απνεύματη εποχή που ζούμε σήμερα, δεν ακούγεται ευχάριστα η αναφορά σε δυνάμεις του πνεύματος. Και όμως η θεραπεία αυτής της ανομικής καταστάσεως στην οποία βρίσκεται σήμερα η κοινωνία μας, όπως άλλωστε και η αιτία που προκάλεσε την κατάσταση αυτή, δεν πρέπει να αναζητηθεί μόνο σε ένα ηθικό ή κοινωνικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε πνευματικό επίπεδο. Γιατί από αυτό προέρχονται οι δυνάμεις που επηρεάζουν τα πάντα, και την ηθική και την κοινωνική ασυναρτησία που λέγαμε προηγουμένως. Το πνεύμα που κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων είναι που διαμορφώνει την ηθική και την κοινωνική ζωή. Δεν είναι δηλαδή η κοινωνική ζωή, η ηθική ζωή που διαμορφώνει το πνεύμα. Και βέβαια
το πνεύμα αυτό μπορεί να είναι πονηρό ή διεστραμμένο. Μπορεί να είναι πνεύμα πλάνης, μπορεί να είναι πνεύμα ηλιοφροσύνης, μπορεί να είναι πνεύμα ειδονισμού. Θα είναι όμως πνεύμα και όχι σάρκα και αίμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι δεν έχουμε να παλέψουμε προς αίμα και σάρκα, αλλά έχουμε να παλέψουμε προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίας. Και για να παλέψουμε αποτελεσματικά προς τα πνευματικά αυτά, χρειάζεται τελικά το χριστιανικό πνεύμα. Θα έχουμε όμως ένα μικρό τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: αγαπητοί ακροατές, σήμερα για το Ευαγγέλιο του Χριστού, για το ήθος των σημερινών χριστιανών. Και λέγαμε ότι το χριστιανικό πνεύμα δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη ή κάποια απρόσωπη αρχή. Δεν είναι καν κάποιος διαχρονικός ή αιώνιος νόμος. Τι είναι? Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού και παραμένει στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα. Και τελικά η θεραπεία του κόσμου μπορεί να στηριχθεί στο επίπεδο της σχέσεώς του με τον Χριστό και την Εκκλησία. Στο πρόσωπο του Χριστού φανερώνεται ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού ως πρόσωπο και ως εντολή. Φανερώνεται ως Υιός του Θεού που θυσιάζεται για τον άνθρωπο και ως τρόπο ζωής που ανταποκρίνεται απόλυτα στη Θεία Εντολή. Και αυτή η καινή εντολή της αγάπης που λέγαμε προηγουμένως δεν είναι κάτι που διδάσκεται μόνο, αλλά κυρίως ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και το πραγματικό περιεχόμενό της φανερώνεται επίσης στη ζωή του Χριστού. Τι λέει? «Εντολήν καινήν δίδομι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς». Δεν σας δίνω έτσι μια εντολή, δεν προβάλλω μια θεωρία, αλλά σας παραδίδω τη ζωή μου, αυτό που εγώ βίωσα και βιώνω. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό πνεύμα προσφέρεται πρωτίστως με τη ζωή. Η χριστιανική ζωή πρέπει να εκφράζει το περιεχόμενο της πίστεώς μας, της χριστιανικής πίστεώς μας. Αυτή η ζωή, η δική μας, η χριστιανική ζωή θα φιλοτιμήσει τους άλλους και τους άλλους ανθρώπους να δοκιμάσουν την αλήθεια της χριστιανικής ζωής. Έτσι, σε τελική ανάλυση, αυτό που πολλές φορές επιθυμούμε και πάσχουμε γι' αυτό, δηλαδή η διόρθωση της κοινωνίας μας, είναι θέμα προσωπικής διορθώσεως του καθενός μας. Γι' αυτό και ο καθένας μας, επειδή ο καθένας μας είναι μέλος της κοινωνίας και διορθώνοντας ο καθένας τον εαυτό του, διορθώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια εστία υγείας μέσα στο σώμα της κοινωνίας. Όπως βλέπετε κάτι όταν είναι χαλασμένο, όταν είναι σαπρό, έτσι εγκυμονεί και το χάλασμα όλο του άλλου πράγματος. Δηλαδή βλέπετε μια χαλασμένη ντομάτα, όταν τη βλέπει ο μανάβης θέλει να τη βγάλει από το καφάσι, γιατί εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα χαλάσει και τις άλλες. Έτσι λοιπόν είναι με την αρρώστια του καθενός μας, αλλά αντίθετα και με την υγεία του καθενός μας. Θεωρώντας τη διόρθωση της κοινωνίας ως θέμα προσωπικής διορθώσεως λοιπόν, εννοούμε ότι πριν απ' όλα ό,τι δεν μπορούμε εμείς να απαιτήσουμε τη διόρθωση των άλλων. Έτσι, αν ο Θεός δεν διορθώνει δια της βίας τον άνθρωπο, πώς μπορούμε εμείς να διανοηθούμε κάτι τέτοιο? Πολλές φορές θυμώνουμε και τα βάζουμε με νόμους, με κανόνες, με άλλους. Γιατί υπάρχει το κακό μέσα στην κοινωνία. Όμως ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου είναι αυτό που προϋποθέτει και αποτελεί προϋπόθεση για κάθε χριστιανική πράξη. Επιπλέον όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διόρθωση του εαυτού μας δεν σημαίνει και περιορισμό του εαυτού μας, κλείσιμο του εαυτού μας σε αυτόν. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο υπάρχει και αναπτύσσεται πάντοτε σε σχέση με άλλα πρόσωπα. Και ο αυτοπεριορισμός μπορεί και χρειάζεται να γίνεται για κάποιο διάστημα, να υπάρχει ως περισυλλογή, ως αυτοσυγκέντρωση, ως αυτοκριτική. Όμως σκοπός του χριστιανού δεν είναι ο περιορισμός στον εαυτό του, αλλά είναι το άνοιγμα προς ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό το βλέπουμε καλύτερα στο μοναχισμό. Ο μοναχός απομακρύνεται από τους δικούς του και την οικογένειά του, όχι γιατί τους αποστρέφεται, αλλά το κάνει για να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένεια του Θεού. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα αυτής της διπλής εντολής της αγάπης, που δίνει το Ευαγγέλιο. Και αυτό υπάρχει για τον καθένα μας. Το μεγάλο λοιπόν σφάλμα που συνήθως κάνουμε είναι ότι λησμονούμε αυτή τη διπλή εντολή της αγάπης. Και βέβαια στη συνέχεια αποσυνδέουμε την προσωπική μας ευθύνη από την κοινωνική ευθύνη. Και έτσι καταντούμε να εννοούμε την προσωπική ευθύνη ως κοινωνική ανευθυνότητα. Εγώ απαλλάσσομαι έτσι και στέλνω τον μπαλάκι της ευθύνης σε κάποιον άλλον. Όπως επίσης και την κοινωνική ευθύνη ως προσωπική ανευθυνότητα. Όχι. Η προσωπική ευθύνη συνεπάγεται τη φροντίδα τη δική μας για κάθε δίκαιη παρέμβαση στα κοινωνικά δρόμενα, στα κοινωνικά πράγματα. Και η αδιαφορία μας επίσης για αυτά φανερώνει κοινωνική ανευθυνότητα. Και δεν συνιστά με κανένα τρόπο προσωπική υπευθυνότητα ή όπως νομίζουν πολλοί και αγιότητα. Ο χριστιανός που θέλει να τηρεί το Ευαγγέλιο, που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Αυτός σήμερον και εις τους αιώνες, πρωτίστως θεωρεί τον εαυτό του, ο χριστιανός αυτός, υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Δεν κατακρίνει τους άλλους, ούτε ρίχνει τον μπαλάκι στους άλλους, ούτε θεωρεί τους άλλους υπεύθυνους για το κοινωνικό κακό. Πολύ περισσότερο, δεν θεωρεί υπεύθυνο το απρόσωπο κοινωνικό σύστημα, όπως λέει, φταίει το σύστημα. Αυτό δεν ακούμε τακτικά. Που η αξία ή η απαξία του, αυτού του συστήματος εξαρτάται καθαρά από τον άνθρωπο. Όμως ταυτόχρονα δεν μένει και αδιάφορος για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Για τους ανθρώπους ή για το απρόσωπο σύστημα. Και οφείλουμε εδώ να ομολογήσουμε τελικά ότι είναι η αδιαφορία ημών των χριστιανών. Είτε από άγνοια, είτε από αδεξιότητα, είτε από έλλειψη παρησίας και θάρρους, που έχει μεγάλο μερίδιο στην προώθηση του κακού αυτού μέσα στον κόσμο. Η αγάπη μας πρέπει να περισσεύει εν επιγνώση και πάση αισθήση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Αυτή η αγάπη πρέπει να εκφράζεται χωρίς να εξαντλείται σε κάποιες έτσι αγαπολογίες, σε επιφανειακές εκδηλώσεις και σε κάποιους άκρητους συναισθηματισμούς. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι το ευρύτερο σώμα μας. Τα προβλήματα αυτού του κόσμου είναι και δικά μας προβλήματα. Οι ανάγκες του είναι και δικές μας ανάγκες. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον για αυτόν τον κόσμο είναι ενδιαφέρον για το, πρέπει να εκφράζεται ως ενδιαφέρον για τον ίδιο τον εαυτό μας, αποχωρίζοντας τον εαυτό μας από τον κόσμο, αποχωρίζοντας τον νεστοριανικά. Τι έλεγε ο Νεστόριος, έτσι έλεγε την Παναγία Χριστοτόκο, δηλαδή παραδεχόταν ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος, και απ' την άλλη βλέποντας μονοφυσιτικά την Εκκλησία ως πνευματική μονοκοινωνία, έτσι, που δεν έχει σχέση με την καθημερινή, με την προβληματική της καθημερινής ζωής, νομίζω ότι στην πράξη γινόμαστε αιρετικοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάντοτε συνυφασμένη με την καθημερινή ζωή. Τα προβλήματα της αδικίας, τα προβλήματα της φτώχειας, της κοινωνικής ακαταστασίας, τα αισθάνεται ως δικά της προβλήματα. Επιπλέον, ο αδικημένος, ο φτωχός, ο άρρωστος, ο φυλακισμένος δεν είναι κάποιες περιπτώσεις που χρειάζονται απλά βοήθεια, αλλά είναι συγκεκριμένα πρόσωπα στα οποία είναι παρόν ο Χριστός και περιμένει τη δική μας διακονία. Και μας λέει, εφόσον επίησατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Και όταν αν δεν το κάνατε αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε και για μένα το κάνετε. Θυμάμαι, αγαπητοί ακροατές, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αρκεί ένας άνθρωπος με ζήλο Θεού για να ανορθώσει μια ολόκληρη πόλη. Σήμερα, αν οι πόλεις μας και τα χωριά μας και οι κοινωνίες μας και και τα κράτη μας δεν ανορθώνονται, αλλά καταραίουν ηθικά, ολονότι έχουν πολλούς χριστιανούς. Έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για την ποιότητα τη δική μας. Αν 12 άνθρωποι, λέει επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος, αν 12 άνθρωποι ζήμωσαν ολόκληρη την οικουμένη, σκέψου πόση πρέπει να είναι η δική μας κακία όταν δεν μπορούμε να διορθώσουμε τους υπολείπους, ενώ είμαστε τόσοι που έπρεπε να αρκούσαμε να γίνουμε ζήμοι για μύριους κόσμους. Τι χαρακτηρίζει την εποχή μας τελικά? Η ανομική κατάσταση ή ακριβέστερα το χάος και η ιδανοθυρία. Στο ερώτημα λοιπόν τι μπορεί να αντιταχθεί απέναντι στο ηθικό χάος της εποχής μας, η απάντηση είναι μία. Το αυθεντικό ήθος του σωστού σημερινού χριστιανού. Το ήθος που ενεργεί ως ζήμη και ζυμώνει το ευρύτερο φύραμα. Και είναι αδύνατο ένα αυθεντικό πρόσωπο. Ποιο είναι το αυθεντικό πρόσωπο? Είναι ο Άγιος. Δεν μπορεί ένας Άγιος να μην ενεργήσει ως ζήμη στο περιβάλλον του. Όταν ο Άγιος, όταν αυτό το φύρωμα που θα ζυμωθεί αποπνέει αλήθεια και αρχοντιά, τότε ενεργεί αναπλαστικά μέσα στον κόσμο. Αν τελικά αλλάξει, και πόσο θα αλλάξει η όλη κατάσταση, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό αφορά το Θεό. Άλλος είναι ο Σπύρον, άλλος είναι ο Θερίζων. Ο δε τα πάντα αυξάνων είναι ο Θεός. Εκείνο πάντως που δεν πρέπει να το ξεχνάμε είναι ότι οι αλλαγές στον κόσμο δεν γίνονται ποτέ από τις πλειοψηφίες, αλλά πάντοτε από τις μειοψηφίες. Αν κατορθωθεί να δημιουργηθεί μια ζωντανή μειοψηφία με αυθεντικό χριστιανικό πνεύμα, αν υπάρξουν δηλαδή Άγιοι, άνθρωποι που όχι απλώς θα έτσι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, αλλά θα ούτε απλά θα κατανοήσουν τι λέει το Ευαγγέλιο, αλλά θα βιώσουν το Ευαγγέλιο, τότε μόνο θα μπορεί να υπάρξει αληθινή αλλαγή στον κόσμο. Και μπορεί να συμβεί αυτό γιατί το πνεύμα του Ευαγγελίου, ακριβέστερα το πνεύμα του Ορθοδόξου Χριστιανισμού, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσφέρει στον άνθρωπο αυτό που αγωνιωδώς αναζητεί ο σύγχρονος άνθρωπος στην πλήρη και την απόλυτη μορφή του. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες ψηφίδες προβληματισμού για έτσι περαιτέρω σκέψη στον καθένα, και νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολούν τον κάθε ένα μας, όπως να απασχολούν και όλη την Εκκλησία μας. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Καλή αντάμωση την επόμενη Κυριακή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίες, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταία τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα, όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη.
12: Καλοκαίρι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

ακούσει το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια κατάσταση χαρισματική, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδύνη του πειρασμού και το σπάσιμο της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλινηφόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής αιώνες πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα ρωτάει στο εξαίρετο κείμενό του Μυσταγωγία: αφού το θείο είναι εντελώς ακίνητο και αδιατάρακτο και η ειρήνη είναι μια κατάσταση σταθερότητας που τίποτα δεν την ενοχλεί, άραγε δεν απολαμβάνει τις θείες αυτές ιδιότητες και κάθε ψυχή που έχει καταξιωθεί να απολαύσει τη θεϊκή ειρήνη? Και ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός δάσκαλος Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατέρας, υπογραμμίζει με έμφαση την εμπειρία της γαλήνης και της εφροσύνης που απολαμβάνει η αγιασμένη ψυχή, η ελευθερωμένη από τις κακίες και πλουτισμένη με τις χαρισματικές ενέργειες και αρετές του Παναγίου Πνεύματος, στο κεφάλαιό του των ασκητικών του διατάξεων. Τα συναπαντήματα των πραγμάτων, λέει, που δεν περιμένουμε, γίνονται αφορμές να δημιουργούνται ταραχές στις διάνοιες των ανθρώπων, ώστε αυτός που δεν τον ενοχλεί καμία κακία και τον συνοδεύει κάθε αρετή και κάθε καλό, εφραίνεται με μία εφροσύνη που δεν την διαταράσει τίποτα και παραμένει ακίνητη και ατελεύτητη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με τη σαφήνεια και την επιγραμματικότητα που τον διακρίνει, σημειώνει στην επιστολή του προς Εφεσίους: ώστε ουδέ εν της κακής την ειρήνην εστίν ευρύν, πανταχού δε ταύτην εστίν ευρύν, όπου αν μετά δικαιοσύνης και αρετής βιώσιν. Δεν θα μπορέσεις, λέει, να συναντήσεις την ειρήνη εκεί που υπάρχουν οι κακίες. Θα την βρεις μονάχα εκεί που οι άνθρωποι ζουν τη δικαιοσύνη και την αρετή. Όλες αυτές, φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, οι επισημάνσεις των πατέρων που αντικατοπτρίζουν τα προσωπικά τους βιώματα και αποτελούν θεοφώτιστες ερμηνείες και αναλύσεις των κειμένων της Καινής Διαθήκης, μας δίνουν τις πραγματικές διαστάσεις της εμπειρίας της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι στιγμιαίο απόκτημα, κατάσταση πρόσκαιρης και φτηνής εφροσύνης που μπορεί να την προκαλέσει η απόλαυση των κοσμικών αγαθών, αλλά κατάσταση της ψυχής που έχει απαγκιστωθεί και ελευθερωθεί από τις δεσμεύσεις των δυνάμεων του σκότους και κινείται με άνεση και χαρά στην ατμόσφαιρα της αγιότητας, της πληρότητας των θείων χαρισμάτων και της εκπληρώσεως του χρέους της αγάπης. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προχωρεί όμως ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία του νοήματος της ειρήνης. Η ευλογημένη αυτή εμπειρία δεν είναι μόνο προσωπικό απόκτημα που ελευθερώνει την ψυχή από τον τάραχο της ενοχής και αποκαθιστά την εφορία και την εφροσύνη. Η ειρήνη είναι ταυτόχρονα παροχή άνωθεν. Ένα δώρο του Θεού που ακολουθεί τη λυτρωτική εμπειρία του σωτηρίας και της αποκατάστασης κοινωνίας με τον ουράνιο πατέρα. Είναι μια σχέση με το Θεό. Μια χαρισματική κατάσταση που εμπλουτίζει την ψυχή και της παρέχει την άνεση να εφραίνεται νυφάλια την παρουσία του Θεού και το διάλογο της αγάπης που πραγματοποιείται κατά την ώρα της λατρείας. Εκείνος που συντρίβεται για τα προσωπικά του αμαρτήματα και καταθέτει στα πόδια του σταυρωμένου λυτρωτή την εξομολόγησή του και τη μετάνοιά του, πραγματοποιεί το αποφασιστικό βήμα της ζωής του. Ειρηνεύει συνειδησιακά και υπαρξιακά, καθώς απαλλάσσεται από το βαρύ φορτίο των ενοχών, αλλά δέχεται και το χάρισμα της ειρήνης από τον πατέρα των νυκτηρμών, των θεών της αγάπης και της παράκλησης. Γράφει ο ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και το μεταφέρω βέβαια στην ελληνική γλώσσα: αφού πριν μας δίδαξε ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μπορούμε να προσευχηθούμε, τώρα μας διδάσκει, εννοεί η διάρθρωση και το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, τι πρέπει να διατυπώνουμε ως πρώτο αίτημα. Και αυτό είναι η ειρήνη που έρχεται από ψηλά και η σωτηρία των ψυχών μας. Και τούτο
γιατί έτσι μας δίδαξε ο Χριστός να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και με την διατύπωση Βασιλεία του Θεού σημαίνεται η σωτηρία των ψυχών μας, ενώ με τη διατύπωση και την δικαιοσύνη αυτού σημαίνεται η άνωθεν ειρήνη. Και είναι αυτή η ειρήνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, αυτός που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν όλους εμάς τους Έλληνες, λέγοντας «Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει κάθε λογισμό». Αυτή που ο Κύριος την άφησε στους Αποστόλους Του πριν αναλυφθεί στους ουρανούς και πορευθεί στον Πατέρα Του με το Λόγο Του.

με τα κύματα των ανησυχιών μας και των παθών μας, του μόχθου, της στήριβης, της αγωνίας, του φόβου, της αντιπάθειας, της αντιπαλότητας, για να δοθούμε ύστερα από αυτή την κάθαρση της προσωπικότητός μας ήρεμα και απερίσπαστα στο έργο της προσευχής. Η καθημερινότητα είναι πάλι, είναι αφρισμένη θάλασσα που δεν γνωρίζει περιθώρια γαλήνης. Είναι αγώνας σκληρός που θολώνει το μυαλό, αναταράσει τα αισθήματα, μπλέκει τον άνθρωπο στην αγωνία και την περιπέτεια. Αν απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής και της λειτουργικής λατρείας είναι η ειρήνη, τότε δεν θα καταφέρουμε ποτέ να την αποκτήσουμε και δεν θα αξιωθούμε ποτέ να σταθούμε επάξια και αποτελεσματικά μπροστά στα σκαλοπάτια του θυσιαστηρίου και της πατρικής θεϊκής αγάπης. Η ένστασή μας μπορεί να εκφράζει την πρώτη αντανακλαστική αντίδρασή μας, καθώς ακούμε πως το κλίμα της ειρήνης είναι το μοναδικό κλίμα της λατρείας. Δεν νομιμοποιείται όμως να σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια και να γίνει φράγμα ανακοπής του έργου της μετανοίας και της προσευχής. Για να ακολουθήσουμε τη διδαχή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, σημειώνουμε την παρατήρησή του. Μας λέγει, πρωταρχικό μας χρέος είναι να ασκούμε τον εαυτό μας την ειρήνη. Σε αυτή την ειρήνη που είναι δυνατό να την αποκτήσει ο άνθρωπος με τη δική του προσπάθεια και μετά να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει τη δική του ειρήνη, να κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε με την κάθε αρετή. Υπάρχει η σοφροσύνη, μας λέει, που την αποκτούμε με προσπάθεια και άσκηση. Και υπάρχει η σοφροσύνη που παρέχεται στην ψυχή μας από τον Θεό. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες αρετές. Με την αγάπη, με την προσευχή, με τη σοφία. Γι' αυτό και ο ιερέας πρώτα μνημονεύει εκείνη την ειρήνη που εξαρτάται από μας και την αποκτούμε μόνοι μας. Και μας δίνει προσταγή να απευθυνθούμε στο Θεό και να διατυπώσουμε τις δεήσεις μας μέσα στο κλίμα αυτής της ειρήνης. Έπειτα κάνει λόγο για την ειρήνη που δίνεται από το Θεό και μας προτρέπει να προσευχηθούμε για την απόκτησή της. Μας παραγγέλει να προσευχηθούμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Και όταν λέει ειρήνη, δεν εννοεί την αναμεταξύ μας ειρήνη, όταν δηλαδή δεν μην συγκακούμε προς κανένα, αλλά την προσωπική ειρήνη που την αποκτούμε όταν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για κάποιο παράπτωμα, για κάποια παράληψη. Να παραγνωρίσουμε αυτή την ανάγκη της ψυχής και το μέγα χρέος της προσπάθειας και του αγώνα, φίλοι και φίλες. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, η δική σας βούληση, η δική σας σκέψεις. Δεν θα απολαύσουμε τη γαλήνη έτσι. Και δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε με παρησία και με αμεσότητα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν θα σταματήσουν μέσα μας οι ποικίλες φωνές που αποσπούν την προσοχή μας και δεν θα καταφέρουμε να προσιλώσουμε το νου μας στο αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μας. Μας λέει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, είναι μεγάλη, λέει, η ωφέλεια της ειρήνης. Κάτι περισσότερο, η αρετή αυτή μας είναι χρήσιμη σε κάθε περίσταση. Γιατί ο νους που θορυβείται με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και δεν μπορεί να εγγύσει τον Θεό ταραγμένος νους εξαιτίας της φύσης, της ταραχής. Προκαλεί θόρυβο και περισπασμό, γιατί όπως η ειρήνη έχει σαν αποτέλεσμα να ενώνει τους πολλούς, έτσι ο θόρυβος και η ταραχή έχει σαν συνέπεια να διασπά τον ένα. Και πώς αυτός ο διασπασμένος άνθρωπος να μπορέσει να ενωθεί με τον ένα και απλό Θεό. Η διάσπαση του νου, η πολυμέρεια, η πολυπραγμοσύνη δεν μας επιτρέπουν να προσιλωθούμε στον ένα και μοναδικό Θεό. Να καθυλώσουμε την προσοχή μας στο πρόσωπό του το πανάχραντο και υπερούσιο. Να αφοσιωθούμε στη μελέτη του θελήματός του, του Παναγίου. Να ανοίξουμε απερίσπαστο και ζωντανό διάλογο μαζί του. Υπάρχει, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και μια άλλη όψη του θέματος, όχι λιγότερο καταλυτική. Δεν είναι δυνατό να ευχηθεί ο άνθρωπος ολόψυχα όπως πρέπει, ούτε μπορεί να απολαύσει τη χάρη και τη δύναμη της προσευχής όταν προσεύχεται, δίχως να έχει θησαυρίσει μέσα του την ειρήνη. Γιατί αν η οργή ταράσει τον άνθρωπο και η μνησικακία έχει φυγαδεύσει από την ψυχή του την ειρήνη, δεν θα πετύχει με την προσευχή του τη συγχώρηση των αμαρτημάτων του και πολύ περισσότερο δεν θα γίνει αποδέκτης κάποιας άλλης πνευματικής χάρης. Αν πάλι εξαιτίας των αμαρτημάτων των άλλων αισθάνεται τη συνείδησή του να ερεθίζεται
και την καρδιά του να νιώθει να γίνεται κατήγορος.

των συνανθρώπων του και βρίσκεται μέσα σε αυτό το θόρυβο της αντιπάθειας και της κατηγόριας, έχει στερηθεί κάθε παρησία προς τον Θεό, σύμφωνα με το λόγιο που λέγει, και όταν προσεύχεται, προσεύχεται δίχως καμία παρησία. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ο ιερέας μας καλεί να καλλιεργήσουμε την ειρήνη της ψυχής και διατυπώνει το πρώτο αίτημα στις λειτουργικές μας προσευχές την οικεσία στον Θεό να μας χαρίσει το μεγάλο δώρο της άνοιξης.

Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συνεχίζουμε την πνευματική μας μελέτη στην θεοφώτιστη ανάλυση της Θείας Λειτουργίας από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Λέει λοιπόν το κείμενό του: «Ζητητέων δε κακίνο τίνος χάριν, ομέν ιερεύς περί πολλών εύχεσθε και λέβει και διαφόρων, οι δε περί εστώτες πιστοί, ελεηθήνε μόνον εύχονται και ταύτην επί πάση μίαν προς τον Θεόν αφιάσει φωνή». Ας ερευνηθεί, μας λέει στην ελληνική, αυτό το εξαίρετο κείμενο και τούτο. Για ποιο λόγο ο μεν ιερέας δίνει παράγγελμα να ευχόμαστε για πολλά και διάφορα θέματα και προβλήματα, οι δε πιστοί που παραβρίσκονται στη Θεία Λειτουργία και μετέχουν σε αυτήν προσεύχονται μόνο να ελεηθούν. Και γιατί σε κάθε αίτηση του ιερέα αφήνουν να βγει από μέσα τους η μια και μοναδική αυτή κραυγή της οικεσίας. Αυτό που αποτελεί η απορία όλων μας διατυπώνεται και ως απορία από τη γραφίδα του ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Γιατί σε κάθε ιερατικό παράγγελμα, σε κάθε αίτηση, σε κάθε προσφορά ευχαριστίας ή έκχυση πόνου, το εκκλησιαστικό πλήρωμα απαντάει με τη στερεότυπη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον». Οι δύο αυτές λέξεις, φίλοι και φίλες, συνθέτουν μια ιδιαίτερα περιεκτική προσευχή που υφαίνεται σταθερά σε όλα τα λειτουργικά μας κείμενα. Έρχεται ξανά και ξανά στα χείλη μας. Την μελωδούμε ως προσευχή καρδιάς, ως έτοιμα κυρίαρχο της ψυχής μας, κάθε φορά που ο λειτουργός απαγγέλει τα ειρηνικά παραγγέλματα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο προσευχών και εικεσιών μπροστά στην εκστατική εκκλησιαστική μας κοινότητα. Ο ιερέας μας παροτρύνει σε προσευχή με συντονισμένες τις προαιρέσεις μας και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και εμείς όλοι απαντούμε με μια ψυχή, με την ίδια γλωσσική επένδυση των αισθημάτων μας: «Κύριε ελέησον». Παραμερίζουμε τις άλλες εκφραστικές διατυπώσεις. Συγκεντρώνουμε την προσοχή στο ένα αίτημα και ζητάμε το έλεος. Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλοι συναπτοί, τα ειρηνικά, που συνοδεύονται με την απόκριση μας: «Κύριε ελέησον». Και σε άλλες στιγμές της λατρείας μας νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε και να εκφράσουμε τη λαχτάρα της ψυχής μας για έλεος. Και παραλαμβάνουμε τη σύντομη προσευχή και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Και όταν η συντριβή δονεί τις καρδιές μας και η αίσθηση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας μας αφήνει οικέτες, θερμούς και επίμονους στο θρόνο της Θείας Χάριτος, το αίτημα του ελέους, το «Κύριε ελέησον», δεν αποσύρεται εύκολα από τον πίνακα των αιτημάτων μας. Αναβλύζει ορμητικό και πολλαπλό από τα πυρωμένα στήθη μας και διατυπώνεται σε δεσμή και σιών που εκφράζει τους βαθύτερους πόθους της ύπαρξης. Άλλοτε το επαναλαμβάνουμε 12 φορές και άλλοτε επεκτείνουμε τη ζωηρή επανάληψή του ίσαμε τις 40 ή ακόμη ίσαμε και τις 100 φορές. Ποτισμένο το τυπικό της λατρείας μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη δίψα του ελέους. Διανθισμένα τα λειτουργικά μας κείμενα με τη μικρή αλλά τόσο περιεκτική αυτή προσευχή. Θα μπορούσαμε άραγε να την παραλείψουμε? Θα μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με άλλες για να δώσουμε χώρο σε άλλα αιτήματα και σε άλλες εκφράσεις των λατρευτικών αισθημάτων μας? Μια προσεκτική μελέτη του λειτουργικού μας τυπικού και των υμνολογικών μας κειμένων μας αποκαλύπτει ότι η λατρεία μας είναι ιδιαίτερα πλούσια σε εκφραστικά σχήματα και σε προσευχές που ερμηνεύουν τα αισθήματά μας και τις αναζητήσεις μας. Και έχουμε όλη τη δυνατότητα να μιλήσουμε στο Θεό με τις δοξολογικές ή τις οικετευτικές προσευχές με τις οποίες εκφράστηκαν οι καταξιωμένοι Άγιοι και να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας με τα καταχωρημένα στα λειτουργικά μας βιβλία δικά τους αιτήματα. Όμως, αν αφαιρέσουμε από τη λειτουργική μας αναφορά ή από τις ακολουθίες που διαρθρώνουν το ημερήσιο κύκλο των προσευχών μας το «Κύριε ελέησον», θα μείνει το τυπικό μας δίχως τη ραχοκοκαλιά που κρατάει τις ψυχές μας και την εκκλησιαστική μας σύναξη σε εγρήγορση και σε αμεσότητα κοινωνίας με τον Πατέρα των Νυκτηρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ουρανοβάμων,
στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Οι δοξολογικές μας προσευχές δεν θα επικεντρώνται στο μυστήριο της απέραντης αγάπης, που είναι η προσφορά της θυσίας του σαρκωμένου λόγου, και τα αιτήματά μας δεν θα ακουμπούν με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στην πηγή του ελέους και της συγκατάβασης. Θα μιλάμε για πολλά και θα λησμονούμε το ένα. Θα εκφράζουμε την αγωνία της καθημερινότητος και θα παραλείπουμε το αίτημα της λύτρωσης της ύπαρξης και της ανακαίνησης της μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας και στο μυστικό δείπνο της απέραντης θεϊκής αγάπης. Επαναλαμβάνοντας, φίλοι και φίλοι, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας σταθερά και επίμονα το αίτημα «Κύριε Λέησον», φανερώνομαι ότι διατηρούμε την επίγνωση της μικρότητας και της αμαρτωλότητας της ύπαρξής μας και προσφεύγομαι στην άπειρη και σπλαχνική Θεία Αγάπη. Μικροί εμείς, δεν διαθέτουμε την ισχύ να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς και τις αδυναμίες της φύσης μας και να ζήσουμε άμεσα και δυναμικά το μεγαλείο της Θείας και υπεροχικής παρουσίας. Και φωτωμένοι με τα στίγματα της φθοράς που απόθεσε στην ψυχή μας η πρακτική εμπειρία της αμαρτίας και με τα βάρη των ενοχών μας, δεν είμαστε ικανοί να αποτινάξουμε μόνοι μας το ζυγό και να γευθούμε την ελευθερία και τη χαρά των λυτρωμένων. Η λύτρωση είναι δώρο του ουρανού, φίλοι και φίλες. Η χαρά που συνοδεύει την αποκατάσταση της γνήσιας εικόνας του Θεού είναι παροχή και χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος. Ο βηματισμός στο φωτισμένο δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της αγιότητας είναι χαρισματική πορεία που πραγματοποιείται με τη συνέργεια και με τη δύναμη του παρακλήτου. Καθώς η ύπαρξής μας διακρίνει την απεριόριστη διαφορά των μεγεθών, την ανθρώπινη ευτέλεια και τη θεϊκή τελειότητα, στέκεται εκστατική και οικετευτική και παρακαλεί: «Κύριε Ελέησον, Κύριε ελέησέ με, χάρισέ μου την πατρική εύνοια, ποτίσέ με τη Θεία Χάρη, αποκατάστησέ με στο αρχαίο κάλος, ανάπλασε μέσα μου την καθαρή εικόνα σου, διαμόρφωσέ με στο καθομοίωσή σου». Το αίτημα «Κύριε Ελέησον» είναι μια περιεκτική προσευχή που εκφράζει τα πλούσια αισθήματα της ευχαριστίας για τις μεγάλες και ατίμητες παροχές του Θεού στην αμαρτωλή ύπαρξή μας και τα συγκλονιστικά βιώματα της συντριβής για τη φθορά που προκαλεί μέσα μας η αμαρτία. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει με έμφαση: «Πρώτον μεν, ότι τη αυτή φωνή καθάπερ ήρυται ευχαριστίαν και οξομολόγησιν περιέχει». Εκείνος που δεν θα εμβαθύνει στη θεολογία της λατρείας μας και στο βαθύ νοηματικό περιεχόμενο των λειτουργικών μας προσευχών, θα μείνει στην επιφανειακή διαπίστωση πως το «Κύριε Ελέησον» είναι μια μονότονη επανάληψη της ίδιας εικεσίας που ταπεινώνει και εξουθενώνει τον άνθρωπο. Ο βαθύς όμως ερμηνευτής της λατρευτικής μας πράξης μας ανοίγει τον ορίζοντα και μας αποκαλύπτει ότι με τις δύο αυτές μικρές λέξεις εκφράζομαι εύρος εμπειριών και πλούτο αισθημάτων. Ενώ φαίνεται πως μονότονα και επίμονα ζητάμε συμπάθεια και συγκατάβαση, στην πραγματικότητα διατυπώνουμε την ευχαριστία μας στο Θεό για τα μεγάλα του δωρήματα και ιδιαίτερα για τη θυσία του Γολγοθά. Και ταυτόχρονα ανοίγουμε την καρδιά μας και αφήνουμε να ξεχυλήσουν τα αισθήματα της συντριβής μας και της μετανοίας μας. Η αυτοσυγκέντρωση και η επικέντρωση της προσευχής μας στο έλεος του Θεού προσανατολίζει και καθυλώνει την ύπαρξή μας στην εστία της Θείας Αγάπης, στην πηγή των θείων δωρεών, στο πρόσωπο το μοναδικό από το οποίο εκπέμπονται οι ακτίνες της φιλανθρωπίας και η δυναμική χάρη της απολύτρωσης. Αισθανόμαστε, φίλοι και φίλες, και βιώνουμε και μεταποιούμε σε λόγο ευχαριστίας και σε αποκλειστικό αίτημα την πραγματικότητα που μας παραθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 17 της Καθολικής του Επιστολής. «Πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων μας», λέγει. Και ζητάμε αυτές τις ευεργεσίες και αυτές τις αγαθές δόσεις του Θεού μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς ικανοποίησης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Μιλάει στην καρδιά μας το γεγονός
αυτό που μας παραθέτει ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος, ο γενής ασημάζια του Ευαγγελίου εις Χριστόν, ότι ο Θεός πλούσιος όν ενελέει, δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι η αγάπη εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασι, συνεζωποίησε το Χριστό. Από την προς Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Συνεπαρμένη από αυτή την άπειρη αγάπη και από τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορία και άνοιξαν στην ανθρωπότητα τις πύλες του ουρανού, εκφράζομαι το βαθύ πόθο μας να γίνομαι μέτοχοι αυτής της προσφοράς και να μετάσχομαι στη λυτρωτική πράξη του Σταυρού και στη χαρά της καινής δημιουργίας.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μια πρώτη αντανακλαστική αντίδραση της ψυχής μας ενδέχεται να περιορίσει την απαγγελία της προσευχής «Κύριε ελέησον» στις στιγμές που νιώθουμε πάνω μας ασήκωτο το βάρος της αμαρτίας και που η αναφορά μας στο θρόνο του Θεού γίνεται ταπεινή ηκεσία συμπάθειας, όμοια με την ηκεσία του άσωτου γιου μπροστά στην ανοιχτή αγκαλιά του Πατέρα. Τα αισθήματά μας κατά τη φάση της συντριβής και της μετάνοιας είναι πόνος, οδύνη, αγωνία. Η προσευχή μας επίμονο αίτημα για τη χορήγηση της συγγνώμης και της αποκατάστασης της σχέσης, της υιοθεσίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Σε μια τέτοια ψυχή κατάσταση, φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνω μας τα μάτια το «Κύριε ελέησον». Δεν βρίσκομαι όμως βολικό και σωστό να διατηρήσουμε τα ίδια αισθήματα στην καρδιά και την ίδια εικεσία στα χείλη και κατά τις στιγμές που η ψυχή μας νιώθει ανάλαφρη, που η ευγνωμοσύνη γεμίζει την ύπαρξη και ζητά ήδη έξοδο σε μια έκχυση ευχαριστίας και δοξολογίας. Η ευχαριστιακή μας παράδοση δεν αποκλείει την έκφραση της ικανοποίησης, της χαράς και της πληρότητας με κάποιο ύμνο περιγραφικό των θαυμασίων του Θεού ή με κάποια προσευχή δοξολογίας και ευχαριστίας. Γεμάτα είναι τα λειτουργικά μας βιβλία με τις δοξολογικές προσευχές και έχουμε όλη την ευχέρεια να τις χρησιμοποιήσουμε. Ο ερμηνευτής μας όμως, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, επιμένει ότι το Κύριε ελέησον είναι ταυτόχρονα και ευχαριστιακή και εξομολογητική προσευχή. Μπορεί να εξωτερικεύσει και τα αισθήματα της συντριβής αλλά και την χαρά της λύτρωσης. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο φλογερός κήρυκας της Ευαγγελικής Αληθείας στο στόμα του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την απαράμιλη γραφίδα του ερμηνεύοντας τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, μας οριοθέτησε τις διαστάσεις και την ευεργετική ενέργεια του Θείου Ελέους και μας κρεοδότησε την πολυτίμητη προσωπική του εμπειρία. Μας λέγει «Ο γαρέλεός ο άφατος και λόγων υπερβαίνων ερμηνευθύν εμή δυνάμενος, αμαρτωλό παραμυθία, αλλά και δίκαιο ασφάλεια πολύ. Ουγάρα αμαρτωλή μόνον ελαίο σώζονται, αλλά και δίκαιοι ελαίο τυχίζονται». Το έλεος σου, μας λέει, Κύριέ μου, είναι ανέκφραστο. Ξεπερνάει τα όρια του λογικού μας και κανείς μας δεν έχει την ικανότητα να το ερμηνεύσει. Το έλεος σου για τον αμαρτωλό είναι παρηγοριά, αλλά και για το δίκαιο είναι μεγάλη ασφάλεια. Γιατί δεν σώζονται μονάχα οι αμαρτωλοί με την έκχυση του ελέου σου, Κύριε, αλλά και οι δίκαιοι τυχίζονται και προστατεύονται. Ο πλούτος, φίλοι και φίλες, το ραδιοφώνο που μιλάει στην ψυχή μας, του Θείου Ελέους, καλύπτει ολόκληρη τη ζωή μας. Εκδηλώνεται και ως συγχώρηση και ως καθοδήγηση και ως δωρεά της Θείας Χάριτος και ως προστασία στις περιστάσεις του βίου και στους πειρασμούς που σπέρνει στο δρόμο μας ο διάβολος, ο αρχαίος όφης, ο αρχαίος πτερνιστής. Η καταθλιπτική εμπειρία της αμαρτίας είναι κοινός κλήρος και τα συναισθήματα του πόνου και της ντροπής μερίδιο της κοινής προγονικής κληρονομιάς μας, αλλά και οι ανάγκες που συνοδεύουν τη μετάνοια και την επιστροφή στον οίκο του Πατέρα στην οικογένεια των αγιασμένων παιδιών του Θεού δεν είναι λίγες. Έρχονται σε αληθιδωτή διαδοχή και κινούν την ύπαρξη σε γονικλησία και συγκεντευτική έπαρση των τρεμάμενων χεριών μας. Κανένας μας, μα κανένας μας, δεν μπορεί να απομονώσει την προσευχή Κύριε ελέησον και να την χαρακτηρίσει κατάλληλη μόνο για τις στιγμές που η ψυχή σηκώνει το υπέρμετρο βάρος της ενοχής και της ντροπής και ζητάει με πάθος και με καυτό δάκρυ τη θεϊκή συγκατάβαση. Γιατί ακόμη και στις στιγμές της ψυχικής ανάπαυσης και της χαράς η μετοχή στη δεξαμενή του Θείου Ελέους είναι ο σταθερός πόθος μας και η προσφυγή στην άπειρη ευσπλαγνία εκφράζει το πλήρωμα της ευγνωμοσύνης μας και αποτελεί πράξη ομολογίας ότι η σωτηρία μας και η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού στην κοινότητα της Εκκλησίας είναι δωρήματα της απροσμέτρητης συγκατάβασης του Μεγάλου Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πάλι στην ίδια ομιλία του
προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει την έκφραση του ψαλμού «Ελέησόν με, ο Θεός κατ' ωμέγα ελαιών σου», νιώθει το λογισμό του να πλανάται στην απεραντοσύνη του Θείου Ελέους και την πένα του να αδυνατεί να οριοθετήσει το ασύλληπτο μέγεθος. Μας λέγει, και το μεταφέρω στη νέα ελληνική γλώσσα, «Είπες πως είναι μέγα το έλεος του Θεού, πες μας πόσο μεγάλο είναι, δεν ξέρω. Ξέρω πως είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορώ να προσμετρήσω το μέγεθος. Ούτε έχω τη δύναμη να κατανοήσω την άπειρη αγάπη του Θεού και το απροσμέτρητο έλεος. Δεν γνωρίζω τη διάσταση του μεγέθους. Δεν κατανοεί η διάνοιά μου. Δεν είναι ικανή η γλώσσα μου να ερμηνεύσει το μεγάλο μυστήριο. Βλέπω τον καρπό του ελέους και αυτός είναι μεγάλος. Αν δεν ήταν πολύ μεγάλος ο καρπός του ελέους, θα σώζονταν πολύ λίγοι. Και αυτό το έλεος το επιδεικνύει στην ανθρωπότητα και ο Υιός του Θεού. Ήρθε και με το έλεος του έσωσε όλους. Έγινε άνθρωπος. Αυτό το γεγονός της ενανθρώπισης είναι καρπός του ελέους. Δέχθηκε να κατοικεί σε παρθενική μήτρα. Αυτό αποτελεί πράξη της φιλανθρωπίας του. Έγινε αυτό που ήσουν ασύ για να γίνει σύ αυτό που δεν ήσουν. Και αυτό είναι πράξη και προσφορά του ελέους του. Όταν συνοψίζομαι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτερες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα αιτήματά μας στη σύντομη προσευχή «Κύριε ελέησον», αναφερόμαστε σε όλο αυτό το φάσμα των θείων δωρεών. Ανοιγόμαστε στην πληρότητα της αγάπης με κεφαλαίο το Α, με βαθιά αίσθηση των δικών μας μέτρων και των πνευματικών υστερημάτων της προσωπικότητός μας, της ατέλειάς μας και της αμαρτωλότητός μας. Προσανατολίζουμε τις λαχτάρες μας και τους οραματισμούς μας στην πηγή της ευπλαγνίας, στη ζεστή αγκαλιά του Θεού και αποθέτουμε την ύπαρξή μας και το αίτημα της σωτηρίας μας, όπως λέγει και πάλι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος, την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 4. Ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και απεκδεχόμεθα το παραυτού πλούσιον έλεος.

Η έκταση και το βάθος είναι απεριόριστα. Ταυτίζονται, αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές, ταυτίζονται με την άπειρη Θεία Αγάπη, με την έκκληση των νυκτηρμών του Θεού στην ανθρωπότητα, με την παρουσία και την ευεργετική ενέργεια του Παντοκράτορα και Πανικτήρμονα στην πορεία της κάθε ύπαρξης και το δρόμο που οδηγεί από το Γολγοθά στο κενό μνημείο της Ανάστασης και στην ολοφώτινη Βασιλεία των Ουρανών. Παρακολουθώντας τη σοφή θεολογική ανάλυση της μικρής προσευχής μας, Κύριε Λέησον, που μας τη δίνει με χαρακτηριστική ενάργεια ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, βλέπουμε να ανοίγει μπροστά μας η πύλη της Βασιλείας του Θεού. Γιατί το έλεος που ζητάμε δεν είναι μόνο η παροχή της χάριτος που μας ελευθερώνει από το πλέγμα της αμαρτίας και μας εισάγει στη ζωή του Πνεύματος, είναι ταυτόχρονα η δύναμη που μας χειραγωγεί στην ατελεύτητη Βασιλεία του Θεού, στην πραγματικότητα που ξεπερνάει τη φαντασία και την προσδοκία, η σκληρονομία ανάφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων τετηρημένων ουρανής, μας διδάσκει ο Απόστολος Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, στην πρώτη καθολική του επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 4. Και γράφει ο λειτουργικός ερμηνευτής μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Έπειτα το έλεος παρά του Θεού ετήν, την αυτού βασιλείαν εστίν ετήν, ειν της ετουμένης ο Χριστός αυτήν τε επιγκύρε το δώσιν, και τα άλλα ον χρίαν έχομεν πάντα προσθήσιν, και δια τούτο ταύτη αρκούνται τη δεήσιος πάντα ομού δυναμένη». Έπειτα μας λέει, όταν ζητάμε από το Θεό το έλεος του, ζητάμε τη βασιλεία του. Αυτή τη βασιλεία που ο Χριστός υποσχέθηκε να τη δώσει εκείνους που τη ζητούν, και υποσχέθηκε ακόμη να προσθέσει και όλα εκείνα που χρειαζόμαστε καθώς πορευόμαστε προς την αιώνια βασιλεία. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που αρκούμαστε σε αυτή τη θέηση, γιατί αυτή έχει μια προοπτική και μια δύναμη καθολική και καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Η εξήτηση, φίλοι και φίλες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας, του ελέους δεν είναι μια αποσπασματική πράξη που περιορίζεται χρονικά στον προβληματισμό και σαν ανησυχίες της επικαιρότητας. Δεν ζητάμε το έλεος μόνο για να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες των αδόκητων περιστατικών και από την οδύνη της περιπέτειας. Το αίτημα του έλεους καλύπτει τις ανάγκες του νυν και προσανατολίζεται στο αΐ, στην ατελεύτητη βασιλεία. Ενδυναμώνει την ψυχή στην καινή ζωή και ανοίγει διάπλατε τις αγκάλες της σταθερής και αμετάκλητης θεϊκής ευσπλαγνίας. Το δώρο που ζητάμε είναι η πληρότητα της Θείας Αγάπης που ευλογεί και αγιάζει το νυν και χαρίζει το αιώνιο. Είναι η προσφυγή κάτω από την πατρική φροντίδα του Θεού που μας παρέχει τον άρτο τον επιούσιο, συγχωρεί τα οφειλήματά μας, ανακόπτει το κύμα των πειρασμών μας και μας σώζει από τις κακοτοπιές και τις αναποδιές του βίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι η επανάπαυση στο λυτρωτικό σχέδιό του που λευκαίνει το χιτώνα της ψυχής μας και αποδέχεται την ταπεινή και αμαρτωλή και αδύναμη ύπαρξή μας στην κοινωνία των Αγίων του. Είναι η πλεισμονή της χάριτος που συγχωρεί και αναπλάθει και καινοποιεί και υποδέχεται στο δείπνο της βασιλείας του όλους τους οικέτες των πολλών νυκτηρμών του. Ζητώντας το έλεος, ζητάμε και το ένα αγαθό του Θεού που η στέρησή του μας πνίγει κατά τη συγκεκριμένη χρονική φάση, και τα πάντα που αναφέρονται στη σωτηρία μας και την ενεργό συμμετοχή μας στο σώμα του Ιησού Χριστού. Οικετεύουμε η αγάπη του να καλύψει την επικαιρότητα, αλλά και να εκταθεί σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου που οδηγεί στην αιώνια πόλη της ανέσπερης δόξας του και της ανέφελης χαράς των καθορώντων του προσώπου του, το κάλος, το άνθρωπο.

0: Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας, ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα που εισάγει στη συνέχεια του κειμένου ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο θεσπέσιος αυτός ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας. Μας λέγει λοιπόν «Και πόθε μη εστί τούτο μαθήν φυσήν ως ο έλεος του Θεού την αυτού βασιλείαν σημαίνει». Πώς θα μπορέσω, λέει, να πληροφορηθώ και να μάθω ότι το έλεος του Θεού σημαίνει τη βασιλεία του? Και απαντάει ο ίδιος με την χαρακτηριστική θεολογική του σαφήνεια. Το μεταφέρω στην ελληνική. Το μαθαίνω από αυτά που λέει ο Χριστός όταν ιστορεί το έπαθλο που θα λάβουν οι ελεήμονες και την αμοιβή που θα πάρουν από αυτόν εκείνοι που ασκούν την καλοσύνη. Για αυτούς άλλοτε λέει ότι θα ελεηθούν και άλλοτε λέει ότι θα πετύχουν τη βασιλεία. Και με τη διατύπωση αυτή της υπόσχεσής του επισημαίνεται ότι είναι το ίδιο πράγμα να πετύχει κανείς το έλεος του Θεού και να λάβει ως δώρο τη βασιλεία του. Γιατί λέει ο Κύριος «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Έπειτα και σε άλλο μέρος του Ευαγγελίου, ως να εξηγεί ο Υιός του Θεού τον εαυτόν του και δίνοντας την ερμηνεία του όρου ελεηθήνη διδάσκει, θα πει ο δοξασμένος Κύριος σε αυτούς που θα βρίσκονται στα δεξιά του, δηλαδή στους ελεήμονες, «Ελάτε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας». Ο πλούτος της βασιλείας, που είναι η μεγάλη επαγγελία του Θεού για τους εκλεκτούς του, είναι το αποκορύφωμα, είναι το πλήρωμα, φίλοι και φίλες, του ελέους του. Είναι ο τελικός προορισμός μας και η ατίμητη δωρεά που το έλεος του Θεού έχει παραχωρήσει στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και συμπεραίνει ο μεγάλος, ο κρατεός ερμηνευτής μας, ο δάσκαλός μας, ο πνευματικός, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Ούτω τον έλεον παρά του Θεού ετήν, το τυχήν της παραυτό βασιλείας εστίν ετήν. Έτσι λέει, το να ζητάμε το έλεος του Θεού σημαίνει ότι ζητάμε τη βασιλεία του. Μικρή λοιπόν σύντομη προσευχή. Κύριε ελέησον. Μεγάλο το άνοιγμα της ψυχής μας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με τις δυο μας λέξεις αναζητούμε την πληρότητα της Θείας Χάριτος που ανανεώνει την ύπαρξή μας, τη γίνη έμπονη διαδρομή της και της ανοίγει τις πύλες της αιωνιότητος. Τι βάθος λοιπόν, τι πλάτος, τι ύψος, τι μέγεθος χαράς, ευλογίας, δυνάμεως, εκπληκτικής και μοναδικής βαθύτητος έχει αυτή η λειτουργία μας. Αυτό το υπέροχο, το υπερεξαίσιο κείμενο λατρείας, κοινωνίας, μετοχής στη ζωή του Παναγίου Θεού. Να γιατί η πίστης μας, να γιατί η αλήθειά μας δεν είναι ανθρώπινη κατασκευή, δεν είναι έμπνευσης κάποιου φωτισμένου μυαλού, αλλά είναι αποκάλυψης ανέσπερη, φωτεινή, αιώνια, μοναδική. Είναι κοινωνία και μετοχή του αιωνίου Θεού με τον ταπεινό άνθρωπο. Είναι ανάπλασης, είναι μεταστοιχίωσης, είναι μετοχή, είναι λατρεία, είναι έρωτας. Είναι ζωή, φωτεινή ζωή. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, εύχομαι λοιπόν κάθε φορά που θα ακούμε ή θα ψελίζομαι το Κύριε ελέησον μέσα μας να αναδεύονται όλες αυτές οι αλήθειες, να υψώνεται όλο αυτό το μεγαλείο της χάριτος για να εφελκύομαι αυτή τη χάρη και αυτή τη δύναμη ζωής που είναι ο Κύριος. Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου λοιπόν και σας ευλογώ και παρακαλώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να επαναλαμβάνουμε αυτό το εκπληκτικό μεγαλείο της ευχής. Κύριε ελέησον. Άλλωστε και οι νηπτικοί πατέρες μας δεν μας διδάσκουν μέσα από την υπεροχική φιλοκαλία τους να επαναλαμβάνουμε την μονοδιάστατη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ενέησον με τον αμαρτωλό. Γιατί λέγει μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις περιέχεται όλη η σωτηρία, όλο το μυστήριο της μετανοίας και αναγιγνώσκεται εν ρηπή όλο το ευαγγελικό μήνυμα, όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με αυτές τις λιτές, περιεκτικές, ουσιώδεις και υπεροχικές λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε λοιπόν, ελέησον. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Τώρα Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
5: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
6: Ψηλαφώντας το θαύμα.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: ψυχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε. Και μάλιστα εσκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανήγυρις, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινα προς τον ουρανό, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρη ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος. Συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αγωνία, βρίσκεται σε μια ανασφάλεια, βρίσκεται σε μια ανησυχία, και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κρονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα στους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε, για να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργείται σε αυτά τα, αν πει κανείς, 1500 χρόνια. Ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική δροτοκαθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι, όπως λένε, 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγίους τις Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι, και είναι αυτό ευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έριξαν άγκυρα στα Κατουνάκια. Δεν έριξαν άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξε άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας όπως είπα τι τελεσιουργεί της αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων, ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στελεβάτε της οικουμένης. Γι' αυτό και στο Απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο Ημνοδός «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασε στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδελφοί μου, και στους νεότερους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν το συναντούσα συνεχώς μου έλεγε «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τάφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελίμα που εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί, και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του. Και ο λόγος που ετοίμασταν τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά, τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές σε περίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος, ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ? Λέει, αρκεί με του βλέπεισε. Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν το έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικό. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείον έρωτα, τον άκρα των θείων έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπαεφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να το δω έτσι με μια αναγανάκτηση, με την ευχή του διαβόλου, έλεγε, και με την κατάρα

Θεοφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοι μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της μονής και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής, είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές. Είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεσσιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος, όταν πληροφορήθη την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα στο θεοφυλάκιο της μονής. Βέβαια, φαντάζομαι οι σύγχρονοι του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους συγχρόνους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού του φανέρωσαν, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής των θεοφυλάκιων, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε να άρει την ευωδία. Το έφεραν μέσα στο καθολικό της μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη. Τόσο έντονη είναι η ευωδία που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτάκι, και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον υμνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμο. Γιατί, είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησε ο ίδιος ο μοναχός, και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουν τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη Λάρνακα με τα Άγια Λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακρωπή έχουμε τα λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιο Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθη, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν ένα ευλαβή βατοπεδινό μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμο. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακούν και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης. Και το παράδοξο όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίως, εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιο Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία για να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτή την αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα σχετικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι αγάπησε τον Θεό εις τέλος και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου, και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιο Νεόφυτο των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν στο μετόχι που είχε μνημονεί τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή στη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία, που είναι εκεί το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο στην Παναγία την Παραμυθία, και λέει: Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρει.

0: να πεθάνω στη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει, θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία, «Πάτερ νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε», δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγαινε, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, το ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Αγίον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Αγίον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησε ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοιες ευλαβίες από τους αγιορείτες πατέρες, διότι πραγματικά, όπως και ο Άγιος Παππούς μας ο Ιωσήφ μας έλεγε, ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης, ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι αχτίνες της και να αφολιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η Παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν τυπικό τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 το Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν τυπικό να το έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά η Παναγία του μίλησε και του λέει, σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ. Και την ώρα που μιλούσε η Παναγία, ο Χριστός μας άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε, μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και τους πρέπει αυτός ο πειρασμός. Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας 2 φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη 2 φορές την προφητική ναυτηρίση, ώστε εγκλήτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει, μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό, και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν, και πόσοι μας συζητούν αυτή την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια, και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα άλλαξε και η ζωή και της μονής αλλά και της ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του, για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούμε μόνο στο Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του, για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως ετοιμήστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε, η ίδια η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάση γενναία. Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της, Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατεξοχήν θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, δεν ξέραμε στην Εκκλησία για αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν το Χερουβίμ και εν δοξωτέραν το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Και όμως, θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους, αυτός ο ύμνος είναι θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστίν ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλη του Άγιον Όρου στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητορικός χώρος. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει. Μιλούμε για τους Αγίους, τους Αγίους πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε και εσείς να ερωτήσετε. Απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπετίνοι Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους. Και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος, που είναι η Αθωνήτισσα Παναγία, που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη την μητρική της στοργή, και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόν και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγίουρητες Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Είμαστε εσύν Κυρίο του Θεού ημών στην 7η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, την Κυριακή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου 451, και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη της Οσίας Μητρός Ιμών Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και του Οσίου Πατρός Ιμών Δίου 380. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον Τίτον, επίσκοπον Κρήτης, τον συμβουλεύει να φροντίζουν τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας να είναι πρωτοπόροι καλών έργων, έργων χριστιανικής πίστεως και αγάπης, γιατί αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα έργα για τους ανθρώπους. Να αποφεύγουν μωρές συζητήσεις και νομικές διαμάχες, διότι αυτές είναι ανοφελείς και μάταιες, και ακόμη τον προτρέπει να παραιτείται από την προσπάθεια να ανθεθεί αιρετικό άνθρωπο έπειτα από πρώτη και δεύτερη προσπάθεια. Ας δούμε την αποστολική μας αυτή περικοπή σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Εγνωμοτείτε, ο λόγος είναι αξιόπιστος και αληθινός. Γι' αυτό θέλω αυτά που σου γράφω να τα κηρύττεις και να τα επιβεβαιώνεις, για να φροντίζουν όσοι επίστευσαν στο Θεό να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Να αποφεύγεις τις ανόητες συζητήσεις για γενεολογίες και τις φιλονικίες γύρω από τις διατάξεις του νόμου, γιατί αυτά όχι μόνο δεν ωφελούν σε τίποτε, αλλά και ζημιώνουν. Αιρετικό άνθρωπο, ύστερα από μία και δυο συμβουλές, να τον αφήνεις και να ξέρεις πως ένας τέτοιος άνθρωπος είναι διαστραμμένος και αμαρτάνει καταδικάζοντας μόνος του τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έρθεις κοντά μου στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Στείλε μου τον νομικό Ζηνά και τον Απολό και εφοδίεσέ τους με όλα τα χρειαζόμενα, για να μην τους λείπει τίποτε στο ταξίδι και να μαθαίνουν οι δικοί μας, για να μην είναι άκαρποι, να πρωτοστατούν σε καλά έργα εκείνα που εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε όσους μας αγαπούν με πίστη. Η χάρις να είναι με όλους σας. Αμήν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του Απόστολο Τίτο, επίσκοπο Κρήτης, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν θεσίαν παρετού, σημειώνει τα ακόλουθα για τις αιρέσεις και τους αιρετικούς. Αιρέσεις εδώ δεν εννοεί ο Απόστολος Παύλος μόνον όσες έχουν σχέση με τα δόγματα, αλλά και τις προερχόμενες από τα σχίσματα. Δεν αποστρέφουμε τον άνθρωπο, τον αιρετικό, αλλά την αίρεση, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Την πλάνη μισώ και θέλω να αποσπάσω τον άνθρωπο από αυτήν. Και ο γιατρός, προσπαθώντας να γιατρέψει τον ασθενή, δεν πολεμάει το σώμα, αλλά αφαιρεί την νόσο του σώματος. Και εγώ λοιπόν, αν χτυπήσω τους αιρετικούς, δεν πολεμάω τους ανθρώπους αυτούς, αλλά την πλάνη τους, και θέλω να την ξεριζώσω και να καθαρίσω τη βρωμιά. Δική μου συνήθεια είναι να διώκομαι, όχι να διώκω, και να με κυνηγάνε, όχι να κυνηγάω. Υπάρχουν μερικοί που αγαπάνε χωρίς περίσκεψη, με επιπολαιότητα, απλώς και ως έτυχεν. Γι' αυτό και οι φιλίες αυτές δεν είναι δυνατές. Υπάρχει φόβος να διαφθαρεί κανείς από την αγάπη των αιρετικών. Τα λέω αυτά για να μην δεχτείτε κανέναν όρθιο δόγμα με το πρόσχημα της αγάπης.
Εδώ εννοεί τις φιλονικίες με τους αιρετικούς, για να μην κοπιάζουμε στα χαμένα. Δεν βγαίνει κέρδος, αφού το τέλος τους είναι το τίποτε. Όταν κάποιος είναι διαστραμμένος και αποφασισμένος να μην αλλάξει καθόλου τη θέση του, ό,τι και αν γίνει, για ποιο λόγο να κουράζει σε άσκοπα, είναι σαν να σπέρνεις πάνω σε πέτρες. Καλύτερα να κάνεις τον καλό αυτό κόπο μιλώντας με ανθρώπους της πίστεως περί της ελεημοσύνης και περί των άλλων αρετών. Για ποιο λόγο γρονθοκοπάς άσκοπα, γιατί δέρνεις τον αέρα όταν επιμένει ο αιρετικός μετά την παρένεσή σου πεισματικά, ο ίδιος είναι αυτοκατάκριτος, αυτοκατάδικος. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδία μας εκπομπή το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθύρων της Κυριακής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μετιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στις συμβουλές του Αποστόλου Παύλου στον μαθητή του Απόστολο Τίτο, επίσκοπο Κρήτης, να φροντίζουν τα πιστά τα έκνα της Εκκλησίας να πρωτοστατούν στα καλά έργα, τα έργα χριστιανικής πίστεως και αγάπης, να αποφεύγουν τις μωρές συζητήσεις και τις νομικές διαμάχες, γιατί αυτές είναι ανωφελείς και μάταιες. Τον αιρετικό άνθρωπο, ύστερα από μια και δυο προσπάθειες, να μην επιχειρείς να τον μεταπίσεις, γιατί παραμένει αμετακίνητος στην πλάνη του. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του παλεμάχου και αλυσμονή του Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτη στην αποστολική μας περικοπή με τίτλο «Όχι με αιρετικούς». Προσδιορίζει ποιοι είναι αιρετικοί, πώς παρασύρθηκαν στην αίρεση και έχασαν πλέον την καθαρή και ανώθευτη πίστη, τι πρεσβεύουν και πώς δρούν και κινούνται προπαγανδίζοντας τις πλανεμένες αιρετικές διδασκαλίες των και προφυλητίζοντας ανύποπτους και ακατήχητους συνανθρώπους μας στο σκοτάδι της αιρέσεως και της πλάνης. Και αναφέρεται διαχρονικά στους αιρετικούς μέχρι τη σημερινή μας εποχή, συνιστώντας την αποφυγή της συναναστροφής και της εκκλησιαστικής κοινωνίας μαζί τους. Όχι με αιρετικούς, αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού. Αλλά ποιοι είναι αιρετικοί? Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που μολονότι κάποτε βαπτίστηκαν και αυτοί στην κορυφή της Ορθοδοξίας και φέρουν ονόματα εκκλησιαστικά, εντούτοις κατόπιν επειδή είχαν συναναστροφές με αιρετικούς και διάβασαν έντυπα που εκδίδουν αυτοί και άκουσαν μαθήματα δικά τους, παρασύρθηκαν και έχασαν πια την καθαρή και ανάθεστη πίστη. Διαφέρουν στην πίστη από την Ορθοδοξία και τους Ορθοδόξους και αφού διαφέρουν τολμούν και εκφράζουν τη διαφωνία τους προς τα Ορθόδοξα δόγματα, δηλαδή προς τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Τι θα πει αιρετικός? Θα αναφέρω εδώ μια εικόνα που και άλλοτε έχω αναφέρει. Όλοι γνωρίζουμε ότι το χρυσό νόμισμα της Αγγλίας είναι η λίρα. Έχει ορισμένο βάρος, ακριβώς καθορισμένο από την τράπεζα. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι παραχαράκτες. Τι κάνουν αυτοί? Με μια λεπτή λίμα λιμάρουν το γνήσιο νόμισμα, αφαιρώντας κάτι ελάχιστο από αυτό και με τα ρινίσματα, τα λεπτά δηλαδή κομμάτια που πέφτουν από πολλές λίρες, σχηματίζουν νέα χρυσά νομίσματα και έτσι κερδίζουν. Η απάτη αυτή δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον καθένα, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας βρήκε τρόπο με ένα μηχάνημα να διακρίνει τα ακέραια νομίσματα από τα πειραγμένα. Ρίχνει όλες τις λίρες μέσα στο μηχάνημα και εκείνο δέχεται μόνο τις ακέραιες και απορρίπτει όσες έχουν πειραχθεί. Κάτι παρόμοιο με τον παραχαράκτη κάνει και ο αιρετικός. Προσπαθεί να αλλοιώσει την αλήθεια της Ορθοδοξίας που μπορεί να παρομοιαστεί με τη χρυσή λίρα. Η αλλοίωση που προξενούν οι αιρετικοί δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, γιατί την κάνουν με ύπολο τρόπο. Η γλώσσα τους στάζει μέλη, στο βάθος όμως της ψυχής τους κρύβουν το δηλητήριο. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι τρόποι και τα μέσα των αιρετικών είναι ποικίλα και απατηλά. Χρησιμοποιούν όλα γενικώς τα μέσα, θεμητά και αθέμητα, για τη διάδοση των διδασκαλιών τους και το έντυπο και το λόγο και το ράδιο και την τηλεόραση και την υπιότητα και την επιθετικότητα, αλλά και την προσποίηση και την προπαγάνδα και την παραπλάνηση και το χρήμα και το ψέμα. Η συνείδησή τους είναι ελαστική, δεν έχουν αρχές. Πάντοτε υπήρχαν αιρετικοί, αλλά τους τελευταίους καιρούς έχουν πληθυνθεί. Προ 100 ετών λόγου χάριν κανένας χιλιαστής δεν υπήρχε στη χώρα μας. Αλλά τώρα με την αδιαφορία που δείχνει ενίοτε η διοικούσα εκκλησία για το ποιμνιό της, που παραμένει ακατήχητο με το λαό ουσίως, ουσία,
επανάληψης με το λαό ουσιαστικό σαπίμαντο, οι χιλιαστές έχουν αυξηθεί. Με τα δολάρια του Μπρούκλιν, όπου εδρεύει η οργάνωσή τους, αγοράζουν εκτάσεις και εγκαθιστούν τυπογραφία, τυπώνουν περιοδικά και βιβλία που διανέμονται σε όλα τα Βαλκάνια. Δυστυχώς, με σκανδαλώδεις διατάξεις της πολιτείας, οι χιλιαστές έχουν γίνει προνομιούχοι, είναι οι ευνοούμενοι πολίτες στην ελληνική πατρίδα. Προβάλλοντας την ιδιότητά τους, απαλλάσσονται από την ένοπλη στρατιωτική θητεία, στην οποία υποχρεώνονται όλα τα παιδιά της μικρής, αλλά ενδόξου πατρίδος μας. Οι χιλιαστές, όπως εμφανίζονται τώρα, είναι αιρετικοί των ημερών μας. Οι χιλιαστικές δοξασίες όμως είναι αρκετά παλιές. Αρχαιότεροι αιρετικοί, όπως εμφανίζονται στην εκκλησιαστική ιστορία, είναι οι γνωστικοί και οι Νικολαίτες, τους οποίους καταπολέμησαν οι Απόστολοι. Έπειτα, μόλις σταμάτησαν οι αιωγμοί των τριών πρώτων αιώνων, εμφανίστηκαν οι Αριανοί, έπειτα οι Μονοφυσίτες, έπειτα οι Οικονομάχοι. Κατόπιν έρχονται οι Παπικοί, που αποκόπηκαν οριστικώς από την Ορθοδοξία το 1054 μετά Χριστόν, αφού κοντά στις άλλες κακοδοξίες τους προσκυνούν τον Πάπα σαν Θεό και με όργανο της προπαγάνδας τους την Ουνία, είναι σήμερα σαν σφήνα μέσα στον κορμό του δέντρου της Ορθοδοξίας. Αιρετικοί επίσης είναι οι διαμαρτυρόμενοι, οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί που αποκόπηκαν από τους Παπικούς αργότερα, το 1517 μετά Χριστόν, γιατί αγανάκτησαν με τις καινοτομίες του Πάπα που έχουν και έχουν κομματιαστεί σε αμέτρητα παρακλάδια. Ο κατάλογος όμως των αιρέσεων είναι ατέλειωτος. Στον αιώνα μας παρουσιάστηκε ένα ακόμη νέο είδος πολύ επικίνδυνων αιρετικών. Ίσως να είναι οι πιο επικίνδυνοι από όλους. Ονομάζονται οικουμενιστές. Τι θα πει οικουμενισμός? Οι αιρετικοί αυτοί φρονούν ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν βρίσκεται ακέραιη σε ένα δόγμα, αλλά είναι κομματιασμένη και υπάρχει από λίγη σε όλα τα δόγματα. Προσπαθούν λοιπόν να περισυλλέξουν από όλη την οικουμένη ό,τι νομίζουν πως συγγενεύει και ανακατεύοντάς τα να σχηματίσουν ένα νέο είδος εκκλησίας εντός εισαγωγικών με πανθρησκειακό και οικουμενικό χαρακτήρα. Υπό την στέγη της αιρέσεως αυτής ονειρεύονται να συλλειτουργούν μια μέρα ορθόδοξοι μαζί με τους παπικούς, με διαμαρτυρωμένους, προτεστάντες, με χιλιαστές, με μασόνους, με μωαμεθανούς, με εβραίους, με βουδιστές, με ειδωλολάτρες και με πάσης άλλης θρησκείας οπαδούς, ακόμη και με μάγους των ανατολικών θρησκειών. Ένα είδος θρησκευτικού κοκτέιλ που θα περιέχει πολλά υλικά, μολυσμένα από το δηλητήριο της πλάνης και της αιρέσεως που κρύβεται μέσα σε αυτά και τα συνδέει. Ο αείμνηστος ορθόδοξος θεολόγος της Σερβίας, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ονόμασε τον οικουμενισμό πανέρεση. Δηλαδή αίρεση που τα περιλαμβάνει όλες τις αιρέσεις. Με όλους αυτούς, ο ορθόδοξος χριστιανός δεν πρέπει να έχει σχέσεις, αλλά να παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην πίστη που παρέλαβε από τους προγόνους του και διδάχτηκε από τους γονείς του την ορθόδοξη πίστη. Μακριά λοιπόν από τους αιρετικούς, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει για τη στάση του ορθοδόξου πιστού απέναντι στον κάθε αιρετικό. «Ή της έρχεται προς εμάς και ταύτην την διδαχήν, την ορθόδοξη διδαχή, δεν φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν εις την οικίαν και χέριν αυτό μη λέγεται, ο γάρ λέγον αυτό χέριν, κοινωνεί τις έργες αυτού της πονηρής». Δηλαδή να μην έχετε συναναστροφές και χαιρετισμούς με αυτούς τους ανθρώπους. Τα λόγια αυτά αναφέρονται στις κοινωνικές σχέσεις. Ούτε φιλοφροσύνες και ευγένειες, ούτε επισκέψεις και ανταλλαγές δώρων, ούτε φιλοξενίες και τραπεζώματα, ούτε καλημέρα και απλή επικοινωνία. Σύμφωνα με την αποστολική αυτή επιταγή, αφού η κοινωνική επαφή απαγορεύεται, πολύ περισσότερο αποκλείεται η εκκλησιαστική επικοινωνία. Γι' αυτό οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν ρητός τη συμπροσευχή με αιρετικούς. Ο 45ος Παδίμους Χάρη Κανόνας των Αγίων Αποστόλων
λέγει, ορίζεται εξής: επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφοριζέστο. Είδε επέτρεψε να στήσω κληρικός ενεργήσε τι καθερίστο. Δηλαδή, αν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος συμπροσευχηθεί με αιρετικούς να αφορίζεται μόνο, να αποκλείεται από την εκκλησιαστική κοινωνία. Εάν όμως τους επέτρεψε ως κληρικός να ενεργήσουν κάτι, τότε να καθαιρείται. Αν θέλουμε, αγαπητοί μου, να κρατήσουμε την ορθοδοξία μας καθαρή και αμίαντη από αιρετικές διδασκαλίες, πρέπει να προσέξουμε πολύ, λέγει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος. Όπως για να φυλάξουμε την υγεία μας, προσέχουμε να μην έρθουμε σε επαφή με φορείς μεταδοτικών ασθενειών, παραδείγματος χάρη με όσους έχουν προσβληθεί από την καταραμένη ασθένεια του AIDS, έτσι και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να μην έχουμε σχέσεις με αιρετικούς παντός είδους. Και αν συγγενείς μας και φίλοι έχουν πιαστεί σε κάποια από τις αιρέσεις που καταδικάζει η Ορθοδοξία, και πάλι να αποφεύγουμε τη συναστροφή μαζί τους. Και αν μείνουμε λίγοι, να μην δηλιάσουμε, αλλά σαν τον Άγιο Ιωσήφ τον Βριένιο να πούμε: ουκ απαρνησόμεθα σε φίλοι Ορθοδοξία. Δεν θα σε απαρνηθούμε, αγαπητή Ορθοδοξία, αγαπητή μας. Δεν ουψεσόμεθα σε πατροπαράδοτον σέβας. Δεν θα ψευστούμε μπροστά σου σε σένα που είσαι το πατροπαράδοτο σέβας. Ουκ αφιστάμεθα σου μήτερε ψεύδια. Δεν θα απομακρυνθούμε από κοντά σου. Εν σύ γεννήθημε, γεννηθήκαμε σε σένα μέσα στην αγκαλιά σου. Εν και εσύ ζώμεν και μαζί και για σένα ζούμε, και εν σύ κοιμηθιστόμεθα και θα αποθάνουμε μέσα στην δική σου χάρη. Εάν είδε καλέσει καιρός και μηδάκης περσού τεχνιξόμεθα, και αν ας πούμε το καλέσει ο καιρός και πολλές μηριάκες, θα πεθάνουμε για χάρη σου. Αμήν. Καιρός, αγαπητοί μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκθέσεις και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύρια, Αντικυθύρια και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Φιλαργικής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στις παρενέσεις του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Απόστολο Τίτου, Επίσκοπο Κρήτης, για να είναι τα πιστά τέγνα της Εκκλησίας πρωτοπόροι στα καλά έργα, τα έργα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ, τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης έργα. Μακριά από τις μωρές συζητήσεις και τις νομικές διαμάχες και μετά πρώτην και δευτερόν θεσία να παραιτείται ο Ορθόδοξος από την προσπάθεια μεταπίστεως των αιρετικών ανθρώπων. Ακούσαμε και τον Πυρφόρο Παλέμαχο Επίσκοπο Φλωρίνης Κυρό Αυγουστίνο Καντιώτη στη θεοφώτιστη ομιλία του στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στο στίχο «Αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν θεσίαν παρετού». Τι είναι αιρετικοί, πώς επλανήθησαν, τι πιστεύουν και τι πρεσβεύουν, πώς δρούν και προπαγανδίζουν με τις αιρετικές διδασκαλίες των και ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι ημών των Ορθοδόξων έναντι αυτών. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε απαντήσεις Ορθοδόξου Γέροντος σε ερωτήσεις ευλαβών πιστών για το ποιος πιστεύει σωστά στον Χριστό και είναι αληθινά Ορθόδοξος Χριστιανός, για το αν κινδυνεύει η Ορθοδοξία μέσα στο πλήθος των ετεροδόξων ομολογιών και ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλλοδόξους και τους απίστους. Ποιος πιστεύει, ερώτησης, ποιος πιστεύει σωστά στον Χριστό και επομένως είναι πραγματικά Ορθόδοξος Χριστιανός? Απάντησης. Πιστεύει σωστά στον Χριστό εκείνος που ανεπιφύλακτα αποδέχεται όσα εκείνος ο Θεάνθρωπος Κύριός μας μας αποκάλυψε για τον εαυτό του όταν ζούσε ανάμεσά μας. Το περιορισμένο όμως μυαλό του ανθρώπου δεν αρκεί για την πλήρη κατανόηση της Ευαγγελικής αλήθειας, γι' αυτό είναι απαραίτητος ο Θείος Φωτισμός. Ο Κύριός μας όταν δει καλή προαίρεση χαρίζει την αληθινή πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτός είναι το μοναδικό θεμέλιο της πίστεώς μας. Κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύει σωστά στο Χριστό εκείνος που αποδέχεται όσα μας παρέδωσαν οι προφήτες και οι Απόστολοι του Κυρίου με τα θεόπνευστα συγγράμματά τους. Οι προφήτες ήταν θεοδίδακτοι και προείπαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια νωρίτερα γεγονότα που με ακρίβεια εκπληρώθηκαν. Οι Απόστολοι πάλι άκουσαν τον Χριστό με τα ίδια τους αυτιά. Τον είδαν με τα ίδια τους τα μάτια. Τον ψηλάφισαν με τα ίδια τους τα χέρια. Πώς να μην πιστεύουν λοιπόν σωστά στο Χριστό εκείνοι που διδάχθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό? Γι' αυτό και εμείς τώρα πιστεύουμε σωστά, αφού από τότε που βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος προσθεθήκαμε στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Σωστά πιστεύει εκείνος που δέχεται ακριβώς, δίχως τίποτα να προσθέτει ή να αφαιρεί, όλα όσα διδάσκει η Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία και που απορρίπτει όλα όσα αυτή απορρίπτει. Ίσως κάποιος να συλλογιστεί, μα δεν λαθεύει και η Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια βλάσιμη σκέψη. Μονάχα ο άνθρωπος μπορεί να λαθεύει, όχι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι αλάθητη όπως και η κεφαλή της, ο Χριστός, που ποτέ δεν την εγκαταλείπει. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου, είπε ο Κύριος. Ο αληθινός χριστιανός όλα τα εγκόσμια τα κοιτάζει με τα μάτια της πίστεως και τα κατανοεί με το νου της Εκκλησίας. Καλό, σωστό και απαραίτητο θεωρεί μόνον ό,τι συντελεί στη σωτηρία της ψυχής και συστήνεται από την Εκκλησία. Ό,τι δεν επιτρέπει η Εκκλησία το θεωρεί κακό και βλαβερό. Σωστά πιστεύει εκείνος που όχι μόνον δέχεται μόλο του το νου
τιμώρησε την καρδιά όσα διδάσκει η Εκκλησία μας, αλλά και ομολογεί την πίστη του θαρετά μπροστά στους ανθρώπους σε κάθε περίσταση. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Πόσο αξιολείπητη αλήθεια είναι οι χριστιανοί που όχι μόνο δεν ομολογούν την πίστη τους μπροστά στους απίστους και δεν υπερασπίζονται τη διδασκαλία της Εκκλησίας μπροστά στους εχθρούς της, αλλά πολλές φορές μαζί με τους δίθεν προοδευτικούς χλευάζουν τα δόγματά της, περιφρονούν τις παραδόσεις της, παρακούνε τους νόμους και τους κανόνες της. Αυτοί ουσιαστικά δεν είναι χριστιανοί, δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αν ο αδελφός σου παρακούσει την Εκκλησία, τότε θα είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Γνωρίζοντας λοιπόν σε ποιον πραγματικά ανήκει το ιερό όνομα του Ορθοδόξου Χριστιανού, εμείς που το έχουμε, ας αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα να το δικαιώνουμε με την βιωτή και την πολιτεία μας. Ας αγωνιζόμαστε δηλαδή να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και με τα λόγια μας και με τα έργα μας. Άλλη ερώτηση. Κινδυνεύει άρα για να χαθεί η Ορθοδοξία μέσα στο πλήθος των μη Ορθοδόξων ομολογιών? Απάντηση. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Η Ορθοδοξία είναι η ορθή ομολογία της αποκαλυμμένης από τον Κύριο πίστεως και η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία αυτή πολλές φορές στη διαδρομή της ιστορίας φάνηκε να απειλείται ή να κινδυνεύει από ετεροδιδασκαλίες και αιρέσεις που με κριτήρια ανθρώπινα ήταν πολύ ισχυρότερες από αυτήν. Εκείνες ωστόσο εξαφανίστηκαν ενώ η Εκκλησία θριάμβευσε. Έτσι και στο μέλλον κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Από τον καιρό του Δαβίδ ακόμη είχε προφητευθεί. Η αλήθεια του Κυρίου μένει αιώνια και ο ίδιος ο Κύριος προείπε «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το θεμέλιο της αληθείας. Και από την αλήθεια όσο υπάρχει ο κόσμος δεν θα χαθεί ούτε ένα γιώτα ή μία οξία. Και το τελευταίο, ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλλοδόξους και τους απίστους? Απάντησης. Οι αιρετικοί, οι αλλοδόξοι και οι άπιστοι είναι όπως όλοι μας άνθρωποι πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Έτσι οφείλουμε να τους αγαπάμε σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Για το πνευματικό μας συμφέρον πάντως δεν πρέπει να συζητάμε μαζί τους για θέματα πίστεως, επειδή είναι δυνατόν εξαιτίας της θεολογικής μας άγνοιας να δηλητηριαστούμε ψυχικά από την αίρεση ή την απιστία. Για τέτοιες συζητήσεις είναι αρμόδιοι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Εμείς ας προσευχόμαστε εγκάρδια και αδιάλειπτα στο Θεό για τη μεταστροφή και επιστροφή τους στον σωστικό περίβολο της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας εδίδαξε ο Απόστολος Παύλος για τα καλά έργα, έργα πίστεως και αγάπης, τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης έργα. Ύστερα από το σύνθημα του Φλογερού Επισκόπου Αυγουστίνου «Όχι με αιρετικούς» και μετά από τις σοφές κατά Θεόν απαντήσεις του Αγιασμένου Γέροντος Ευστρατείου για τους αληθινούς χριστιανούς, για το ασάλευτο της Ορθοδοξίας μέσα στο πλήθος των ετεροδόξων ομολογιών και για την ενδεδειγμένη στάση μας έναντι των αιρετικών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι διπλό. Εβραίοι και πατροπαράδοτη επανάληψης, Εβραίοι στην πατροπαράδοτη πίστη μας και την Ορθοδοξία και αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νοθεσίαν παρετού. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί. Ο φιλάνθρωπος Κύριος και Θεός μας να μας σώσει διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

0: Ορμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της Μέλη.

0: σοκολάτο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και τεσσάρων εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές στιγμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.

0: θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναπτύξει το θέμα «Η εμπειρία της Αποκαλύψεως», ότι η εμπειρία την οποία έχουν οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας είναι αποκαλύψεις. Είναι αποτέλεσμα και καρπός της αποκαλύψεως του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και αυτοί που δέχονται την αποκάλυψη λέγονται θεούμενοι. Αυτοί είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Ακριβώς αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής, ότι οι θεούμενοι είναι φορείς της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Θεού δίνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν σε ένα βαθμό πνευματικής ζωής και είδαν το Θεό και έτσι γνώρισαν το Θεό δι' Αποκαλύψεως. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Είναι θεούμενοι. Έτσι ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στην ιστορία, αλλά φανερώνεται στους Αγίους. Το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε ο Θεός εμφανίστηκε στην ιστορία. Φυσικά οι Άγιοι ζουν στην ιστορία, δεν είναι εκτός της ιστορίας, αλλά δεν είναι κάτι το προσωπικό, κάτι το υπαρκτό, η ιστορία. Τι θα πει ο Θεός φανερώθηκε μέσα στην ιστορία? Δεν θα πει τίποτα. Είναι εντελώς εξωφρενικό να λέμε ότι ο Θεός εφανερώθηκε στην ιστορία. Τι είναι αυτή η ιστορία? Ο Θεός εφανερώθηκε στους Αγίους, οι οποίοι ζουν μέσα στον ιστορικό χρόνο φυσικά, αλλά όχι απλώς στην ιστορία. Ο Θεός δεν φανερώνεται απλώς στον κόσμο γενικά. Δηλαδή φανερώθηκε ο Θεός στον κόσμο, δεν είναι αυτό ορθόδοξη θεολογία. Ο Θεός φανερώνεται στους Αγίους, οι οποίοι ζουν στην ιστορία και στον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστός ο μακαρισμός του Χριστού: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του λέγει, και μάλιστα έτσι αρχίζει την επιστολή αυτή, «Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλι ο Θεός λαλίσας της πατράσιν, εν της προφήτες επεσχάτου των ημερών, ελάλησεν ημίν εν ιό». Καθαρότατος λόγος. Δηλαδή ο Θεός, ο οποίος πολυμερός σε πολλά μέρη και πολυτρόπος, με πολλούς τρόπους, παλαιά εννοεί εδώ τους προφήτες και τους δικαίους. Αυτοί είναι οι πατέρες. Διότι τότε δεν υπήρχαν οι πατέρες. Όταν το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, πατέρες λέμε εμείς τους συγχρόνους. Τότε πατέρες εννοούσε τους προπάτορες. Λοιπόν, ο Θεός, ο οποίος ελάλησε, φανερώθηκε πολυμερός και πολυτρόπος της πατράς εν της προφήτες, τώρα επεσχάτου των ημερών, δηλαδή στις τελευταίες αυτές τις μέρες, ελάλησε σε μας, ομίλησε σε μας εν το Υιό, όχι διά του Υιού, εν Υιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το χωρίο που δείχνει τι είναι η Αποκάλυψη και ποιοι είναι οι φορείς αυτής της Αποκαλύψης. Και ο Υιός φανερώνεται μετά στους Αγίους. Γι' αυτό θα δούμε μερικές πλευρές της αλήθειας, ότι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων είναι αποδέκτες, αποδέχονται, είναι κληρονόμοι και είναι φορείς της Θείας Αποκαλύψεως. Στην πατερική ορολογία οι Άγιοι που μετέχουν τις δόξεις του Θεού λέγονται θεούμενοι. Η αντίστοιχη ορολογία στην Αγία Γραφή είναι Άγιοι, τέλειοι, δοξασθέντες. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Το βλέπουμε πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή και το χρησιμοποιούν και οι πατέρες. Τέλειοι γίνεστε, λέει ο Χριστός, όσπερο πατήρι μόνο ουράνιος, τέλειος εστί. Ο Απόστολος Παύλος λέει δοξασθέντες. Οι άνθρωποι οι οποίοι εδοξάστησαν, μιλάει συνέχεια δοξασμό. Τι θα πει δοξασμό? Μετέχουν τις δόξεις του Θεού. Ποια είναι αυτή η δόξα του Θεού? Είναι το φως του Θεού. Τώρα, αυτό που οι Απόστολοι, ο Χριστός, οι Απόστολοι του έλεγαν Άγιος, Αγιασθέντες, ή Τελειοθέντες, ή Δόξασθέντες, Οι πατέρες το λένε θεούμενοι. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε πούμε άγιοι, είτε πούμε τέλειοι, είτε πούμε δοξαστέντες, δοξαζόμενοι, είτε πούμε θεούμενοι, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Η λέξη θεούμενος είναι λέξη που τη χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας, που τη βρήκαν και στην Παλαιή Διαθήκη, οι θεού εστέ, με την έννοια ότι συμμετέχουν στο δοξασμό, στη δόξα του Θεού, και αυτό είναι μια καταχάριν θέωση. Η λέξη θέωση προέρχεται από τη λέξη Θεός. Οπότε εκείνος που με επικείλους βαθμούς μετέχει τις χάριτες του Θεού λέγεται θεούμενος. Πρόκειται για τη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος έτσι αποκτά μέθεξη του Θεού. Η χάρη του Θεού λέγεται δόξα, γιατί στην κατάσταση της θεωρίας οράται ως φως, και το φως είναι η δόξα. Επειδή η δόξα, αυτό που λέμε εμείς με το φως, ανατέλει το φως του ηλίου και βλέπουμε όλη την ομορφιά, τη δόξα, την ομορφιά. Έτσι λοιπόν και το φως, το άκτιστο, είναι η δόξα του Θεού. Όποιος βρίσκεται σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση βλέπει το φως του Θεού, αλλά εκείνος που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετέχει του πυρός. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι όπως το κτιστό φως έχει δύο ιδιότητες, τη φωτιστική ιδιότητα και την καυστική ιδιότητα, άλλους φωτίζει και άλλους καίει, το ίδιο γίνεται και με το άκτιστο φως. Όταν κανείς δεν είναι προετοιμασμένος και δει το Θεό, τότε αυτή η θέα του Θεού θα τον κάψει, θα γίνει φωτιά. Ενώ αν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, τότε θα δει τη δόξα του Θεού και θα φωτιστεί. Οι θεούμενοι είναι παρατηρητές της δόξης του Θεού και το παρατηρούν με το νου, όχι με τη λογική, ούτε με τις αισθήσεις, γιατί αυτό είναι υπερόραση και υπερνόηση, και μετά την περιγράφουν, ώστε και οι ακροατές να επαναλάβουν τη μέθοδο των θεωμένων για να φτάσουν και αυτοί στη θεοπτία. Παρά τα αυτά, ο Θεός δεν ομοιάζει με τίποτα από τα κτιστά και γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι απερίγραπτος ως προς τα κτιστά. Οι θεούμενοι που βλέπουν το Θεό είναι και λέγονται θεόπνευστοί, δηλαδή έχουν την πραγματική γνώση του Θεού, η οποία δεν προέρχεται από βιβλία αλλά από την εμπειρία της θεοπτίας. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις επιστήμες, όπου υπάρχει παρατήρηση και πείραμα. Δηλαδή παρατηρούν οι επιστήμονες, οι αστρονόμοι, παρατηρούν τα αστέρια και στη συνέχεια μετά καταγράφουν αυτή την εμπειρία. Ή οι βιολόγοι, μοριακοί βιολόγοι, παρατηρούν αυτό που βλέπουν και κάνουν μετά το πείραμα οι άλλοι, για να δουν θα φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Θα δουν αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή οι προηγούμενοι επιστήμονες που είδαν κάτι, ένα μυστικό από τη φύση, το περιγράφουν. Και μάλιστα περιγράφουν και τη μέθοδο που έφτασαν εκεί. Όταν οι άλλοι θέλουν να δουν είναι σωστό αυτό ή είναι της φαντασίας του, ακολουθούν την ίδια μέθοδο. Αν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι αληθινό αυτό το οποίο είδαν οι προηγούμενοι. Αν δεν φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, είναι ψευδέστατοι, πεπλανημένοι. Αυτό ακριβώς γίνεται μεταξύ των πατέρων και των μαθητών των Αγίων Πατέρων.

Οι Άγιοι είναι θεόπνευστοι και επειδή ακριβώς είναι θεόπνευστοι, γι' αυτό και είναι απλανείς θεολόγοι στην Εκκλησία. Ομιλούν απλανώς για τον Θεό. Μπορεί να κάνουν λάθη για άλλα θέματα καθημερινής φύσεως. Δηλαδή, άμα δεν ξέρουν την αριθμητική, δεν μπορούν να κάνουν αριθμητική, κάνουν λάθος. Δεν μπορούν να αριθμίσουν. Εάν δεν ξέρουν την ανθρώπινη επιστήμη, δεν είναι θεόπνευστοι ως προς την ανθρώπινη επιστήμη. Είναι θεόπνευστοι ως προς αυτό το οποίο αξιώθηκαν να δουν. Και μόνον αυτούς τους εμπειρικούς θεολόγους δεχόμαστε ως κριτήρια της αληθείας στην εκκλησιαστική ζωή. Όταν οι θεούμενοι μεταφέρουν την εμπειρία, το κάνουν με τα σχήματα και τα ρήματα.

άνθρωπος, ο ίδιος ο θεολόγος, να έχει και την άκτιστη γνώση και να έχει και την κτιστή γνώση και να έχει τη θεοπτία, τη θεολογία και να έχει και την επιστημονική γνώση. Μπορεί ένας να έχει μόνο, να μην γνωρίζει επιστημονικά θέματα, να μην μπορεί να καταγράψει την εμπειρία, να μην ξέρει καλά τη γλώσσα και να μην ξέρει και να μην μπορεί να την καταγράψει, εκείνος έχει μόνο την άκτιστη γνώση. Επομένως έχουμε, οι Άγιοι έχουν και την άκτιστη αλήθεια που είναι η γνώση του ακτίστου Θεού και κυρίως οι πατέρες έχουν και ακτιστή αλήθεια αφού γνωρίζουν τα κτίσματα. Και βεβαίως τότε οι θεούμενοι κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ άκτιστης και ακτιστής αλήθειας. Οι θεούμενοι Άγιοι ενώνονται με τον Χριστό, ο οποίος ενώνει στην υπόστασή του το ακτιστό με το άκτιστο. Έτσι δια του Χριστού και οι θεούμενοι αποκτούν εμπειρία του ακτίστου. Δεν είναι δυνατόν με τη φιλοσοφία να αποκτήσει κανείς τη γνώση του Θεού. Αυτό γίνεται διά των θεουμένων που έχουν εμπειρία του Θεού εν προσώπου Ιησού Χριστού. Και με αυτόν τον λόγο ο θεούμενος είναι ο πιο φυσικός άνθρωπος, διότι ο νους του λειτουργεί κατά φύση. Φτάνει στη θέωση και επιτυχάνει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι η κοινωνία του με το Θεό. Αντίθετα, όσοι δεν είναι θεούμενοι και δεν γνωρίζουν τι είναι η θέωση, αλλά ισχυρίζονται ότι είναι θεούμενοι, πλανώνται και πλανούν τους άλλους. Δεν είναι οι φυσικοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτοί που έχουν υποστεί την πτώση. Είναι οι άνθρωποι μετά την πτώση. Επομένως, θεούμενος είναι αυτός που μετέχει τις δόξεις του Θεού και έχει φτάσει στη θέωση, καθώς επίσης και οι φωτιζόμενοι χαρακτηρίζονται θεούμενοι, γιατί έχουν μέσα τους την ωραία προσευχή και οδηγούνται όταν ο Θεός θερήσει προς τη θέωση. Οι θεούμενοι ως θεόπτες γνωρίζουν τον Θεό και στη συνέχεια αναδεικνύονται αληθινοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία. Η γνώση του Θεού είναι πραγματική, διότι είναι μέθεξη των ενεργειών του Θεού και σε κάθε εμπειρία μετέχεται ολόκληρος ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κουματιάζεται. Αυτό λέμε, μερίζεται, ο Θεός μερίζεται αμερίστος, δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής. Η ίδια χάρη πήγε σε όλους τους Αποστόλους και είδαν όλοι πάνω στα κεφάλια τους, ήταν το πυρ, μια γλώσσα, πυρνή γλώσσα. Λοιπόν, μερίστηκε στους Αποστόλους αμερίστος, ήταν το ίδιο, δεν χωρίστηκε. Μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, σε ανθρώπους που ήταν ο ένας ανεξάρτητον από τον άλλον. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της Πεντηκοστής, ότι μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής, όπως γίνεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένας είναι ο άρτος και από εκεί κοινωνούν όλοι, πολλαπλασιάζεται και κοινωνούν όσοι, πάρα πολλοί, από ένα μικρό μαργαρίτη που θα πάρουν πολλαπλασιάζεται, όπως έγινε στο μυστήριο, στο θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός και πολλαπλασίασε τους πέντε άρτους. Λοιπόν, πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος, χωρίς δηλαδή να χάνει την ενότητά του, εν πολλής. Με άλλα λόγια, ο κάθε θεούμενος μετέχει των ενεργειών του Θεού χωρίς ο Θεός να κομματιάζεται. Είναι ολόκληρος ο Θεός και ο ίδιος παντού και είναι μεριστός και αμέριστος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όταν ο θεούμενος μετέχει τις δόξεις του Θεού, ξέρει ότι αυτή η δόξα είναι άκτιστη, αλλά διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών της κτήσεως. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ουλανός έλεγε ότι όταν φτάνει κανείς την εμπειρία, τότε ξεχνιέται όλος ο κόσμος. Τότε δεν θυμάται κανείς, δεν έχει αίσθηση του κόσμου. Όταν όμως αποσύρεται ο Θεός,
τότε έχει γνώση του κόσμου και ότι είναι μέσα στον κόσμο.

Αυτό σημαίνει διακρίνει μεταξύ ακτίστων ενεργειών του Θεού και ακτιστών ενεργειών. Ο Θεούμενος ομοιάζει με τους αστρονόμους που παρατηρούν τα άστρα, αλλά και διαφέρει από αυτούς, δηλαδή τους αστρονόμους. Διαφέρει, γιατί οι αστρονόμοι βλέπουν κτιστά πράγματα. Ο Θεούμενος βλέπει άκτιστα. Επίσης, ο Θεούμενος διαφέρει σαφέστατα από το στοχαστή φιλόσοφο, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη φαντασία και τη λογική για να ομιλήσει για τον Θεό. Κατά τη θεοπτία, ο Θεούμενος μετέχει το ακτής του Θεού και δεν φαντάζεται τα λεγόμενα αρχέτυπα των όντων όπως το έκαναν οι φιλόσοφοι και κυρίως οι νεοπλατωνικοί. Γιατί στην νεοπλατωνική φιλοσοφία γίνεται λόγος για το φωτισμό. Γίνεται λόγος για φωτισμό του νου. Αλλά αυτοί ως φωτισμό του νου εννοούν τη γνώση των αρχετύπων των όντων. Στην Ορθόδοξη θεολογία αυτά όλα είναι πεπλανημένα. Δεν υπάρχει γνώση των αρχετύπων των όντων. Δεν υπάρχουν αρχέτυπα των όντων. Αλλά υπάρχει η ίδια η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Πάντως ο Θεός είναι πέραν παντός ανθρωπίνου νοήματος. Ο Θεούμενος δια της ενώσεως μετέχει το ακτής του Θεού, βλέπει τη δόξα του Θεού και έπειτα για να μεταφέρει κατά το δυνατόν αυτήν την εμπειρία χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα νοήματα, τα οποία δεν χάνονται κατά την εμπειρία. Κατά την θεοπτία ο Θεούμενος διατηρεί όλες τις ψυχικές δυνάμεις του, δεν περιπίπτει σε πλατωνική έκσταση, έχει τα νοήματα, αλλά η εμπειρία είναι υπέρ την όραση και υπέρ την νόηση. Όταν όμως θα σταματήσει η εμπειρία, τότε διά της λογικής κατανοήσεως, διά της επεξεργασίας της λογικής, θα καταγράψει όσο είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία.

0: Από όσα είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται καθαρά ότι ο θεούμενος καθίσταται θεολόγος μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν έκανα όλες αυτές τις αναλύσεις που είναι η πεπτουσία της Ορθοδόξης Θεολογίας, το έκανα για να δείτε και για να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι. Ποιοι είναι οι θεολόγοι όπως ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας και ποιοι είναι οι στοχαστές. Οι στοχαστές θεολόγοι. Άλλο είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, που βεβαίως είναι ένα μέρος της εκκλησιαστικής ιστορίας, της ζωής της Εκκλησίας, διότι χρειάζεται να υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θα μελετούν τα κείμενα, θα μας λένε τι ακριβώς λένε οι πατέρες, από πλευράς φιλολογικής, από πλευράς ιστορικής, θα μελετούν τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή θεολογία, την οποία δεν την απορρίπτουμε. Την δεχόμαστε, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια τα εκκλησιαστικά και να μην μεταφέρουν από τη Δύση είτε τη σχολαστική θεολογία είτε την προτεσταντική θεολογία είτε τη ρωσική θεολογία που έχει υποστεί μερικές αλλοιώσεις από το γερμανικό ιδεαλισμό. Λοιπόν, όταν ένας ακαδημαϊκός θεολόγος μελετά τα κείμενα των πατέρων και την εκκλησιαστική ζωή, βεβαίως το δεχόμαστε. Άλλο όμως είναι η ακαδημαϊκή θεολογία και άλλο είναι η χαρισματική θεολογία. Η θεολογία ως χάρισμα, που είναι με αυτήν την έννοια θα μας πει ο θεούμενος, θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Οι άλλοι θα ερευνούν τα ιστορικά δεδομένα. Και επομένως, εφόσον οι θεούμενοι είναι οι πραγματικοί θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και οι θεούμενοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Γιατί μετέχουν της ίδιας εμπειρίας και έχουν κοινή πείρα και γνώση. Θεμέλιο της θεώσεως είναι η λεγόμενη αϊκινησία των θεωμένων. Αυτό λέγεται από την άποψη ότι η εμπειρία τους δεν διακρίνεται από μια στασιμότητα, αλλά από μια διαρκή τελείωση. Είναι μια βασική αρχή της θεολογίας του Αγίου Δινησίου του Αρεοπαγίτου. Είναι η αρχή της ενώσεως. Πώς ενώνεται ο Θεός με τους ανθρώπους και τα κτίσματα. Δεύτερον, η αρχή της κινήσεως, ότι υπάρχει μια αϊκίνητη στάση και μια στάσιμη κίνηση. Και είναι μετά η αρχή της τάξεως και η αρχή της, θα έλεγα και της γνώσεως. Δηλαδή υπάρχει τάξη ανάλογα με το πώς μετέχεται η χάρη του Θεού και γνωρίζεται μεταξύ τους αυτοί που είναι στη ίδια τάξη, στην ίδια θέση που δέχονται την εμπειρία του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα, όπως ο Άγιος Διονύσος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, που τον ερμηνεύει καλά, αποβάλλουν την έννοια της στασιμότητος, γιατί πιστεύουν στη διαρκή τελείωση, στη διαρκή κίνηση, την διαρκή ανωδική πορεία από δόξα σε δόξα. Και σε αυτό το θέμα υφίσταται διαφορά με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία πίστευε στο αμετάβλητο του Θεού και το αμετάβλητο των ανθρώπων όταν εισέρχονται μέσα στην ευδαιμονία, στην απόλυτη ευδαιμονία. Και εκεί υπάρχει κάτι το αμετάβλητο. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν στη διαρκή αλλίωση, στη διαρκή αλλαγή, στη διαρκή τελείωση. Πάντως οι Ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν προσωπική πείρα του Θεού έχουν πάντοτε την ίδια θεολογία και δεν την αλλάζουν όπως το κάνουν οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Ανάλογα με τα δεδομένα της εποχής αλλάζουν και τη θεολογία. Αυτοί είναι οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Οι πατέρες έχουν την ίδια θεολογία, διότι εφόσον γνώρισαν τον ίδιο Χριστό και οι τρεις μαθητές πάνω στο όρος Θαβόρ και όλοι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και ο Απόστολος Παύλος που δεν ήταν στο Θαβόρ ούτε στην Πεντηκοστή αλλά γνώρισε στη συνέχεια τον Χριστό και ο πρωτομάρτης Στέφανος, πώς να την αλλάξει αυτή τη θεολογία, πώς να πεις κάτι διαφορετικά. Και αν σήμερα υπάρχει και όπως υπάρχουν θεολόγοι σήμερα, θεόπτες που βλέπουν τη δόξα του Θεού, αυτοί λένε τα ίδια που έλεγαν οι προηγούμενοι. Δεν είναι διαφορετικός ο Χριστός. Όταν βλέπετε λοιπόν μια θεολογία ή θεολόγους που να αλλάζουν συνέχεια τα θεολογικά δεδομένα, σημαίνει ότι αυτή δεν είναι ορθόδοξη θεολογία. Θεούμενοι που είχαν μέθεξη της ακτής του ενεργίας του Θεού υπάρχουν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή την εμπειρία την οποία είχε ο Αβραάμ, που ήταν το 1800 π.Χ. που έβλεπε τον άσαρκο λόγο, αυτή την είχαν και οι προφήτες λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Και αυτή την εμπειρία την έχουν και οι Απόστολοι, με τη διαφορά, η μόνη διαφορά είναι ότι εκεί οι προφήτες 19 αιώνες πριν από τον Χριστό έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, οι μαθητές έβλεπαν τον σεσαρκωμένο λόγο, τον άσαρκο λόγο που πήρε σάρκα. Μόνο αυτή η διαφορά είναι. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που έφτασαν στην όραση του ασάρκου λόγου ήταν θεούμενοι. Ο λαός θεωρούσε ως αυθεντία τους προφήτες. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος ήταν ο συνδεκτικός κρίκος μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, έφτασε στη θέωση και είναι ο τελευταίος θεούμενος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ο πρώτος θεούμενος ο οποίος μαρτύρησε περί της ενσαρκώσεως του λόγου. Μετά την ενσάρκωση του λόγου τα πράγματα άλλαξαν, διότι οι θεούμενοι έβλεπαν τόσο ενσαρκωμένο λόγο, οπότε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού τώρα είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Πάντως οι θεούμενοι βλέπουν τη δόξα του Θεού ευρισκόμενοι οι ίδιοι μέσα στο φως. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πεντηκοστή. Γενικά θεούμενοι ευρίσκονται τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος δεν είχε προσλάβει ακόμη το σώμα και οι θεούμενοι δέχονταν προσωρινή θέωση και δεν απαλλάσσονταν από το κράτος του θανάτου. Οπότε όταν απέθαναν οδηγούν το στον Άδη, από τον οποίο τους απελευθέρωσε ο Χριστός μετά που κατέβηκε στον Άδη. Ενώ στην πατερική παράδοση η εμπειρία των θεωμένων τίθεται ως θεμέλιο της εκκλησιαστικής ζωής και της πίστεως. Ενώ λοιπόν αυτό γίνεται στην πατερική παράδοση, στη δυτική παράδοση τίθενται άλλα θεμέλια, άλλα πράγματα ως βάση και κριτήρια της πίστεως. Δηλαδή θέτουν ως κριτήριο στη δυτική θεολογία της πίστεως τη λογική του ανθρώπου. Ενώ αυτή είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των θεολογιών. Όταν θέλουμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της μιας θεολογίας, ποιο είναι το θεμέλιο της άλλης θεολογίας. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται μια διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου θεολογίας και της δυτικής θεολογίας. Οι θεούμενοι πάντως που μετέχουν της φωτιστικής και θεοποιού ακτής του ενεργίας του Θεού είναι οι αληθινοί θεολόγοι, είναι η βάση της εκκλησιαστικής ζωής. Και όταν μιλούμε για θεωμένους εννοούμε τους προφήτες, τους αποστόλους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας, με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επικίνδυνη.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
0: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα από το στίχο 14 έως και το στίχο 19 αναφέρει: «Εμείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εντοικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γάρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Όσε αν πουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Η Ευαγγελική περικοπή, αυτή που διαβάσαμε αγαπητοί, είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, όπου είναι καταγεγραμμένοι βασικοί κανόνες της χριστιανικής ζωής. Και οι κανόνες αυτοί δεν αναφέρονται μόνο στη διαμόρφωση της πνευματικής ζωής, του ήθους και της καθημερινής συμπεριφοράς των απλών και ταπεινών πιστών, αλλά και στα κριτήρια διαμόρφωσης της πολιτείας και των επωνύμων της Εκκλησίας που ασκούν κάποια θρησκευτική εξουσία. Με την έννοια αυτή κατανοούμε γιατί η εν λόγω περικοπή αναγιγνώσκεται στην Εκκλησία μας την Κυριακή που είναι αφιερωμένη στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Επομένως, ένα κήρυγμα που στηρίζεται στο ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους, λαό και ποιμένες, προβάλλοντας τα κριτήρια μιας ορθής συμπεριφοράς και ορθόδοξης πνευματικής πορείας. Έχει λεχθεί μάλιστα πως αν από όλη την Καινή Διαθήκη είχαν διασωθεί μόνο τα πνευματικά αυτά μηνύματα ως κριτήρια ζωής και πολιτείας των πιστών που προβάλλονται στην επί του όρους ομιλία, τότε θα είχαμε αρκετό υλικό να δομήσουμε ένα ολόκληρο πολιτισμικό σύστημα ζωής ως προσφορά του χριστιανισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με τα δεδομένα αυτά προχωρούμε σε μια σύντομη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του χριστιανού πιστού που έχει την απαίτηση να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην προβολή ενός τύπου ολοκληρωμένου και υγιούς ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το πρώτο στοιχείο είναι η φωτεινότητα και η καθαρότητα της ζωής, η διαφάνεια στις σκέψεις και τις ενέργειες. Η χριστιανική πολιτεία δεν συμβιβάζεται με την διπροσωπία και ιδιαίτερα με την υποκρισία. Όπως μια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένη πάνω σε ένα όρος και γίνεται ορατή από όλες τις πλευρές, έτσι και η ζωή των πιστών δεν μπορεί να έχει σκιερές και γκρίζες όψεις, που σημαίνει κρύφιες σκέψεις και ανίερες πράξεις. Και ο ίδιος ο Χριστός, απευθυνόμενος στους ανθρώπους, είπε το θαυμαστό εκείνο «Εγώ ημί το φως του κόσμου», προβάλλοντας έτσι ένα ήθος διαφάνειας και καθαρότητας προς μίμηση από τους πιστούς και τους ακολούθους του. Αυτή η έννοια του φωτός όμως δεν πρέπει να κατανοηθεί σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σαν μια όμορφη ιδέα ποιητική και ρομαντική. Η διαφάνεια και η καθαρότητα σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τις καθημερινές πράξεις, όπως είδωση τα καλά ημών έργα. Κριτήριο δεν είναι οι αγαθές προθέσεις και τα καλά λόγια, αλλά τα έργα, η εντυμότητα και η συνέπεια λόγων και πράξεων. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο χριστιανικός ρεαλισμός. Πολλοί αντιλαμβάνονται το χριστιανισμό ως ένα ιδεολόγημα ή στην καλύτερη περίπτωση ως μια ιδεατή κοσμοθεωρία. Άλλοι βλέπουν τη χριστιανική θρησκεία ως την τελειότερη μεταξύ των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών και το χριστιανικό δόγμα ως το πληρέστερο θεολογικό σύστημα για τη θεωρητική αντιμετώπιση των μεγάλων μεταφυσικών προβλημάτων του ανθρώπου.
Καλά βέβαια είναι όλα αυτά, αλλά το Ευαγγέλιο κάνει μια αναπάντεχη υπέρβαση όλων αυτών των θεωρητικών και δογματικών προσεγγίσεων. Στοχεύει άμεσα στη ζωή του ανθρώπου και θέτει ως κέντρο και κριτήριο διαμόρφωσης της χριστιανικής πίστεως την ευθύτητα και αληθινότητα λόγων και πράξεων μέσα στην καθημερινή βίωση και εμπειρία. Κριτήριο τελικά δεν είναι το είδος της πίστεως, αλλά η ποιότητα των έργων και των πράξεων, η ποιότητα και το περιεχόμενο της ζωής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ο Χριστός, αγαπητοί, δεν ήρθε ούτε ως κοινωνικός επαναστάτης, ούτε ως θρησκευτικός μεταρρυθμιστής. Ασφαλώς πολλοί τον διεκδικούν ως δικό τους αρχηγό και ως εκφραστή των δικών τους ιδιαιτεροτήτων και προτιμήσεων. Οι κοινωνιολόγοι τον βλέπουν ως ιδεολόγο και κοινωνικό επαναστάτη. Οι θρησκειολόγοι ως θρησκευτικό ηγέτη και θεολόγο μεταρρυθμιστή. Οι καλλιτέχνες και ποιητές ως ρομαντικό αναχωρητή από τα τετριμένα και καθημερινά. Άλλοι θα τον ήθελαν ως Ιουδαίο Προμηθέα ή ως Ανατολίτη Απόλλωνα και άλλοι ως εγκρατευτή και ασκητή προφήτη της ερήμου. Ο Ιησούς δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά ή καλύτερα ήταν πάνω από όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, ήταν Ιουδαίος πολίτης, γνώριζε πολύ καλά τη θρησκευτική παράδοση του λαού του και ήταν απόλυτα συνεπής προς τους νόμους και τους κανόνες του λαού και του έθνους του. Στη μεσιανική και χριστολογική αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία του, συχνά αποκαλούσε τον εαυτό του ως Υιό του ανθρώπου, με την καθαρά όμως δανείλια έννοια, ότι δηλαδή είναι ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης, για να συντρίψει και να καταλύσει τις δυνάμεις του κακού. Αποδέχτηκε λοιπόν τα σχήματα του κόσμου τούτου, την πολιτεία με τους νόμους και τους θεσμούς και τη θρησκεία με τις προφητικές εμπνεύσεις και την τυπολατρική εφαρμογή κανόνων και εντολών. Δεν ήρθε επομένως, όπως λέει ο ίδιος, καταλύσε όλα αυτά, αλλά πληρώσε. Όχι ασφαλώς με την έννοια της συμπλήρωσης κάποιων κενών ή με τη σκοπιμότητα της διόρθωσης κάποιων θρησκευτικών στρεβλώσεων, αλλά ως πλήρωμα ζωής, νοηματοδοτώντας την ίδια τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το νόημα της ζωής μας. Μόνο στην έννοια της χριστοποίησης και θέωσής μας αποκτά νόημα η ζωή και η υπαρξιακή πληρότητά μας. Όλα κάποια στιγμή μπορεί να παρέλθουν και να καταληθούν. Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί, οι θρησκείες και οι θεσμοί, όλα αυτά ανήκουν στα επιμέρους και στα σχετικά του αιώνα τούτου. Μόνο η συνέπεια λόγων και πράξεων με τη διδασκαλία του Κυρίου μας αναφέρεται στο μόνιμο και στο αιώνιο. Και αυτή η συνέπεια μας ουρανοδρομεί προς τη Βασιλεία του Θεού.

«Καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες στο Θεό. Προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί ακροατές, στρέφει την προσοχή μας και ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα στην προστή των επιστολή του. Κριτήριο της πίστεως και εδώ τα καλά έργα. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία των επιστολών του προτάσει την πίστη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν απευθύνεται στον κόσμο των εθνικών. Εκεί προτεύει πίστη. Η διαφοροποίηση από την πίστη στους ιδωλολατρικούς θεούς. Τα έργα θα έρθουν μετά και θα είναι καρπός της αγιοπνευματικής ζωής των πιστών. Όταν όμως απευθύνεται σε οργανωμένες χριστιανικές κοινότητες και η πίστη στον αληθινό Θεό είναι ήδη γεγονός δεδομένο, τότε η προσοχή στρέφεται στο βίωμα, στην εμπειρία των χαρισμάτων και στα καλά έργα. Το ίδιο κάνει και η επιστολή του Ιακώβου, που απευθύνεται και αυτή σε όριμες χριστιανικές κοινότητες και πιθανώς θα αναγυγνωσκόταν κατά τη διάρκεια των ευχαριστιακών συνάξεων. Το κέντρο τίθεται εδώ στα καλά έργα. Η πίστη κρίνεται από τα έργα. Επειδή συνήθως τα καλά έργα ως πρόσκληση ζωής τα απευθύνουμε μόνο στους απλούς πιστούς, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτον απευθύνει το λόγο για τα καλά έργα στους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους της Εκκλησίας. Τους καλεί λοιπόν αυτοί πρώτοι να γίνουν ζηλωτές καλών έργων και να δώσουν στη συνέχεια θετικό παράδειγμα εφαρμογής της πίστεως με αγιασμό και αγαθοεργίες στο λαό. Ο λαός πάντα αναζητά πρότυπα ζωής. Θέλει να μιμείται αυτούς που εκτιμά και σέβεται. Θέλει να ακολουθεί πιστά βήμα προς βήμα αυτούς που ο Θεός τους έθεσε να τον ποιμένουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση λαού και ποιμένων. Ο σεβασμός ξεπηδά αυθόρμητα από την εκτίμηση των έργων και των πράξεων και ο λαός διαθέτει συνήθως ένα λάνθαστο κριτήριο προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρει να εκτιμά και να σέβεται τους καλούς ηγέτες του. Οι ποιμένες και ιδιαίτερα οι επίσκοποι της Εκκλησίας καλούνται από τον Απόστολο να προείστανται όχι μόνο στην άσκηση της εξουσίας αλλά και των καλών έργων και μάλιστα μετά πολλής φροντίδος. Όλοι οι υπεπιστευκότες στο Θεό, απλή πιστή και εκκλησιαστική ηγεσία, καλούνται ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε. Κριτήριο δε των καλών έργων έναντι των έργων εντυπωσιασμού και απάτης είναι το γεγονός που καθιστά τα έργα αυτά ωφέλιμα της ανθρώπης, έργα αγάπης και ταπεινής διακονίας προς οικοδομήν των πιστών και δόξαν του ονόματος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει τον κίνδυνο η εκκλησιαστική ηγεσία να ασχολείται μόνο με τα μικρά και τα σήμαντα, με θρησκευτικές αργολογίες και μωρά συζητήσεις, να εκτρέπεται σε ένα επίπεδο χαμηλών ενδιαφερόντων περί την γενεαλογία και την καθημερινότητα των άλλων, με διάθεση εριστική και με μια νομική αντίληψη της θρησκευτικής ζωής. Δυστυχώς πολλοί προείστανται σε μωρά συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς και καταντούν να είναι ανοφελείς και μάταιοι. Σχεδόν ανυποψίαστοι περί τα σημαίνοντα και τα πρωτεύοντα της πνευματικής ζωής, περί τον αγιασμό και τα καλά έργα. Ανάγκη λοιπόν να σπουδάσουν και αυτοί να προείστανται στα καλά έργα, ώστε στη διακονία τους να μην αποβαίνουν άκαρποι και αυτοκατάκριτοι. Με τις επισημάνσεις αυτές του Αποστόλου Παύλου φανερώνεται το χαμηλό πνευματικό επίπεδο πολλών εκκλησιαστικών ηγετών της εποχής εκείνης. Όμως είναι εκφραστικό και επίκαιρο και για τη δική μας εποχή που ζητάει όχι ανοφελείς και άκαρπους πνευματικούς ποιμένες. Αγαπητοί ακροατές, η απόδοση της πνευματικής πατρότητας σε μερικούς επώνυμους πιστούς από την Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση και ούτε στηρίζεται σε εξωτερικά εμφανή στοιχεία. Ασφαλώς οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πεπαιδευμένοι με άρτια θεολογική κατάρτιση, με αγώνες υπεράσπισης της πίστεως και πολλές φορές με μαρτυρικό τέλος. Όμως οι πατέρες κυρίως κρίθηκαν στην καθημερινή άσκηση των πνευματικών καθηκόντων τους και στο χαρισματικό τους διαρκή βίο. Κρίθηκαν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση των πιστών όταν καθημερινά
κατανάλωσαν τις δυνάμεις τους και τα χαρίσματά τους όχι σε ενέργειες εντυπωσιασμού και άσκησης εξουσίας, αλλά στην πνευματική φροντίδα όλων και κυρίως εις τας αναγκαίας χρείας των μικρών και αδυνάτων, όμως όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Οι μεγάλοι κρίνονται στα μικρά και ταπεινά έργα, στη διακονία των ελαχίστων αδελφών που συνήθως οι πιο πολλοί κατά κόσμον μεγάλοι αδιαφορούν ή και απεχθάνονται να ασχοληθούν. Η πρόσκληση των καλών έργων κατά συνέπεια αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους στο χώρο της Εκκλησίας. Ένα κήρυγμα δεν πρέπει να απευθύνει μηνύματα μόνο προς το λαό, αλλά και προς την εκκλησιαστική ηγεσία. Η ηθική και έντιμη ζωή, τα καλά έργα και οι πράξεις αγιασμού είναι το πνευματικό ζητούμενο όχι μόνο των απλών πιστών, αλλά και των ποιμένων του. Παράδειγμα προς μίμηση, ο βίος και η ιστορία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Ο Θεάνθρωπος Χριστός απεκάλεσε τους μαθητές του φως του κόσμου. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει οντολογική σημασία και όχι ηθική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι φως του κόσμου, όχι απλά γιατί έχουν μερικά εξωτερικά έργα, αλλά γιατί είναι κατοικητήρια της Αγίας Τριάδας, έχουν αισθητά στην καρδιά τους τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι να αναλύει κανείς αυτό το λόγο του Χριστού, υπονοώντας ότι φως του κόσμου είναι οι καλοί χριστιανοί που κάνουν καλά έργα. Είναι επικίνδυνο γιατί οι πατέρες ερμηνεύουν ότι φως του κόσμου είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, αφού πέρασαν όλη την αίσθηση του κόσμου, έφτασαν με το φωτισμένο νου στα υπερέστηση και έπειτα ερεύγονται από την καθαρή καρδιά τους λόγους αγαθούς εν μέσω της Εκκλησίας. Έγιναν πνευματικοί αφού προηγουμένως με την νηστεία και την αγρυπνία καθάρισαν τη σάρκα, με τα δάκρυα εκλέπτυναν την παχύτητα της καρδιάς, με την κακοπάθεια νέκρωσαν τα μέλη τους, με την προσευχή και τη μελέτη επλήρωσαν το νου από φως, με την απάρνηση των θελημάτων τους εχώρισαν τις ψυχές τους από την προσπάθεια του σώματος. Τέτοιοι ήταν όλοι οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πατερική, όχι γιατί κάποτε είχε τους θεοφόρους πατέρες της που διαφύλαξαν την αληθινή πίστη από τον κίνδυνο των αιρέσεων, αλλά γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πατερική, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα που την ζωοποιεί. Για να το καταλάβουμε κάπως αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο πατέρες. Στην Αγία Γραφή το όνομα πατήρ χρησιμοποιείται ως υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως, του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, για να φανεί η σχέση του πρώτου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα, ότι δηλαδή εγέννησε προχρόνων αιωνίων το δεύτερο πρόσωπο που λέγεται Υιός και εξ αυτού του Πατρός εκπορεύεται το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα όμως πατήρ μπορεί να αποδοθεί σε όλη την Αγία Τριάδα, αφού η δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια, πατήρ λέγεται και ο Χριστός, γιατί με την ενανθρώπισή του έδωσε τη ζωή στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ήταν νεκρός και μόνος του δεν μπορούσε να ζωοποιηθεί. Επομένως ο Χριστός εν σχέση προς τον πατέρα του λέγεται Υιός. Εν σχέση με τους ανθρώπους λέγεται πατήρ, γιατί μεταδίδει τη ζωή. Πατέρες ακόμη λέγονται και όλοι εν Χριστώ αναγεννηθέντες, επειδή έλαβαν το Άγιο Πνεύμα που μόρφωσε μέσα τους το Χριστό. Έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού και έπειτα μετέδωσαν τις εμπειρίες τους στα πνευματικά τους παιδιά, με αποτέλεσμα να τα αναγεννήσουν. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι έγιναν το φως του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Έχει συνείδηση της πατρότητάς του, γι' αυτό λέει για το μαθητή του Τιμόθεο: «Εστί τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Και οι Άγιοι Ιεράρχες, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, είναι το φως του κόσμου και λέγονται πατέρες. Γιατί ενώθηκαν με το καταφύσιν Υιόν του Θεού και είναι και αυτοί κατά χάριν Υιοί του Ουράνιου Πατέρα. Έτσι αναγέννησαν το πίμνιό τους και απέκτησαν πνευματικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μια ξερή επιστημονική γνώση, αλλά η αληθινή γνώση του Θεού. Η ζωή τους και η διδασκαλία τους είναι πράγματι φως του κόσμου, γιατί ενώθηκαν με το φως του κόσμου, δηλαδή το Χριστό. Επίσης, κάθε αναγεννημένος είναι πατέρας για αυτούς που τον πλησιάζουν για να πάρουν την εύχημη διδασκαλία του, που είναι καρπός της Ορθοδόξου ζωής. Βέβαια εννοείται ότι αυτό γίνεται μέσα στη μυστηριακή ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επομένως το σύνθημα που διαδίδεται πίσω στους πατέρες είναι λίγο παραπλανητικό, αφού υπάρχουν και σήμερα χαρισματούχοι πιστοί που έχουν την παράδοση και είναι αληθινοί πατέρες.
Πρέπει όμως να σημειωθεί και το εξής. Η πνευματική πατρότητα συνδέεται στενότατα με την Υιότητα. Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού που έκανε υπακοή μέχρι θανάτου στον Πατέρα Του και είναι Πατέρας των Χριστιανών. Εκείνος λοιπόν που ενώνεται με τον Χριστό και είναι κατά χάριν Υιός του Θεού, είναι συγχρόνως και κατά χάριν Πατέρας των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι η Υιότητα συνδέεται με τη μαθητεία και την υπακοή, ενώ η πατρότητα συνδέεται με τη θυσία και τον πόνο. Καλύτερα μπορούμε να πούμε ότι ο πόνος συνδέεται τόσο με την Υιότητα όσο και με την πατρότητα. Πάντως, για να είναι κανείς πνευματικός, πραγματικός πνευματικός πατέρας, πρέπει να είναι συγχρόνως και Υιός του Θεού. Μόνο σαν παιδί του Θεού μπορεί να αποκτήσει την παράδοση και μπορεί έπειτα να τη μεταδώσει, όχι με μηχανικούς τρόπους και εξωτερικούς, αλλά μυστηριακά, και να γίνει πατέρας άλλων ανθρώπων. Όλα, όπως είναι φυσικό, ξεκινάνε από την υπακοή στο Θεό και στους συγχρόνους Αγίους Πατέρες. Ο ανυπάκουος πάβει να είναι μαθητής και Υιός. Ο υπάκουος αναγεννάται και μπορεί και άλλους να αναγεννήσει.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός Κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Δευτέρα 20 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία, Τετάρτη 22 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσίου Μάρτυρος Μαρκέλας.

0: εσωτερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι μαζί σε αυτή την πνευματική επικοινωνία και λαμβάνοντας αφορμή πάντοτε από το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής, αναλύουμε και εκθέτουμε κάποιες επίκαιρες σκέψεις, παρατηρήσεις και θεολογικές αναλύσεις. Σήμερα Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Συνόδου, η Εκκλησία μας τιμά τα πρόσωπα εκείνα και προπάντων αναδεικνύει το δόγμα της εν Χριστώ θείας και ανθρώπινης φύσεως, όπου με άλλα λόγια οι δύο φύσεις ως τέλειες ενώνονται σε μία υπόσταση. Το συνοδικό σύστημα σημαίνει μια αγιοπνευματική δημοκρατία. Μιλάμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε διαπνεόταν από ένα συνοδικό σύστημα. Αλλά το συνοδικό αυτό σύστημα στην πραγματικότητα λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή, και αν θέλετε, μόνο μέσα στην ποιμένουσα εκκλησία, διότι εκκλησία δεν είναι μόνο ο κλήρος όπως ορθοδόξως γνωρίζουμε. Εάν λοιπόν η συνοδικότητα, δηλαδή η πνευματική αυτή δημοκρατία, λειτουργούσε πραγματικά, θα πρέπει να λειτουργούσε και σε όλο μας το έθνος, την πολιτεία. Πολλό δε μάλλον μέσα στους χώρους της στενώς εννοούμενης εκκλησίας, είτε της ποιμένουσας ή διοικούσας εκκλησίας, αλλά βεβαίως και στην κατοίκον εκκλησία, δηλαδή την οικογένεια, την ενορία και ούτω καθεξής. Η αρχαία εκκλησία διέθετε και λειτουργούσε αυτό το σύστημα το συνοδικό σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάριν, ο κάθε επίσκοπος συνοδευόταν και συνεργαζόταν με το πρεσβυτέριο. Οι αποφάσεις του δεν ήσαν αυταρχικές, δεσποτικές. Ομοίως, οι Απόστολοι συγκαλούνταν για να αποφασίσουν επί ενός δογματικού ή ηθικού θέματος. Χωρίς τους Αγίους Πατέρας, αυτούς τους οποίους σήμερα τιμάμε μέσα από την Τετάρτη αυτή Οικουμενική Σύνοδο, όχι μόνο δόγματα δεν θα είχαμε, αλλά ούτε και αληθή και λογική λατρεία. Με άλλα λόγια, θα περιπίπταμε εις αυτήν την πάλε ποτέ προ Χριστού ιδωλολατρική λατρεία, αλλά ούτε και ορθόδοξη ερμηνεία της Αγίας Γραφής θα είχαμε. Με άλλα λόγια, θα περιπίπταμε σε αυτήν την προτεσταντική, πολυπολιτισμική χωάνη, κατά την οποία ο κάθε προτεστάτης καθηγητής θεολογίας διδάσκει και ερμηνεύει κατά το δοκούν την Αγία Γραφή, δημιουργώντας και κατασκευάζοντας ως εκ τούτου το δικό του θρησκευτικό χριστιανικό δόγμα. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας κράτησαν την Ορθοδοξία με νύχια και με δόντια, πολεμώντας, δίδοντας ακόμα ως αυτοθυσία και την ίδια τους τη ζωή, εναντίον των αιρετικών και εναντίον των αιρετικών εκείνων που για μας σήμερα τα διατυπούμενα δόγματά τους μπορεί να φαίνονται ως τελείως ασήμαντα. Όμως για την Ορθόδοξη θεογνωσία, το δόγμα συνιστά έναν τέτοιον μπούσουλα, δηλαδή μια τέτοια αρχή που θα λέγαμε ότι είναι τόσο προσεγμένη όσο ένας απόλυτος μαθηματικός τύπος. Ως εκ τούτου μία και παραμικρή παρεκτροπή, ένα ιώτα, όπως μας είπε σήμερα το Ευαγγέλιο, εάν διαστραφεί, τότε η ορθόδοξη πίστη, η οποία έχει άμεσον αντίκτυπο στην ορθόδοξη ηθική μας, θα επηρεάσει και ατομικά και συλλογικά το όλο μας είναι. Με άλλα λόγια λοιπόν, οι πατέρες της Εκκλησίας μας κράτησαν και διατήρησαν και διατηρούν ως άγιες προσωπικότητες, ως προσωπικότητες τέτοιες που εμφορούντο από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, το οποίο και εφώτισε τους συγγραφείς, προφήτας και αποστόλους της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης για να συγγράψουν τα θεόπνευστα εκείνα κείμενα. Και αν κανείς δεν διαθέτει το ίδιο Άγιο Πνεύμα αυτό, δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσει ορθόδοξα, δηλαδή με απόλυτη συνέπεια, αυτά τα γενόμενα και αποκαλυφθέντα στο παρελθόν μέσα στο σημερινό παρόν. Γι' αυτό το λόγο και οι πατέρες δεν ξεπερνιούνται. Πολλοί σήμερα νομίζουν ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, όπου οι πατέρες είναι ξεπερασμένοι και μπορούμε κατά προτεσταντικό τρόπο να ερμηνεύσουμε εμείς υποκειμενικά την Αγία Γραφή. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι και τότε και σήμερα την Αγία Γραφή την έπιασαν στα χέρια τους ποικιλώνυμοι αιρετικοί και ο καθένας, ανάλογα με την δική του προσωπική ερμηνεία, της προσέδωσε μια διαφορετική χρειά. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν Ινδουιστές οι οποίοι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή σύμφωνα με το δικό τους πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι πολιτικών άλλων αποχρώσεων, άθεοι, οι οποίοι ομοίως αντλούν αποσπασματικά χωρία από την Αγία Γραφή για να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους. Με λίγα λόγια, η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο βόμβα, το οποίο κρατεί κανείς στα χέρια του και με το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ποια παράδοση, ποια παρακαταθήκη παρέλαβαν οι πρώτοι μαθητές και Απόστολοι και την οποία μετέδωσαν δια της εγχειρήσεως του βιβλίου της ζωής ή αλλιώς της επιθέσεως των χειρών επί των κεφαλών, που δηλώνει και συμβολίζει την αυτή παράδοση και μετάδοση του Αγίου Πνεύματος στις επόμενες γενεές των επισκόπων και στη συνέχεια όλου του λαού. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν είναι μόνο Άγιοι, αλλά είναι και αυτά τα θεόπνευστα στόματα του Λόγου. Φανταστείτε για παράδειγμα το πιστεύω, δηλαδή το σύμβολο της πίστεώς μας. Ποιος το συνέταξε αυτό το πιστεύω? Το συνέταξαν άνθρωποι πνευματικοί Άγιοι. Άγιοι και καλλιεργημένοι ταυτόχρονα πνευματικά. Μέγας ονομάστηκε ο Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου, αν και το αγράμματος, αλλά μέγας ονομάστηκε και ο μαθητής του Αθανάσιος. Ομένα ένας καλλιεργώντας ο πρώτος το θυμοειδές της ψυχής, ο δε δεύτερος καλλιεργώντας το λογιστικόν της ψυχής. Και οι δύο υπήρξαν χρήσιμοι. Και το τέλειον βεβαίως είναι κάθε Άγιος άνθρωπος ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα να διαθέτει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Όπως για παράδειγμα τέτοιος υπήρξε ο Μέγας Βασίλειος. Το ζήτημα είναι όμως ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι ολίγοι, πολύ κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Πάντως οι Άγιοι Πατέρες αποτελούν διαχρονικά τα φωτεινά παραδείγματα, το φωτεινό λιχνάρι, το οποίο φέγγει, όπως μας είπε σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και αυτά τα φωτεινά παραδείγματα διδάσκουν όχι μόνο με το στόμα, αλλά και με όλη τους τη ζωή. Είναι, με άλλα λόγια, παραδείγματα και της δικής μας ζωής. Το δε διδάσκον, το περιεχόμενο δηλαδή της διαχρονικής τους διδασκαλίας, έτσι όπως τουλάχιστον το ακούσαμε από τη γραφίδα του Αποστόλου Παύλου, είναι ότι εδικαιώθημεν και αναγεννήθημεν. Αυτή και μόνο η ευαγγελική, η χαρούμενη είδησης, πληροφορία προς τον σύγχρονο άνθρωπο, η οποία μαρτυρείται από στόματα αξιόπιστων μαρτύρων Αγίων, είναι ικανή να προσδώσει δύναμη στην ελπίδα της κληρονομίας μας της Βασιλείας των Ουρανών. Και αυτό το παράδειγμα ζωής, το οποίο οι Άγιοι Πατέρες φέρνουν σε κάθε εποχή, είναι ότι υπήρξαν οι ποιητές, οι πραγματικοί των καλών, αληθινά καλών έργων. Διότι πολλοί σήμερα ομιλούν για αγαθοεργίες και καλά έργα, αλλά τα καλά αυτά έργα δεν μπορεί να είναι καλά εάν δεν προέρχονται από την πηγή του αγαθού, δηλαδή το αυτάγαθον, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Τα πρότυπα αυτών των Αγίων παρακινούν κάθε χριστιανό σε επιτέλεση των καλών έργων. Δεν ονομάζει ο Απόστολος Παύλος καλά έργα της αγαθοεργής πράξης ενός άθεου που νομίζει ότι είναι καλός άνθρωπος χωρίς να είναι και συνειδητός χριστιανός. Η χάρη του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού καθιστά τις πράξεις μας κατά θεία συνεργεία οντολογικά αγαθές. Χωρίς τη θεία συνεργεία τα έργα μας πηγάζουν από μόνον το εγώ μας. Είναι δηλαδή εγωιστικά, όσο και αν θέλουμε να μην το παραδεχθούμε. Άρα μη αγαθά στην πραγματικότητα. Η συνεργεία θείου και ανθρώπινου παράγοντα λαμβάνει χώρα μόνο μετά την ενανθρώπιση του θεάνθρωπου Χριστού, ο οποίος μαζί με τη θεία του ανέλαβε και την ανθρώπινη φύση. Χωρίς λοιπόν χριστοποίηση δεν μπορούμε να παράξουμε όντως καλά έργα. Μόνο ο Θείος Λόγος δημιούργησε τον κόσμο καλά λίαν. Ο διάβολος μέσω του εγωισμού μας έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει ως απάτη το τέχνασμα ότι μπορούμε μόνοι μας να γίνουμε θεοί χωρίς τη χάρη, δηλαδή την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όλες οι εξωχριστιανικές θρησκείες είτε υπερτονίζουν τον θείο παράγοντα, όπως για παράδειγμα ο μονοφυσιτισμός, τα θεοκρατικά καθεστώτα, η υποτίμηση της ανθρώπινης ελεύθερης βουλήσεως, είτε αντίθετα υπερτονίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως για παράδειγμα ο Νεστοριανισμός, ο Πελαγιανισμός, ο Ουμανισμός κτλ. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατά την ισορροπία του σχηνοβάτη με τα τέσσερα επιρήματα αυτής της σημερινής συνόδου, την οποία τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Ατρέπτος, αδιαιρέτος, ασυγχύτος, αχωρίστος. Αυτά τα τέσσερα επιρήματα είναι το κλειδί, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για μια ορθόδοξη χριστολογία. Με βάση αυτά τα τέσσερα επιρήματα διασφαλίζεται η τελειότερη κατά ανθρώπινο τρόπο ένωσης μεταξύ άκτιστου και κτιστού. Σκεφτείτε το καντήλι που περιέχει μέσα λάδι και νερό, δηλαδή δύο διαφορετικές φύσεις, οι οποίες όμως δεν αναμειγνύονται. Ας προσπαθήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, προσωπικές και κοινωνικές, να ζούμε με αυτή την θεανθρώπινη ισορροπημένη συνεργία. Αυτή η ισορροπία πηγάζει από μια όμως εσωτερική ψυχική μας ισορροπία μεταξύ συνειδητού και ασυνειδητού. Το ασυνείδητο πολλές φορές, αρχής γενομένης από τον Σίγκμουντ Φρόιντ, θεωρήθηκε μια σκοτεινή βρώμικη αποθήκη στην οποία δεν θα πρέπει να δίδουμε προσοχή και θα πρέπει να την αποθήσουμε, να την πετάξουμε πίσω. Αντίθετα όμως, ο Φρόιντ θέλησε για θεραπευτικούς σκοπούς αυτήν την ασυνείδητη αποθήκη να μας την κάνει συνειδητή. Με άλλα λόγια, το ασυνείδητο να το συνειδητοποιήσει. Και με αυτόν τον τρόπο νόμιζε ότι θα επιτυγχανόταν η τέλεια ψυχοσωματική και πνευματική ισορροπία και ωριμότητα του ανθρώπου. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί λάθος. Το ασυνείδητο έχει δοθεί και αυτό από τον Θεό. Δεν έχει δοθεί όμως το γέμισμά του με τις βρώμικες και ακάθαρτες σκέψεις. Το ασυνείδητο, ανάλογα με το πώς το τρέφει το συνειδητό, γεμίζει και αυτό. Εάν το γεμίσουμε και το ταΐσουμε μέσω του συνειδητού μας με υγιείς πνευματικές τροφές, τότε και αυτό θα περιέχει ομοίως υγιή πνευματικά προϊόντα. Με άλλα λόγια, τις ορμές και τα πάθη μας δεν θα πρέπει να τα αποθούμε, αλλά να τα ιεραρχούμε στην κατάλληλη ορθή τους, δηλαδή θέση. Δεν γινόμαστε καταναγκαστικοί, δηλαδή νευρωσικοί, καλοί άνθρωποι ή άγιοι, αλλά αγιάζοντας βαθμιδών με την πνευματική μας άσκηση όλων τον ψυχοσωματικό εαυτό μας, και το συνειδητό μας δηλαδή, αλλά και το ασυνειδητό μας, τα οποία πηγαίνουν, πορεύονται μαζί. Δεν μπορούμε να έχουμε μία συνειδητή τροποντινά χριστιανική βιωτή και ασυνείδητα να ζούμε κατά έναν αντιχριστιανικό ηθικά τρόπο. Αυτό σημαίνει διχασμένη προσωπικότητα, διχασμένη ασυνείδητη και συνειδητή συγκρουσιακή κατάσταση μέσα μας, με αποτέλεσμα μια διχοτομημένη προσωπικότητα ή μια προσωπικότητα η οποία λειτουργεί ως ψυχοκαταναγκαστική. Μόνο ένας ισορροπημένος, υγιής, ψυχοσωματικός οργανισμός μέσα και έξω, δηλαδή και ως προς τον εσωτερικό ψυχισμό του, αλλά και προς την κοινωνία, προς όλες δηλαδή τις εκφάνσεις της κοινωνίας, πολιτικά, οικονομικά κτλ., είναι δυνατόν να παράξει καλά έργα με την πραγματική και αληθή σημασία της έννοιας του καλού. Και η πραγματική και αληθινή έννοια του καλού, τουλάχιστον στον χριστιανισμό, είναι η αγάπη. Την έμπρακτη αγάπη, την οποία κήρυξε πρώτος ο Ιησούς Χριστός και μάλιστα έμπρακτα με τη ζωή του, αλλά και το στόμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, έχουμε ανάγκη όλοι μας σήμερα, είτε στη χώρα μας με τη σοβούσα τεράστια αυτή οικονομική κρίση η οποία μας μαστίζει, είτε παγκόσμια με τις διάφορες πολεμικές σειράξεις που ακούμε να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, κυρίως δε στη Γάζα, στο Πακιστάν και αλλού. Η μονομερής επικράτηση και όχι η συνεργεία ήταν, είναι και θα είναι η κόλαση του ανθρώπου. Πραγματικά, όταν ένας άνθρωπος, είτε σε ατομικό, επαναλαμβάνω, είτε σε συλλογικό επίπεδο, θελήσει να λειτουργήσει δεσποτικά, δηλαδή αυταρχικά, ως αυτόνομη μονάδα, τότε είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν συγκρούσεις και εσωτερικές ψυχικά εντός του, οι οποίες μάλλον είναι στην πραγματικότητα και η αιτία αυτών των συμπεριφορών του, αλλά πολύ περισσότερο και εξωτερικά. Να θυμίσουμε εδώ την περίπτωση εκκλησιολογικός του παπισμού. Ο Πάπας διεκδίκησε και διεκδικεί το αλάθητο, όπως λέμε, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος είναι δυνατόν πάνω σε ολόκληρη την οικουμένη ως αντιπρόσωπος του ίδιου του Χριστού, δηλαδή του Θεού, να εκφράζει την απόλυτη αλήθεια. Καταργείται ως εκ τούτου το συνοδικό σύστημα. Καταργείται η συνεργεία. Καταργείται το δημοκρατικό πολίτευμα εν Αγίω Πνεύματι της Εκκλησίας. Και λέω δημοκρατικό και ταυτόχρονα εν Αγίω Πνεύματι, διότι αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι δυνατόν να υπάρξει μία ομάδα η οποία να λειτουργεί δημοκρατικά, τουλάχιστον επιφανειακός, αλλά ταυτοχρόνως οι ενέργειές της να μην εμφορούνται από αγαθά πνευματικά κίνητρα. Ως εκ τούτου χρειάζεται η αγιοπνευματική δημοκρατία μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία, επαναλαμβάνω, δεν εννοούμε μόνο την ποιμένουσα Εκκλησία, δηλαδή τον Ιερό Κλήρο. Εννοούμε όλο μαζί το σώμα, κληρικούς και λαϊκούς, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη, οι οποίοι πιστεύουμε στον ένα Χριστό και έχουμε βαπτιστεί όλοι στον θάνατο του Χριστού. Αυτό το ενιαίο σώμα της Εκκλησίας, απανταχού της γης και της οικουμένης, λειτουργεί συλλογικά και συνεργιστικά. Σκεφτείτε την εικόνα του πρόσφορου, της προσφοράς, της λειτουργιάς που προσφέρει ο κάθε πιστός ή η κάθε πιστή στη Θεία Λειτουργία. Το πρόσφορο αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες σπόρους σίτου. Οι σπόροι όμως όλοι αυτοί είναι ενωμένοι και μάλιστα σε σχήμα κύκλου για να δηλώνει αυτήν την τελειότητα και ταυτόχρονα την κλειστότητα των ιών του Θεού, των παιδιών δηλαδή του φωτός, τα οποία διαφέρουν από όλα τα υπόλοιπα παιδιά του σκότους. Αυτό το ενιαίο σώμα είναι η Εκκλησία, η οποία ζει και θα ζει εις τους αιώνας σύμφωνα με τον αλάθητο λόγο του Θείου Λόγου, του Χριστού. Και αυτή η Εκκλησία δεν αποτελείται μόνο από έναν κτιστό υλικό παράγοντα, θνητό και πεπερασμένο, αλλά μετά την Θεία Ενανθρώπιση, δηλαδή την ενσάρκωση του Θείου Λόγου, η Εκκλησία αποτελεί ένα θεανθρώπινο σώμα, όπου μέσα της ενώνεται και εμείς ενωνόμαστε συνεχώς και ανανεώνουμε αυτήν την ένωσή μας με τον Θεό, τον Χριστό, μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Και τότε ζούμε από τον ίδιο το Θεό, παίρνουμε την άκτιστη ενέργεια, τη δύναμη της χάριτος για να συνεχίσουμε στην αγαθή πορεία και να παράγουμε καλά έργα για τον εαυτό μας, για τον συνάνθρωπό μας και για τον Θεό. Και τότε ευλογούμε, δοξάζουμε και ευχαριστούμε και τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Και τότε αγιάζεται πραγματικά, δηλαδή βρίσκει αληθή ανταπόκριση για το σκοπό τον οποίο πλαστήκαμε η ζωή μας. Διότι η ζωή του ανθρώπου, του έλογου ανθρώπου, του νοήμονος και σκεπτωμένου ανθρώπου, δεν είναι η ζωή του αλόγου ζώου. Έχει έναν σκοπό ο κάθε άνθρωπος να επιτελέσει και ως άτομο και ως σύνολο, δηλαδή ως εκκλησία, στην παρούσα ζωή, η οποία παρούσα ζωή είναι τόσο σύντομη. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε σταδιακά, αλλά ας μην είναι τότε πολύ αργά. Γι' αυτό η όλη μας προσπάθεια θα πρέπει να εξαντλείται σε αυτό το σλόγγαν, το οποίο πολύ ωραία διατυπώνει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος: πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Με άλλα λόγια, εις την έμπρακτη αγάπη. Η έμπρακτη αυτή αγάπη αφήνει χώρο για τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή λειτουργούμε με συνεργεία του Θείου Παράγοντα. Αν δεν αφήσουμε έναν ελεύθερο χώρο και για το Άγιο Πνεύμα, τότε παίρνουμε πάνω μας αποκλειστικά, μοναδικά, όλη την ευθύνη της δικής μας πρωτοβουλίας, βουλήσεως, η οποία όμως, χωρίς να είναι χαριτωμένη, αγιασμένη, ευλογημένη από τον ίδιο το Θείο Λόγο, λειτουργεί μεταπτωτικά, εγωιστικά, κτητικά, κυριαρχικά, επιθετικά προς τον συνάνθρωπό μας. Και γι' αυτό βλέπετε, είτε στα διάφορα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα και κόμματα, να υπάρχουν φατρίες, διχασμοί, να υπάρχουν φιλοδοξίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να διαλύονται όχι απλώς κόμματα, αλλά και οικογένειες, αλλά και έθνη. Διότι ο εγωισμός, ο οποίος θρέφει τον αρκισισμό του ανθρώπου, προέρχεται από τον δαιμονικό αυτό πειρασμό, ο οποίος θέλει να σε κάνει Θεό χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Είναι ευλογημένη και δοσμένη μέσα στο καθομοίωση της ψυχής μας η τάση να γίνουμε θεοί. Αλλά προσοχή, η τάση αυτή να γίνουμε θεοί χρειάζεται την Θεία παραχώρηση, τη Θεία ευλογία. Χωρίς την ευλογία του Θεού, αυτό το οποίο επιχειρούμε είναι απλώς ένας προμηθεϊσμός ή ένας εωσφορισμός, δηλαδή μία ύβρις του ίδιου του μικρού, του πεπερασμένου, του θνητού, του κτιστού ανθρώπου απέναντι στον άπειρο και στο απόλυτο, το αυτάγαθον, την πηγή παντός αγαθού και το θεμέλιο όλης της οικουμένης και όλου του σύμπαντος που είναι ο Θεός. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, κλείνουμε και τη σημερινή μας επικοινωνία όσον αφορά τους πατέρες της Τετάρτης εν Χαλκιδόν Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι όχι μόνο με τη ζωή και το λόγο τους, αλλά και με την υπερτόνωση αυτής της συνοδικότητος, η οποία ανέδειξε τα τέσσερα ρυθμιστικά επιρήματα της ισορροπημένης ζωής του ορθόδοξου χριστιανού μεταξύ κτιστού και ακτίστου μας είναι για πάντα οι αληθινοί καθοδηγητές κάθε ατομικής και συλλογικής μας ενεργίας ή πράξεως. Σας ευχαριστώ.
0: Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίνκο.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός Κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά, με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη, δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπο. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, Δευτέρα 20 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία. Τετάρτη 22 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσίου Μάρτυρος Μαρκέλας.

πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, Τετάρτη 22 Ιουλίου, 6.30, 8 και 45 το πρωί, με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλίνης.

0: Κύριο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα ακούσουμε κάποια φράση από την Αποστολική Περικοπή. «Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, ή να μη όσιν άκαρποι». Τίτος, τρίτο κεφάλαιο, 8-15 στίχους. Ομιλεί ο Απόστολος Παύλος και συμβουλεύει τους χριστιανούς όλων των εποχών. Συνιστά να πρωτοστατούν σε έργα καλά και ωφέλιμα, συντρέχοντες τους αδελφούς τους στις επίγουσες ανάγκες τους. Μόνο έτσι θα εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού και δεν θα είναι όμοι με άκαρπα δέντρα. Πολύ σοβαρή και κατεξοχήν επίκαιρη η σύσταση αυτή του Μεγάλου Αποστόλου προς όλους μας. Είναι γι' αυτό ανάγκη να τη μελετήσουμε βαθύτερα. Η ωφέλεια νομίζω ότι θα είναι μεγάλη. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή μας, θα δούμε ότι τις πιο πολλές ώρες τις διαθέτουμε σε απασχολήσεις συνήθως εγωιστικές και μάταιες, συχνά και επιβλαβείς. Ο ένας κοιτάζει μόνο πώς θα ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες και επιδιώξεις, πώς θα κερδίσει περισσότερα, πώς θα αναδειχθεί γρηγορότερα, έστω και αν πρόκειται να παραμερίσει και να δικήσει άλλους, πώς κατόπιν θα απολαύσει περισσότερες ειδονές και γήινες χαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι, δεν συγκινείται από το δράμα τους, δεν συμμετέχει στον πόνο τους. Ο άλλος πάλι ενδιαφέρεται μόνο για την οικογένειά του. Πώς θα κτίσει το ωραιότερο σπίτι, πώς θα το επιπλώσει καλύτερα, πώς θα αποκτήσει αυτοκίνητα και άλλες ανέσεις, πώς θα χαρίσει στα παιδιά του περισσότερες δυνατότητες εξελίξεως, πώς θα σπουδάσει το αγόρι του, πώς θα παντρέψει λαμπρότερα την κόρη του. Όλη του η φροντίδα περιορίζεται σε εκείνους που μένουν μαζί του στο σπίτι του. Αν ο γείτονας υποφέρει και λιώνει από τη φτώχεια, αν η κόρη του άνεργου κινδυνεύει να πάρει το δρόμο της αμαρτίας, αν ο γιος του άλλου γείτονα μαραίνεται στο κρεβάτι από την αρρώστια, αυτά δεν τον συγκινούν. Φροντίδα του είναι μόνο η καλοπέραση της δικής του οικογένειας. Ο τρίτος ή η τρίτη ασχολείται με τις ατέλειωτες συζητήσεις, τις συκοφαντίες, τις κατηγορίες, το κουτσομπολιό. Τι έκανε ο ένας, που πήγε η άλλη, πώς ζει ο ένας, πώς δίνεται η άλλη, ποιον πήρε η μια, γιατί διέλυσε τον αραβόνα της η άλλη. Ψέματα ο ένας, συκοφαντίες η άλλη, στο καφενείο, στην αυλή του σπιτιού, στον περίπατο, στην εκδρομή, στο σαλόνι, στα πάρτι, παντού. Συνήθως με αυτά απασχολούμαστε, με αυτά τρεφόμαστε και γινόμαστε έτσι αφορμή να πληγώνονται ψυχές, να κατηγορούνται αδίκως άλλοι, να τραυματίζονται υπολήψεις, να χωρίζουν ανδρόγυνα, να συντρίβεται πολλών η ευτυχία. Και ο τέταρτος στο καφενείο που κάθεται δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ομιλεί διαρκώς για την πολιτική, να κατηγορεί πότε τον έναν και πότε τον άλλον, να έρχεται σε σύγκρουση με άλλους, να βρίζονται, να πιάνονται όχι σπάνια στα χέρια, να πληγώνονται, να χωρίζονται με μίση και εχθρότητες. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με τέτοιες εγωιστικές και μάταιες απασχολήσεις, ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να πρωτοστατούμε σε καλά έργα, να ανακουφίζουμε τους αδελφούς μας, λόγου χάρη. Είναι ένας φτωχός αδελφός μας, να σπεύσουμε και με άλλους, να του εξοικονομήσουμε μια βοήθεια. Είναι μια οικογένεια χωρίς πατέρα, να κινηθούμε ώστε να βοηθήσουμε τη δυστυχισμένη οικογένεια που περνάει δύσκολες ημέρες. Είναι ένας γειτονάς μας ή γνωστός μας άρρωστος στο σπίτι, στο νοσοκομείο.
να σπεύσουμε αμέσως να τον επισκεφθούμε, να τον ενισχύσουμε, να τον ενθαρρύνουμε, να του εξοικονομήσουμε το φάρμακο ή το φαγητό, αν είναι φτωχός και εγκαταλελειμμένος. Είναι μια κοπέλα διαμάντη από πλευράς ηθικής και νοικοκυροσύνης, αλλά φτωχή και έρημη, διότι τα έφερε έτσι η ζωή. Να σκεφτούμε πώς θα δημιουργήσει η οικογένεια, αφού δεν έχει προστάτη και στήριγμα στη ζωή της. Το καθήκον μας είναι να έρθουμε σε βοήθεια και να δώσουμε τη χαρά στην ψυχή αυτή, συντελούντες στο κτίσιμο της οικογενειακής της εστίας. Είναι ένας νέος έξυπνος, δραστήριος, ακέραιος, ευγενής, αλλά φτωχός και απροστάτευτος. Θέλει να σπουδάσει και να εργαστεί για το καλό της κοινωνίας. Αλλά πώς? Να κόψουμε κάτι από τα έξοδά μας και να ενώσουμε τις προσφορές μας, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση του νέου αυτού σε ανώτερες σπουδές. Θα ανοίξουμε δηλαδή μια πηγή ευτυχίας με την ενέργειά μας αυτή. Πέθανε κάποιος και βυθίστηκε στο πένθος η οικογένειά του. Να επισκεφθούμε τους οικείους του και να τους παρηγορήσουμε στο ατύχημά τους. Σε τέτοιες ώρες η συμπαράσταση είναι δροσιά και πνοή ουρανού. Είναι ένας καρτοπαίκτης από την άλλη πλευρά, μέθυσος και σπάταλος. Να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να τον απομακρύνουμε από το δρόμο αυτό τον κακό και να τον επαναφέρουμε στην οικογένειά του. Εάν ψάξουμε και υπάρχει θέληση, πάντα υπάρχουν τρόποι. Είναι μια γυναίκα επιπόλαιη, απρόσεκτη, με τάσεις όχι και πολύ ηθικές. Να τη συμβουλεύσουμε, να την επηρεάσουμε, ώστε να επανέλθει στο δρόμο της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα φυσικά. Είναι μια οικογένεια που οδηγείται γρήγορα στο διαζύγιο και δυστυχώς σήμερα έχουμε πάρα πολλά διαζύγια. Να κινητοποιήσουμε τους πάντας, ώστε να εξευρεθούν τρόποι συμβιβασμού και ώστε να αποφευχθεί το διαζύγιο που θα καταστρέψει και τους συζύγους και τα παιδιά τους. Και αυτά τα καλά έργα στα οποία συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να πρωτοστατούν οι χριστιανοί, τα ονομάζει ο Μέγας Διδάσκαλος καλά και ωφέλιμα. Ωφέλιμα στην κοινωνία και τους ανθρώπους, διότι αν τα χρήματα που διασκορπίζονται εδώ και εκεί σε έργα επιδείξεως και ματαιοδοξίας, σε πράξεις αμαρτωλές συχνά και προκλητικές, αν οι δυνάμεις που καταναλύσκονται σε ανόητες ενέργειες και γελίες εκδηλώσεις εδίδοντο και προσφέροντο προς βελτίωση των συνθήκων της ζωής των αδελφών μας, τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο ωφέλιμα και ευεργετικά θα ήταν όλα αυτά τα καλά έργα και πόση ανακούφιση θα σκόρπιζαν στους δυστυχείς και πονεμένους αδελφούς μας. Τότε δεν θα υπήρχαν παραπονεμένοι, εγκαταλελειμμένοι, απόκληροι, ριγμένοι στο δρόμο αδελφοί μας. Όλοι θα ζούσαμε με ειρήνη, χαρά και ευτυχία. Αυτά τα καλά έργα δεν είναι ωφέλιμα μόνο στους άλλους. Είναι εποφελή και στους επιτελούντες, σε αυτούς που τα κάνουν. Διότι εκτελούντες οι χριστιανοί τέτοια έργα κοινής ωφελίας, αμέσως γίνονται δέντρα καρποφόρα, ευλογημένα, γεμάτα από χάρη και μύρο Θεού. Διότι όπως λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, τα καλά έργα είναι καλά και ευάρεστα Θεό. Ο άνθρωπος που είναι ωφέλιμος στους άλλους δεν κινδυνεύει να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού μόνο με φύλλα, αλλά θα εμφανιστεί ως δέντρο καρπερό και ευλογημένο για να φυτευθεί μονίμως και αιωνίως στον κήπο του Παραδείσου, όπου είναι αδιατάρακτη μακαριότητα και χαρά. Το κέρδος είναι πως δεν είναι μόνο των άλλων, αλλά και των ίδιων των πιστών που προείστανται καλών έργων. Η αγάπη τους και η φιλανθρωπία τους, εκτός του ότι πολλές φορές πληρώνεται και εδώ
από τους ευεργετηθέντας, θα αμυφθεί οπωσδήποτε πλουσίος και γενεοφρόνος από τον Θεό. Αγαπητοί ακροατέ, το 1944 ένας αξιωματικός της Αμερικανικής αεροπορίας, ο Τζον Βόρνερ, ενώ βομβάρδιζε τη Φαέντζα της Ιταλίας κοντά στη Ραβένα, ευλήθη από γερμανική οβίδα και με το αλεξίπτωτό του έπεσε στο έδαφος. Μια μικρή Ιταλίδα, η Αγγέλα Πορταγούρη, που ήταν μόλις 8 ετών, έσπευσε και τον οδήγησε κοντά στους γονείς της, όπου και σώθηκε. Ύστερα από 11 χρόνια, ο αξιωματικός πέθανε στην Καλιφόρνια, αλλά δεν ξέχασε τη σωτήρα του. Την άφησε κληρονόμο της περιουσίας του, που ήταν 10 δισεκατομμύρια λιρέτες. Η μικρή είχε κάνει το καλό. Εθέρισε αργότερα την πληρωμή της, χωρίς να το περιμένει, έπειτα από 11 χρόνια.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον Απόστολο, που θα ακούσουμε και την εξής φράση. «Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιίστασο, εισίγαρ ανοφελής και μάταιη». Η παραγγελία του Μεγάλου Αποστόλου προς τον μαθητή του και επίσκοπο Κρήτης Τίτο είναι σαφής. Θα πρέπει να αποφεύγει τις ανοφελείς και μάταιες συζητήσεις, καθώς επίσης και όλες τις φιλονικίες και διαμάχες γύρω από διάφορα θέματα, ακόμη και γύρω από νόμους, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, γιατί όλα αυτά είναι ανοφελή και μάταια. Η Ορθόδοξη διδασκαλία δεν προσφέρεται για διαμάχες και έρηδες, ούτε είναι αντικείμενο πολλών διαλεκτικών συζητήσεων, ακριβώς γιατί δεν είναι θέμα ευρέσεως της αλήθειας, αλλά βιώσεως της αλήθειας, η οποία αποκαλύφθηκε από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Χρειάζεται να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα και να προσπαθήσουμε να δούμε μερικές πλευρές του. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος είναι λογικό «ον», επρικίστη από το Θεό με λόγο, ενδιάθετο και προφορικό. Μόνο ο άνθρωπος από όλη την άλλη δημιουργία είναι λογικός και μπορεί να εκφράσει αυτά που ζει με τις λέξεις. Αυτό αποτελεί μεγάλη δωρεά του Τριαδικού Θεού. Έτσι στον άνθρωπο είναι ισχυρότερο το κατ' εικόνα από τον αγγέλων. Όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας, ο Θεός είναι τριαδικός, νους, λόγος, πνεύμα. Οι άγγελοι έχουν και τα τρία αυτά, όχι όμως πνεύμα που ζωοποιεί σώμα. Τα ζώα έχουν πνεύμα που ζωοποιεί σώμα, αλλά δεν έχουν νου και λόγο. Ο άνθρωπος όμως έχει νου, λόγο και πνεύμα που ζωοποιεί σώμα. Γι' αυτό το κατ' εικόνα είναι ισχυρότερο. Αυτού τη φύση προσέλαβε ο Χριστός και κατά την ανάπλαση του ανθρώπου που έγινε στον Ιορδάνη ποταμό φανερώθηκε όλη η Αγία Τριάς. Έτσι ο άνθρωπος όχι μόνο σκέπτεται αλλά και ομιλεί, εκφράζει την εσωτερική του ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, είχαν προηγουμένως χριστοποιηθεί και ο λόγος τους δεν ήταν απλώς ανθρώπινος, αλλά καταχάριθε ανθρώπινος. Δια του λόγου που φωτιζόταν από το χαριτωμένο, εκπορευόταν η αποκαλυπτική αλήθεια του Θεού και περί του Θεού. Απεδείχθησαν, όπως λέει το δοξαστικό του όρθρου, πάνχρυσα στόματα του λόγου. Δεν έκαναν επομένως ανόητες συζητήσεις, δεν διεκρίνονται για μάχες νομικές. Σε Οικουμενική Σύνοδο μίλησαν γιατί υπήρχε ανάγκη να διατυπωθεί η αλήθεια και να εκφραστεί η εμπειρία της Εκκλησίας. Οι Σύνοδοι δεν ήταν συνέδρια συζητούντων μελών και συνέδρια διαμάχης, αλλά θεία παρεμβολή παρατάξεως Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες δια των Συνόδων διέσωσαν την αλήθεια περί του Θεού και περί του ανθρώπου. Όταν δογμάτισαν ότι οι δυο φύσεις των Χριστό είναι ενωμένες ασυγχύτως και αχωρίστως, το έκαναν για να διασώσουν την ελευθερία ασυγχύτως και την αγάπη αχωρίστως, που δείχνουν τις πραγματικές προϋποθέσεις κάθε κοινωνίας και τις πραγματικές συνθήκες διασώσεως του ανθρωπίνου προσώπου. Πραγματικά δεν νοείται η ελευθερία χωρίς την αγάπη και η αγάπη χωρίς την ελευθερία. Στην Ορθόδοξη διδασκαλία, όπως μας την παρουσίασαν οι Άγιοι Πατέρες, η αγάπη εκφράζεται ως ελευθερία και η ελευθερία ως αγάπη. Γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για αγάπη και ελευθερία. Με αυτά τα λίγα φαίνεται ότι το έργο των Αγίων Πατέρων ήταν να διασώσουν την αλήθεια περί του Θεού και την αλήθεια περί του ανθρώπου και περί της σωτηρίας του.
Αυτό είναι το μεγάλο έργο των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων που επεκτείνεται μέχρι εμάς. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες, όπως και σήμερα, οι οποίοι όταν βλέπουν πως αλλοιώνεται η αλήθεια μπορούν να την εκφράζουν και να την διασώζουν με νέους όρους και νέους λόγους ανάλογα με τη νέα αίρεση που μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι εξηγείται γιατί πολλοί χαρακτήρισαν τον Μέγα Αθανάσιο Καινοτόμο ή τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μοντέρνο θεολόγο. Δεν μπόρεσαν αυτοί να καταλάβουν ότι οι πατέρες διατυπώνουν την παράδοση και την αποκάλυψη με τους λόγους κάθε εποχής. Πάντως, με την ευκαιρία των λόγων του Αποστόλου Παύλου και της διδαχής των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ας προσέξουμε τους λόγους μας, τη διδαχή μας, να είναι κατεξοχήν θεανθρώπινη, εμποτισμένη μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, γιατί διαφορετικά θα είναι μωρές και ανόητες συζητήσεις, οι οποίες θα είναι ανοφελείς και μάταιοι.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Και θα ακούσουμε. Ημίσεστε το άλας της γης. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Η Εκκλησία μας που προβάλλει στο πλήρωμά της τις ηρωικές μορφές των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου 451 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα, φρόντισε να βρει μια ευαγγελική περικοπή που να ανταποκρίνεται όσο είναι δυνατόν στους οικουμενικούς διδασκάλους της, που με τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οροθέτησαν την πίστη και ζωή της. Γι' αυτό συνένωσε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού, παραλείποντας τον πρώτο στίχο του πρώτου και τον τελευταίο του δευτέρου, για να δώσουν ασφαλώς μεγαλύτερη ενότητα στην περικοπή. Η έννοια πρώτα του φωτός αλλά και του αλατιού που βρίσκεται στον παραλειπόμενο στίχο του πρώτου τμήματος βοηθά σημαντικά να συλλάβουμε πληρέστερα την αποστολή του χριστιανού στον κόσμο, ώστε να μπορεί να είναι συνεχιστής του έργου των Αγίων μας Πατέρων. Το φως δίνει πρώτα απ' όλα ζωή. Είναι η αιτία της ζωής μέσα στη φύση. Το φως φωτίζει τον κόσμο. Επιτρέπει να εργαζόμαστε, να βαδίζουμε, να δημιουργούμε. Χωρίς φως η ζωή σταματά ή διατηρείται σε υποτονικές καταστάσεις. Τα φυτά, πιο εκφραστικά από κάθε τι που έχει ζωή στον πλανήτη μας, μας φανερώνουν την αξία του φωτός, με το να στρέφονται συνεχώς αυτό και να το αναζητούν. Το ηλιοτρόπιο λόγου χάρη είναι ο σιωπηρός κήρυκας της ανάγκης της ζωής για φως. Μετά τη ζωή όμως, το φως είναι και η αιτία της γνώσεως. Τα 99% των γνώσεών μας αποκτώνται με τα μάτια. Δεν είναι δυνατόν ούτε να φανταστούμε απλώς τη ζωή μας σε ένα συνεχές σκοτάδι που θα χρήστευε το οπτικό μας όργανο. Θα μας στερούσε τις περισσότερες γνώσεις μας και θα περιόριζε έτσι την πρόοδο του πολιτισμού μας. Η επικοινωνία μας έπειτα με τους άλλους, με τον κόσμο γενικά, θα ήταν αδύνατη και η ζωή ουτοπία. Τέλος, το φως δίνει ασφάλεια και σιγουριά. Ας φέρουμε στο νου μας ένα φάρο, στο ταραγμένο πέλαγος και στη μαυρίλα της νύχτας. Δεν είναι περίεργο ότι για τον άνθρωπο που έχει τις προϋποθέσεις να ζει στο φως, το σκοτάδι είναι πάντα πηγή τρόμου και αβεβαιότητος. Η νυχτερινή ζωή είναι πάντα συνδεδεμένη με το κακό, την αμαρτία και το έγκλημα, παρόλο που υπάρχει πάντα δυστυχώς δυνατότητα να γίνει το κακό και στο άπλωτο φως της ημέρας. Ποτέ όμως δεν βαδίζει κανείς με απόλυτη σιγουριά τη νύχτα. Ποτέ δεν αισθάνεται απόλυτα ασφαλής μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ζωή, γνώση, ασφάλεια. Να πάνω απ' όλα τι χαρίζει το φως στον άνθρωπο. Τι εννοούσε όμως ο Χριστός λέγοντας στους μαθητές του πως είναι το φως του κόσμου? Καταρχήν είναι σημαντικό πως δεν τους λέει γίνεστε φως, όπως αλλού θα τους πει γίνεστε τέλειοι ή άγιοι. Τους λέγει είστε το φως του κόσμου. Γιατί αν δεν είμαστε φως, δεν είμαστε χριστιανοί. Σε άλλο σημείο ο Χριστός ταυτίζει καθαρά τον εαυτό του με το φως, λέγοντας τώρα και στους μαθητάς του πως είναι το φως. Δηλώνει ότι δεν είναι μαθητής του χριστιανός όποιος δεν αντανακλά το φως του Χριστού στον κόσμο. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί αναλαμβάνουν το βαρύ έργο να είναι το πνευματικό φως των συνανθρώπων τους. Να είναι δηλαδή και να φαίνονται φωτεινοί, άρα χριστιανοί, και συνάμα να φωτίζουν το σκοτάδι και στο σκοτάδι των άλλων. Δηλαδή να είναι οδηγοί των άλλων και ηγέτες στην κοινωνία, αλλά συνάμα και να αποτελούν κρίση για τη σκοτεινή ζωή του κόσμου της αμαρτίας. Τούτο πραγματοποιείται όταν οι χριστιανοί πορεύονται ως τέκνα φωτός και όλα τα έργα τους αντέχουν στο φως. Όχι όμως μόνο οντολογικά, υπαρξιακά,
πρέπει να είναι φώτα οι χριστιανοί, αλλά και δυναμικά. Δεν αρκεί να αντανακλούν φως, χρειάζεται και να σκορπίζουν φως, να μεταδίδουν το φως της αλήθειας και της Θείας Γνώσεως. Αν δεν ξεκαθάριζαν το σκοτάδι της πλάνης οι Άγιοι Πατέρες σε συνόδους και αν δεν επρόβαλαν το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας, δεν θα μπορούσαν να είναι φώτα. Δεν θα μπορούσαν να οδηγούν στο δρόμο της αλήθειας, γιατί η τρίτη αποστολή του χριστιανού στον κόσμο είναι αυτή. Να είναι φάρο στον κόσμο, να δείχνει το δρόμο της σωτηρίας. Εξίσου όμως εκφραστική είναι και η έννοια του άλατος για να δηλώσει την αποστολή του χριστιανού στην κοινωνία. Το αλάτι έχει δύο βασικές ιδιότητες. Διατηρεί και έπειτα νοστιμίζει, δίνει ουσία στη γεύση. Όταν μιλούσε ο Χριστός μας, ο κόσμος δεν ήταν ουσιαστικά διαφορετικός από τον δικό μας. Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι αυτός που είναι και η κοινωνία του το ίδιο. Με τις ίδιες αγωνίες και ανάγκες, τα ίδια προβλήματα και ανησυχίες, η αύξηση και εξέλιξη των μέσων είναι εξωτερική. Η ψυχή μας μένει ίδια. Και τότε λοιπόν υπήρχε ο ίδιος κλονισμός αξιών, η ίδια διάθεση, το ίδιο άγχος, η ίδια ηθική κατάπτωση, η ίδια καθίζηση της αξίας της ζωής και της ανθρώπινης προσωπικότητος. Αρκεί να υπενθυμίσουμε τη δουλεία, που σήμερα βέβαια κυκλοφορεί με άλλα ονόματα, την έκθεση των βρεφών και τις εκθρώσεις. Το έργο λοιπόν του χριστιανού σε ένα τέτοιο κόσμο είναι πρώτα να συντηρήσει, να κρατήσει από τη σύψη και την αποσύνθεση, να προφυλάξει. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά, να δίνει γεύση, να χαρίζει στη ζωή την πνευματική και ηθική της διάσταση. Όλη η ατομική και εκκλησιαστική ευσέβεια συγκεντρώνεται στη διπλή προσπάθεια να αφαιρείται κακό και να προστίθεται καλό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο Χριστός μας χρησιμοποίησε τις δύο έννοιες του φωτός και του άλατος για να χαρακτηρίσει με αυτές τους μαθητές του. Μέσα στην περικοπή συμπυκνώνεται ολόκληρη η αποστολή της στρατευωμένης εκκλησίας σαν συνόλου των πιστών στον κόσμο. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στην πραγμάτωση αυτής της αποστολής. Πώς θα μείνει ο χριστιανός και η εκκλησία φως και άλας του κόσμου? Το ίδιο το Ευαγγέλιο ερωτά: εάν το άλας μορανθεί, εν τίνει αλιστήσετε? Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του δύναμη, τι θα του την ξαναδώσει? Αν ο χριστιανικός κόσμος χάσει τη δύναμή του να συγκρατεί και να νοστιμίζει, αν δηλαδή πάυσει να παίρνει τα δώρα αυτά από την πηγή του στον Χριστό, τι τον χρειάζεται ο κόσμος? Θα πεταχθεί σαν άχρηστος και θα πατηθεί, συμπληρώνει το Ευαγγέλιο. Μία εκκλησία που συμμαχεί με τον κόσμο του πονηρού χάνει την αλιστική της δύναμη και πέρα από το όνομα δεν της μένει τίποτε κοινό με του Χριστού την εκκλησία. Είναι καιρός να διερωτηθούμε μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει με όλους μας όταν συντασσόμεθα με τις δαιμονικές δυνάμεις του κόσμου και εργαζόμαστε όχι για τον Χριστό αλλά για εκείνες. Έστω κι αν τούτο γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε, θα συμφωνήσουμε όμως όλοι πως δεν διακονείται ο Χριστός όταν διακονούμε τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιστική δύναμη της Εκκλησίας. Για να μείνει φως πρέπει να μείνει απρόσβλητη από το σκοτάδι του κόσμου. Όσο προχωρεί η εκοσμίκευσή της, όσο περισσότερο σκοτάδι μπαίνει στους κόλπους της, τόσο προχωρεί το νερό στα ύφαλα του σκάφους της, με όλες τις αναπόφευκτες συνέπειες. Η εκοσμίκευση δεν μπορεί ποτέ να φέρει την επέκταση και αύξηση της Εκκλησίας. Ο κόσμος δεν κερδίζεται με την εκοσμίκευση. Αντίθετα, η Εκκλησία όταν εκοσμικεύεται χάνει την ταυτότητά της. Για να διατηρήσει η Εκκλησία την ουσία της πρέπει να μείνει φως και άλας, όπως ο Χριστός την θέλησε και όπως Εκείνος την ίδρυσε στον κόσμο.
Έτσι όμως καταλήγουμε σε μια σπουδαία διαπίστωση. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η μικρή ακτινοβολία της Εκκλησίας μας σήμερα. Δεν ακτινοβολεί εκείνη γιατί χάσαμε το φως μας εμείς οι χριστιανοί, διότι όλοι μας αποτελούμε την Εκκλησία, κληρική και λαϊκή. Άρα η ακτινοβολία η δικιά μας ως πιστών, ως ορθοδόξων, δεν είναι τέτοια που η Εκκλησία στην ολότητά της να έχει δύναμη. Δεν αλλάζει την όψη του κόσμου εκείνη, γιατί εμείς μείναμε στιφοί και ανάλατοι. Το έργο της Εκκλησίας βέβαια συνεχίζεται και θα συνεχίζεται στους αιώνες. Και το αγιαστικό και το σωστικό. Ό,τι γίνεται όμως γίνεται, γιατί η χάρη του Θεού δεν μας εγκατέλειψε. Λόγου χάρη έχουμε τα μυστήρια. Έχουμε τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και αυτά δεν μπορεί να τα αφαιρέσει κανείς. Αν ο Χριστός όμως δεν φαίνεται στην κοινωνία να διδάσκει, να φωτίζει, να θαυματουργεί, είναι γιατί εμείς διώξαμε τον Χριστό από μέσα μας. Εμείς σαν άτομα όλο και περισσότερο συμμαχούμε και συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Να γιατί σήμερα ίσως πολύ περισσότερο έχουμε ανάγκη να μιλάμε για τους Αγίους Πατέρες που υπήρξαν και υπάρχουν σε κάθε εποχή το φως του κόσμου και το άλας της γης.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιορτάζουμε λοιπόν τη μνήμη των 630 θεοφόρων πατέρων που συνεκρόθησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το έτος 451 μετά Χριστόν. Τι να πούμε περί των Αγίων Πατέρων? Ο Θεός μας είναι Θεός των Πατέρων μας. Την Αγία Γραφή την δεχόμαστε όπως την ερμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες. Η Εκκλησία μας φυλάττει τα δόγματα και τη διδασκαλία των Πατέρων. Και εμείς, αν τους παραδεχόμαστε για πατέρες μας, θα πρέπει να τους μοιάσουμε, γιατί το παιδί μοιάζει με τον πατέρα. Θα πρέπει να διαβάζουμε τους βίους τους και να μελετάμε τις συγγραφές τους. Εκεί στη μελέτη των Αγίων Πατέρων θα βρούμε τη σωστή πνευματική πορεία. Εκεί θα βρούμε πουλουτισμό ορθοδόξου θεολογίας. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε όλοι μαζί μαθητές σε τέτοιους Αγίους και σοφούς καθηγητές. Και γεννόμενος κανείς καλός και επιμελής μαθητής των Αγίων Πατέρων και μιμητής του βίου τους, γίνεται και αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί δεν είναι καθόλου σωστό να λέμε ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν μέχρι κάποια εποχή και έπειτα έπαυσαν. Η Εκκλησία πάντοτε έχει Άγιο Πνεύμα που αναδεικνύει πατέρες. Και αν εκείνος ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας απίν, δηλαδή έφυγε, όμως το Πνεύμα στην Εκκλησία παρήν υπάρχει και πάντοτε, σε κάθε εποχή και σήμερα ασφαλώς έχουμε θεοφόρους πατέρες. Είναι δυνατόν να θεωθεί ο άνθρωπος? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και βέβαια είναι, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τι πιστεύουμε για το πρόσωπο του Χριστού μας? Να τι πιστεύουμε? Ότι είναι Υιός του Θεού, τέλειος Θεός και έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Στο ένα πρόσωπο του Χριστού έχουμε δύο φύσεις, την Θεία και ανθρώπινη. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεωθεί ο άνθρωπος, να ενωθεί δηλαδή με τον Θεό, αφού στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε ενωμένη τη Θεία και ανθρώπινη φύση. Αυτό όμως που πιστεύουμε εμείς για το πρόσωπο του Χριστού δεν το ομολογούσε κάποιος αρχιμανδρίτης που καταδίκασαν οι 630 πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ευτυχή, έλεγαν τον αρχιμανδρίτη αυτόν. Αυτός παραδεχόταν τον Χριστό μόνο με μια φύση, τη Θεία. Δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός σαρκώθηκε. Το παραδεχόταν αυτό, αλλά έλεγε ότι οι δυο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, Θεία και ανθρώπινη, έκαναν ένα κράμα, μια άλλη ουδέτερη φύση. Τι Χριστός είναι αυτός που εκήρυτε ο ευτυχής? Θεός δεν ήταν, γιατί η φύση του δεν ήταν όμοια με τη φύση του Θεού Πατέρα, αφού ήταν Θεία φύση με συγχώνευση της ανθρώπινης φύσεως. Άνθρωπος πάλι δεν ήταν, γιατί δεν είχε καθαρή ανθρώπινη φύση. Άρα δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός σαρκώθηκε λοιπόν? Το παραδεχόταν αυτό, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Αν ρώταγε κανείς τον ευτυχή γιατί σαρκώθηκε ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να απαντήσει το λόγο των Αγίων Πατέρων για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Γιατί ο Χριστός του ευτυχούς δεν είχε ανθρώπινη φύση, αφού κήρυτε ότι αυτή απορροφήθηκε από την Θεία. Και ο Χριστός του ευτυχούς πάλι ήταν φοβερός για τον άνθρωπο και όχι ο γλυκύτατος Χριστός, ο Χριστός της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων. Γιατί αφού αυτός κήρυτε ότι στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη, σαν να έλεγε «Άνθρωποι μακριά από τον Θεό, θα σας απορροφήσει, θα σας λιώσει αν πάτε κοντά του, θα χάσετε τη φύση σας και όλη την ανθρωπιά σας». Έτσι δεν είναι, αν τα πάρουμε λίγο τα πράγματα και τα κάνουμε λιανά? Δεν θέλουμε τέτοιο Χριστό όπως τον κήρυτε ο ευτυχής και οι άλλοι αιρετικοί. Θέλουμε, πιστεύουμε, έναν Χριστό όπως μας τον κήρυξαν
οι 630 πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Έναν Χριστό, Υιό του Θεού, που σαρκώθηκε από τα καθαρότατα αίματα της Παρθένου Μαρίας και έγινε άνθρωπος. Ένα πρόσωπο με δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Οι δύο αυτές φύσεις δεν συγχέονται, αλλά και δεν χωρίζονται. Δεν τρέπονται σε κάτι άλλο, αλλά και δεν διαιρούνται. Ενώνονται στο πρόσωπο του Χριστού ασυγχύτως και αχωρίστως, ατρέπτος και αδιαιρέτος, όπως κήρυξαν οι πατέρες. Έναν τέτοιο Χριστό πιστεύουμε, τον Χριστό των πατέρων μας. Έτσι ομολογούμε τον Χριστό στη λατρεία μας, στις προσευχές μας και ιδιαίτερα σε εκείνη την ωραία προσευχή που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Με το Κύριε, σε αυτή την προσευχή, ομολογούμε την θεότητα του Χριστού, με το Ιησού, την ανθρώπινη φύση του, και με το Χριστέ, ομολογούμε την ασύγχυτη και αδιαίρετη ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του σαρκωθέντος Υιού του Θεού. Και τέλος, λέγοντας το ελέησόν με, ομολογούμε την αμαρτωλότητά μας. Ζητάμε την κάθαρση της ψυχής μας για να πετύχουμε τη θέωσή μας, την ένωσή μας με τον Κύριο, όπως μας κηρύττουν οι Άγιοι Πατέρες.

ο Θεάνθρωπος Χριστός απεκάλεσε τους μαθητές του φως του κόσμου. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει οντολογική σημασία και όχι ηθική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι φως του κόσμου, όχι απλώς γιατί έχουν μερικά εξωτερικά έργα, κοινωνική εργασία, αλλά γιατί είναι κατοικητήριοι.

ότι μέσα σε αυτήν υπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα που τη ζωοποιεί. Για να το καταλάβουμε κάπως αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο «πατέρες». Στην Αγία Γραφή, το όνομα «πατήρ» χρησιμοποιείται ως υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, για να φανεί η σχέση του πρώτου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα, ότι δηλαδή εγέννησε προχρόνων αιωνίων το δεύτερο πρόσωπο που λέγεται Υιός και εξ αυτού του Πατρός εκπορεύεται το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα όμως «πατήρ» μπορεί να αποδοθεί σε όλη την Αγία Τριάδα, αφού η δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια «πατήρ» λέγεται και ο Χριστός, γιατί με την ενανθρώπισή του έδωσε τη ζωή στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ήταν νεκρός και μόνος του δεν μπορούσε να ζωοποιηθεί. Επομένως ο Χριστός εν σχέση προς τον Πατέρα του λέγεται Υιός. Εν σχέση με τους ανθρώπους, όπως και τα άλλα πρόσωπα, λέγεται Πατήρ, γιατί μεταδίδει τη ζωή. Πατέρες ακόμη λέγονται και όλοι οι εν Χριστώ αναγεννηθέντες, γιατί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα που μόρφωσε μέσα τους τον Χριστό, έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού και έπειτα μετέδωσαν τις εμπειρίες τους στα πνευματικά τους παιδιά με αποτέλεσμα να τα αναγεννήσουν. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι και έγιναν το φως του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γά Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Έχει συνείδηση της πατρότητάς του, γι' αυτό λέγει για τον μαθητή του Τιμόθεο: «Εστίν τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Και οι Άγιοι Ιεράρχες, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, είναι το φως του κόσμου, λέγονται πατέρες, γιατί επειδή ενώθηκαν με τον καταφύση Υιό του Θεού, είναι και αυτοί κατά χάριν Υιοί του Ουρανίου Πατρός. Έτσι αναγέννησαν το ποίμνιό τους και απέκτησαν πνευματικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μια ξηρή επιστημονική γνώση, αλλά είναι η αληθινή γνώση του Θεού. Η ζωή τους και η διδασκαλία τους είναι πράγματι φως του κόσμου, γιατί ενώθηκαν με το φως του κόσμου, τον Χριστό. Επίσης, κάθε αναγεννημένος είναι πατήρ για αυτούς που τον πλησιάζουν για να πάρουν τη διδασκαλία του, που είναι καρπός ορθοδόξου ζωής. Επομένως, το σύνθημα που διαδίδεται πίσω στους πατέρες είναι λίγο παραπληνητικό και ίσως από εναντίον του Αγίου Πνεύματος που διατηρεί και σήμερα χαρισματούχους πιστούς που έχουν την παράδοση και είναι αληθινοί πατέρες. Άρα η πατερική παράδοση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι συντελείες των αιώνων. Πάντως, για να είναι κανείς πραγματικός πνευματικός πατήρ, πρέπει να είναι συγχρόνως Υιός του Θεού. Μόνο σαν παιδί του Θεού μπορεί να αποκτήσει την παράδοση και μπορεί έπειτα να τη μεταδώσει, όχι με μηχανικούς τρόπους και εξωτερικούς, αλλά μυστηριακά, και να γίνει πατήρ. Όλα, όπως είναι φυσικό, ξεκινάνε από την υπακοή στο Θεό και στους συγχρόνους Αγίους Πατέρες. Ο ανυπάκουος πάβει να είναι μαθητής και Υιός. Ο υπάκουος αναγεννάται και μπορεί και άλλους να αναγεννήσει. Επομένως, οι Άγιοι είναι πνευματικοί πατέρες, δηλαδή το φως του κόσμου, γιατί μας αναγεννούν, μας ζωογονούν, μας κατευθύνουν με υπομονή και στοργή, μας φωτίζουν διαρκώς, αφού έγιναν κατοικητήρια της θεότητος. Ας έχουμε την ευχή τους και ας θέτουμε τον εαυτό μας κάτω από την πνευματική τους καθοδήγηση για να ολοκληρωθούμε.

όμως, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός, την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 20 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία, Τετάρτη 22 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσιομάρτυρος Μαρκέλας. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου Τετάρτη 22 Ιουλίου 6:30-8:45 το πρωί με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

και η έξω ιστορία και η ιστορία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, μας διέσωσαν ονόματα όχι μόνο μεγάλων ανδρών, αλλά και μεγάλων γυναικών. Έχει και εδώ εφαρμογή ο λόγος του Αποστόλου, ότι ούκα ενήν άρσεν και θήλη, ενώπιον δηλαδή του Χριστού, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Την ίδια αξία έχουν και το ίδιο μεγάλη και θαυμαστή είναι και ο άνδρας και η γυναίκα. Οι άνδρες στα δικά τους έργα και οι γυναίκες πάλι στα δικά τους. Γιατί βέβαια για άλλα έργα και άλλες δραστηριότητες είναι πλασμένοι οι άνδρες και για άλλα οι γυναίκες. Αφύσικο πράγμα είναι, αλλά και ασύμφορο, να αντιστρέφονται οι όροι και να απασχολούνται οι άνδρες με τα γυναικεία έργα και οι γυναίκες με τα ανδρικά.

μια γυναίκα που το όνομά της και το έργο έμειναν πολύ σεβαστά στην ιστορία της Εκκλησίας είναι η Οσία Μακρίνα, της οποίας την Ιερή Μνήμη εορτάζουμε σήμερα 19 Ιουλίου. Η Οσία Μακρίνα είναι αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και πρωτότοκη σε μια οικογένεια με 9 παιδιά που έδωσε στην Εκκλησία 3 επισκόπους. Πατρίδα της είναι η Καπαδοκία, μια επαρχία με πλούσια και μεγάλη εκκλησιαστική παράδοση. Πατρίδα πολλών Αγίων και μεγάλων ιεραρχών. Η οικογένεια της Οσίας Μακρίνας ήταν από τις πιο ξεχωριστές οικογένειες της Καπαδοκίας, με προγόνους Αγίους Μάρτυρες στα χρόνια των διωγμών και με διδάσκαλο τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νήσης, αδελφός της Οσίας Μακρίνας, έγραψε το βίο της, αλλά και ο άλλος αδελφός της, ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουμε πολλά και με ακρίβεια για την Οσία του Θεού. Αρχίζοντας τη βιογραφία της αδελφής του, ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσης, γράφει: «Αυτά που γράφω είναι αξιόπιστα, γιατί δεν τα διάβασα, αλλά μου τα δίδαξε η πείρα και με όσα με ακρίβεια έχω να σας πω, δεν θα επικαλεστώ ξένη μαρτυρία». Η Μακρίνα λοιπόν ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας και ανατράφηκε από τους γονείς της με πολλή επιμέλεια και της ψαλμοδουμένης γραφής ουδοτιούν οι γνώοι. Εκτός δηλαδή από τα άλλα, ήξερε και ολόκληρο το ψαλτήριο απ' έξω.

πατέρας της, σε μικρή ακόμα ηλικία, την αραβώνησε με κάποιον καλό νέο, αλλά ο νέος αυτός πέθανε πριν να έλθει ο καιρός για το γάμο. Αυτό ήταν αρκετό. Η Μακρίνα, σαν και να είχε γίνει ο γάμος, έμεινε πιστή στη γνώμη του πατέρα της και αφοσιώθηκε να βοηθήσει τη μητέρα της στην ανατροφή των αδελφών της. Όλα τα αδέλφια στο σπίτι τη σέβονταν σαν δεύτερη μητέρα τους. Η Μακρίνα, με τη σύνεση και τη σοβαρότητα του χαρακτήρα της, κυριαρχούσε μέσα στο πατρικό σπίτι και επηρέαζε ευεργετικά όλα τα αδέλφια της στις αποφάσεις τους αλλά και στην πορεία της ζωής τους. Και πρώτα-πρώτα επηρέασε το Μέγα Βασίλειο, που όπως ίσως είναι γνωστό, στην αρχή της σταδιοδρομίας του είχε θέσει σαν σκοπό να ασκήσει τη δικανική τέχνη, δηλαδή τη δικηγορική ρητορική. Αλλά αν ο ρούς της σταδιοδρομίας του άλλαξε κήτη και στράφηκε προς τα εκκλησιαστικά και θεολογικά ενδιαφέροντα, αυτό οφείλεται κυρίως στην Οσία Μακρίνα. Αυτή του μίλησε με θέρμη για την αφιερωμένη ζωή στην εκκλησία και τα θεολογικά γράμματα και ο Βασίλειος την άκουσε. Έτσι στις συμβουλές της Οσίας οφείλει η Εκκλησία ένα πρώτου μεγέθους πατερικό ανάστημα και όχι μόνον, αλλά οφείλει και τους άλλους αδελφούς της που και αυτοί με συμβουλές της έγιναν επίσκοποι. Ο ένας, ο Γρηγόριος, έγινε και καλός θεολόγος και φιλόσοφος, μα και εκκλησιαστικός άνδρας. Όταν πέθανε ο πατέρας της, η Μακρίνα ανέλαβε να αναθρέψει και να διδάξει τον ένατο αδελφό, τον Πέτρο, τον έπειτα επίσκοπο Σεβαστίας, επί πάσαν την υψηλωτέραν ήγαγεν παίδευσιν. Αλλά η Οσία Μακρίνα δεν υπήρξε μόνο για την οικογένειά της, του βίου διδάσκαλος και μετά την μητέρα Μήτυρ, αλλά και μεγάλη Οσία και μοναχή. Όταν μεγάλωσαν οι αδελφοί της και πήρε ο καθένας το δρόμο του, η Μακρίνα αποτραβήχθηκε στα οικογενειακά τους κτήματα στον Πόντο και εκεί ίδρυσε ένα μεγάλο και υποδειγματικό γυναικείο κοινόβιο μοναστήρι. Να τη γράφει ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νήσης, για αυτό το φροντιστήριο της αρετής, όπως το χαρακτηρίζει. «Χορός ειν περί αυτήν παρθένων πολλής, ας αυτή δια των πνευματικών οδύνων γεννήσασα και εις τελείωσιν δια πάσας επιμελίας προάγουσα τι των αγγέλων εμιμήτω ζωή εν ανθρωπίνο σώματι, άγιες γυναίκες που έδωσαν το βίο τους για να κερδίσουν την αιώνια ζωή».

Μέσα στο κοινόβιο, παρόλα τα άλλα καθήκοντά της, μελετούσε καλά την Αγία Γραφή και απέκτησε έκτακτη θεολογική μόρφωση, για την οποία μαρτύρει κυρίως ο αδελφός της Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσης, γράφοντας στο σύγγραμμά του που τιτλοφορείται «Μακρίνια». Εκεί μας διέσωσε το βάθος των σκέψεων και των πεποιθήσεων της αδελφής του για το θάνατο, την ψυχή και την Ανάσταση. Πρόκειται για μια υπέροχη συζήτηση που έγινε ανάμεσα στους δυο, λίγο πριν από το θάνατό της και ενώ ήδη βρισκόταν στο κρεβάτι του πόνου. Η Οσία Μακρίνα πέθανε ένα χρόνο μετά τον θάνατο του αδελφού της Μεγάλου Βασιλείου, δηλαδή το 380 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Γρηγόριος, που βρέθηκε παρόν στο θάνατό της και της έκλεισε τα μάτια, μας περιγράφει συγκινητικά τις τελευταίες στιγμές της. Μας απομνημονεύει και την προσευχή της Οσίας πριν παραδώσει το πνεύμα. Μια προσευχή γεμάτη πίστη και ελπίδα που αρχίζει με αυτά τα λόγια. «Συ, έλυσα σημείν Κύριε του θανάτου των φόβων. Συ, ζωής αληθινής αρχήν ημίν επίησας το τέλος της εντάφθα ζωής». Η Οσία Μακρίνα με την προσδοκία της Αναστάσεως έκαμε το πέρασμα εκ του θανάτου εις την ζωήν. Προσευχόταν με πολύ σιγανή φωνή και έκανε το σταυρό της. Επετήθη την σφραγίδα της οφθαλμής και το στόματι και την καρδία.

0: Ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, έχει ανάγκη από έναν καλό σύμβουλο. Καλός δε σύμβουλος είναι εκείνος που πιστεύει στο Θεό και αγαπά και σέβεται τον συνάνθρωπο. Και ο πιο γενναίος στρατηγός και ο πιο αποφασιστικός κυβερνήτης θέλει το σύμβουλό του. Ένας καλός και ανιδιοτελής σύμβουλος είναι ό,τι και η βακτηρία στον ηλικιωμένο. Η Μακρίνα, αν και γυναίκα, υπήρξε σύμβουλος όλων των μεγάλων πατέρων αδελφών της. Και στην ηθική αρρωγή της οφείλεται πολλές ότι το πατρικό της σπίτι έγινε οικογένεια Αγίων. Όμως στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός Κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 20 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία. Τετάρτη 22 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσιομάρτυρος Μαρκέλας. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου Τετάρτη 22 Ιουλίου 6:30-8:45 το πρωί με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε Κύριο. Οι πιο μεγάλες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως, αυτές που αποτελούν τον κορμό του συμβόλου της πίστεως, είναι δύο. Η πρώτη, ο Θεός είναι ένας κατά τη φύση, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Οι τρεις υποστάσεις της μιας θεότητος είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια της πίστεως μας είναι ότι ο Υιός του Θεού, χάριν της σωτηρίας ανθρωπότητος, σαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και έγινε άνθρωπος. Τις αλήθειες αυτές αρνήθηκαν κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν οι αιρετικοί, τους οποίους καταδίκασαν η πρώτη και η δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος και συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως. Τις κακόδοξες διδασκαλίες εκείνων των αιρετικών ξέθαψαν στις μέρες μας οι οπαδοί της Αμερικάνικης Κερδοσκοπικής Εταιρείας Σκοπιά και τις αναμασούν στα περιοδικά και έντυπά τους. Αρνούνται την τριαδικότητα του Θεού. Θεωρούν ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι Θεός αλλά κτίσμα. Είναι, όπως γράφουν σε ένα βιβλίο τους, ο πρώτος άγγελος που έκαμε ο Θεός. Θεωρούν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλώς η ενεργός δύναμη του Ιεχωβά, κάτι δηλαδή απρόσωπο. Ισχυρίζονται δε ότι αυτά τα λέει η Αγία Γραφή. Έχουμε στο παρελθόν αποδείξει λεπτομερώς πόσο έξω πέφτουν και πόσο άσχετοι από την Αγία Γραφή είναι. Ας θυμηθούμε λίγες σχετικές αγιογραφικές μαρτυρίες. Και πρώτα για την τριαδικότητα του Θεού. Λέει ο ψαλμωδός: «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Είπε δηλαδή ο Γιαχβέ, ο Θεός, στο Θεό μου, στο Γιαχβέ, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Εδώ εμφανίζονται δύο Κύριοι, δύο Γιαχβέ. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Είπε λοιπόν ο Πατήρ στο Θεό Υιό, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Να όμως που εμφανίζεται στο ίδιο σημείο και τρίτος Κύριος, το Άγιο Πνεύμα. Λέει παρακάτω: «Κύριος εκ δεξιών σου». Να λοιπόν και ένας τρίτος Κύριος, το Άγιο Πνεύμα. Στη βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη είχαμε ξεκάθαρη φανέρωση της τριαδικότητας του Θεού. Ο Υιός του Θεού βαπτιζόταν σαν άνθρωπος στον ποταμό και τότε ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό που έλεγε: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός». Και αμέσως φάνηκε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς να κατεβαίνει πάνω από τον βαπτιζόμενο Υιό. Αλλά και η εντολή που έδωσε ο Αναστάς Ιησούς Χριστός στους μαθητές του πριν αναλυφθεί στους ουρανούς ήταν: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο Θεός είναι ένας, γι' αυτό είπε εις το όνομα και όχι στα ονόματα, αλλά έχει τρεις υποστάσεις, γι' αυτό είπε του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σχετικά με τη δεύτερη αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού και είναι και Θεός και άνθρωπος, ας θυμηθούμε τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Της είπε: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Αυτός ο άνθρωπος που θα γεννηθεί από σένα, δηλαδή, θα είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τι έλεγε? «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Έχουμε δηλαδή μια και την αυτή Θεία Φύση. Οι Ιουδαίοι που άκουσαν αυτά τα λόγια πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν, γιατί κατάλαβαν ότι έκανε τον εαυτό του ίσο με το Θεό. Αλλά ενώ οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού και τα δαιμόνια ακόμα τη δέχονται. Όταν τον είδαν τα δαιμόνια που ήταν μέσα σε εκείνους τους δαιμονισμένους των Γεργεσινών, άρχισαν να κραυγάζουν. «Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήρθες λέει πριν την ώρα μας μας καταδικάσεις?» Όποιος πιστεύει αυτές τις μεγάλες αλήθειες που διακηρύττει ο Λόγος του Θεού θα είναι μέγας ενώπιον του Θεού, ενώ όποιος τις αρνείται θα αποκηρυχθεί από τον Κύριο. Αυτό μας το λέει η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και μεταξύ των στίχων 17 και 19. «Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Μην νομίσετε, λέει ο Κύριος, ότι ήρθα να καταργήσω και να ακυρώσω τον νόμο του Μωυσή ή την ηθική διδασκαλία των προφητών. Δεν ήρθα να τα καταλύσω, αλλά να τα συμπληρώσω και να σας τα παραδώσω τέλεια. Αμήν γαρλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν ή μία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Διότι, λέει ο Κύριος, αληθινά σας λέω και σας διαβεβαιώνω, ότι μέχρι ότου παραμένει και δεν καταστρέφεται ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα ή ένας τόνος, δηλαδή καμιά εντολή και η πιο μικρή, δεν θα περαπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει το κύρος της, μέχρι ότου όλα όσα διατάσει ο νόμος πάρουν την επαλήθευση και πλήρωσή τους, τόσο από τα γεγονότα της ζωής μου, όσα από αυτά ελέγχθησαν προφητικώς, όσα και στη ζωή των γνήσιων μαθητών μου, οι οποίοι θα τα τηρούν αυτά επακριβώς. Ως εάνουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αφού λοιπόν οι εντολές έχουν κύρος ακατάλυτο, οποιοδήποτε θα παραβεί μια από αυτές τις εντολές μου που φαίνονται πολύ μικρές και θα διδάξει τους ανθρώπους έτσι, δηλαδή να τις θεωρούν μικρές και ασήμαντες, θα κηρυχθεί ελάχιστος και τελευταίος στη βασιλεία των ουρανών. Εκείνος όμως που θα εκτελέσει όλες τις εντολές ανεξαιρέτως και θα διδάξει και τους άλλους να τις τηρούν, αυτός θα αναγνωριστεί μέγα στη βασιλεία των ουρανών. Μην νομίσετε λοιπόν, είπε ο Κύριος, ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον. Ούκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Εδώ ο Κύριος κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Επειδή αυτά που έλεγε ήξερε ότι θα φαίνονταν παράξενα και βαριά στους ακροατές του, σαν ανώτερα από τον νόμο, και επειδή υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθεί ο Κύριος ότι καταλύει τον νόμο, γι' αυτό δίνει μια εξήγηση. «Δεν ήρθα σαν Μεσσίας και λυτρωτής για να καταργήσω την ηθική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τον νόμο του Μωυσέως και τους λόγους των προφητών, αλλά να τα συμπληρώσω». Πολλοί και σήμερα ακόμα θεωρούν τον Κύριο σαν ένα μεγάλο επαναστάτη, σαν τον πρώτο κομμουνιστή λένε, εκεί φτάνουν για τις αντιλήψεις τους περί Ιησού, ο οποίος ήρθε να γκρεμίσει την παλαιά τάξη και να φέρει τη νέα. Ο Κύριος όμως με τα λόγια του, αυτά που είπαμε, ούκ ήρθον καταλύσε αλλά πληρώσε, μας εξηγεί ότι δεν ήρθε να γκρεμίσει αλλά να ανορθώσει και να μεταρρυθμίσει. Η εξήγηση αυτή του Κυρίου διδάσκει εμάς τους χριστιανούς κάτι. Ότι ναι μεν το βάρος πρέπει να το ρίχνουμε σαν χριστιανοί στην Καινή Διαθήκη, όπου περιέχεται η τέλεια Θεία Αποκάλυψη, αλλά δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παραμερίζουμε και να περιφρονούμε την Παλαιά Διαθήκη, που περιέχει μεν μερική αποκάλυψη του Θείου Θελήματος, αλλά δεν πάβει να είναι βιβλίο θεόπνευστο και παιδαγωγικότατο. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ήρθε για να συμπληρώσει και να τελειοποιήσει τον ηθικό νόμο και την ηθική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς το έκανε αυτό? Ας ακούσουμε την απάντηση που μας δίνει ένας σπουδαίος ερμηνευτής. Τη διδασκαλία των προφητών συμπλήρωσε γιατί με τα έργα του εβεβαίωσε όλα όσα εκείνοι είχαν προείπει για τον Κύριο. Το νόμο πάλι τον συμπλήρωσε με δύο τρόπους. Αφενός με το να μην παραβεί ποτέ καμιά εντολή του νόμου, αφετέρου δε με το να προσθέσει στο νόμο ό,τι του έλειπε. Παραδείγματος χάριν, ο νόμος απαγόρευε το φόνο, ου φωνεύσεις. Ο Χριστός συμπλήρωσε την ελλιπή αυτή εντολή με το να απαγορεύσει και την οργή που είναι η ρίζα του φόνου. Όπως έλεγε κάποιος άλλος σπουδαίος ερμηνευτής, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης σχεδίασε μόνο το θέλημα του Θεού, ο Χριστός όμως το ζωγράφισε, έβαλε τα χρώματα, το έκανε σαφές και εναργές. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε να συμπληρώσει και να τελειοποιήσει τον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και τη διδασκαλία των προφητών, που παρά την ατέλειά τους δεν πάβουν να εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός παρακάτω τονίζει το αιώνιο κύρος του νόμου. Το τονίζει δε το κύρος του νόμου ως εξουσίαν έχων, όχι σαν απλός διδάσκαλος, αλλά με αυθεντία, με κύρος που αρμόζει σε εκείνον που διαβεβαιώνει σαν να είναι ο ίδιος η αλήθεια. Τι λέει? Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, δηλαδή εν αληθεία σας λέω εγώ που είμαι η αλήθεια. Έτσι μόνο ο Κύριος μιλούσε. Οι προφήτες έλεγαν, τάδι λέγει Κύριος. Οι Απόστολοι έλεγαν, γέγραπτε. Ο Χριστός έλεγε, εγώ δε λέγω ημήν. Τι τονίζει λοιπόν ο Χριστός σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη? Έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, τίποτα και το παραμικρό δεν θα παρέλθει από τον νόμο. Όσο παραμένει και δεν καταστρέφεται ο ουρανός και η γη, το όλο σύστημα της φύσεως δηλαδή, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα, μια υπογεγραμμένη, ένας τόνος, δεν θα καταργηθεί από τον νόμο, δηλαδή ούτε και το παραμικρό στοιχείο του νόμου θα καταργηθεί, διότι ο νόμος είναι θέλημα του Θεού, δεν θα καταληθεί, δεν θα χάσει το κύρος του μέχρι ότου όλα όσα διατάζει ο νόμος επαληθευθούν και πληρωθούν από τον Κύριο και τους χριστιανούς. Αφού λοιπόν ο θείος νόμος, το θείο θέλημα, έχει τέτοιο αιώνιο κύρος, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να απορρίπτει κατά τη θέλησή του ή να τροποποιεί και το μικρότερο στοιχείο του νόμου αυτού. Γι' αυτό και λέει ότι όσε άνουν καταλύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός δηλαδή που θα παραβεί μια από τις μικρότερες εντολές μου και διδάξει τους ανθρώπους έτσι να θεωρούν αυτές δηλαδή σαν ασήμαντες, θα εμβληθεί στην κόλαση και θα κηρυχθεί ελάχιστος και τελευταίος στη βασιλεία των ουρανών. Για να μην νομίσουμε όμως ότι αυτός που δεν προσέχει τις ελάχιστες εντολές του συμπληρωθέντος από τον Κύριο Εβραϊκού νόμου, ότι θα ονομαστεί ελάχιστος, δηλαδή θα αξιωθεί μεν της βασιλείας του Θεού αλλά θα είναι ελάχιστος, θα απολαμβάνει μικρή δόξα, ο Κύριος λέει παρακάτω, λέγω γάρι μην, εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, εάν δεν είναι η αγιότητά σας και η αρετή σας μεγαλύτερη από των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Ο χριστιανός λοιπόν θα προσέχει και τις ρίζες των κακιών. Επομένως, η συμπλήρωση αυτή του παλαιού νόμου συνίσταται στην προσθήκη μεγαλύτερων αρχών, που αυτός που θα τις παραβεί εξ συστήματος δεν θα αξιωθεί από τη χαρά του Θεού. Αν μια τέτοια τιμωρία επιφυλάσσεται σε όσους περιφρονούν μια μικρή εντολή του Θεού, τότε ποια τιμωρία περιμένει αυτούς που ερμηνεύουν κατά τη διεστραμμένη λογική τους όπως θέλουν τον νόμο του Θεού και παρακινούν τους άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο? Σκεφτείτε δηλαδή τι ευθύνη έχουν οι αιρετικοί που αλλοιώνουν το περιεχόμενο του Θείου Νόμου εισάγοντας ιδέες ξένες προς την αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Σκεφτείτε πόσο κολλάζονται οι οπαδοί της Σκοπιάς, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, που έχουν καταδιαστρέψει το Ευαγγέλιο.

όταν μελετούσαν την Αγία Γραφή τη μελετούσαν γονατιστή, από σεβασμό σε αυτό που κράταγαν. Δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές εντολές, υπάρχουν μόνο εντολές του Θεού προστήρηση. Όταν αρχίσει ο άνθρωπος και περιφρονεί τις μικρές, θα φτάσει σιγά σιγά και στην περιφρόνηση των μεγάλων. Άλλωστε οι συχνές μικροπαραβάσεις δημιουργούν κατάσταση νοσηρή που δεν διαφέρει από την κατάσταση που δημιουργούν τα μεγάλα αμαρτήματα. Η στάση λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στις εντολές του Θεού είναι η στάση της στηρίσεώς τους. Ως αν ποιήσει και διδάξει, ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία, μέγας κληθείστε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός που όλες ανεξαιρέτως στις εντολές του Θεού τηρεί και εν συνεχεία διδάσκει και τους άλλους να τις τηρούν, θα αναγνωριστεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών. Προηγείται η τήρηση και μετά η διδασκαλία. Το να διδάσκει κανείς χωρίς να τηρεί τον κατακρίνει, ενώ το να τηρεί χωρίς να διδάσκει και άλλους ελαττώνει το μισθό του. Το ποια αξία έχει η μικρή αμαρτία την οποία περιφρονούμε, ενώ ο Κύριος λέει να προσέχουμε και σε αυτήν, φαίνεται από την εξής ιστορία που διηγούνται. Η βασίλισσα Σεμίραμις, λέει στην αρχαιότητα, παρακάλεσε το βασιλιά των Ασσυρίων να της επιτρέψει να βασιλέψει και αυτή για ένα χρονικό διάστημα. Εκείνος δεν ήθελε. Η Σεμίραμις τον παρακάλεσε να βασιλεύσει μια μόνο μέρα. Ο βασιλιάς και πάλι αρνήθηκε. Τότε εκείνη άρχισε να κλαίει, να παρακαλεί και να του ζητάει να της επιτρέψει να βασιλέψει μία ώρα. Ο βασιλιάς κάμφθηκε από τα δάκρυά της και της το επέτρεψε. Η Σεμίραμις, μόλις έγινε βασίλισσα για μία ώρα, διέταξε να αποκεφαλίσουν του βασιλιά. Αυτό και έγινε. Και μετά βασίλευσε για πάντα. Έτσι είναι και η αμαρτία. Όσο μικρή κι αν είναι, έχει μεγάλες συνέπειες.

Είπαμε πριν τη μουσική διακοπή ότι οι σπουδαιότερες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως είναι δύο. Πρώτη, ότι ο Θεός είναι ένας κατά τη φύση, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Και η δεύτερη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Τη δεύτερη αυτή μεγάλη αλήθεια, την οποία διακηρύττει όπως και την περί τριαδικότητας του Θεού η Αγία Γραφή και μάλιστα η Καινή Διαθήκη, μας την παρέδωσε διατυπωμένη θεόπνευστα και με κρυστάλλινη διάβγεια η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στους πατέρες που τη συγκρότησαν είναι αφιερωμένη η σημερινή μέρα. Ας πούμε λοιπόν μερικά πράγματα για την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή αποτελεί ένα μεγάλο θεολογικο-δογματικό γεγονός της Εκκλησίας, γιατί έθεσε το στερεό και απαραβίωστο πλέον θεμέλιο της Χριστολογίας. Η ριζικότητα όμως και η αυθεντικότητα της αλήθειας του δογματικού όρου της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου προκάλεσαν τριγμούς και θλιβερές διασπάσεις του εκκλησιαστικού σώματος. Η κύρια αιτία συγκλήσεως της Συνόδου ήταν ο αιρετικός Ευτυχής, ο οποίος ήταν μονοφυσίτης. Αυτός ήταν αρχιμανδρίτης στην Κωνσταντινούπολη και υποστήριζε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν και Θεός και άνθρωπος, αλλά είχε μία φύση. Ο Άγιος Φλαβιανός, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, κάλεσε τον Αύγουστο του 448 ενδημούσα σύνοδο, η οποία καταδίκασε τον Ευτυχή αλλά και τον προηγούμενο από αυτόν αιρετικό, τον Εστόριο, και ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, οι οποίες ενώθηκαν στον ένα Ιησού Χριστό. Μετά την καταδίκη του Ευτυχούς από αυτή την ενδημούσα σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, αυτός με τους υποστηρικτές του στο παλάτι κατάφερε να συγκληθεί μία σύνοδο στη Νέα Έφεσο τον Αύγουστο του 449 με πρόεδρο τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Διόσκορο. Εκεί καταδικάστηκαν οι κατήγοροι του Ευτυχούς, δηλαδή ο Φλαβιανός, ο Ευσέβιος Δωρηλαίου και ο Θεοδόρητος Κύρου. Οπότε οι μονοφυσίτες και μονοφυσιτίζοντες επικράτησαν απόλυτα. Ο τότε Πάπας Ρώμης, ο Λέων, διαμαρτυρήθηκε, αντέδρασε για αυτή την αποκατάσταση του Ευτυχούς και έγραψε μια σπουδαία δογματική επιστολή στους πρώτους μήνες του 451, όπου καταδίκασε τους προτεργάτες αυτής της ψευτοσυνόδου του 449, την οποία χαρακτήρισε σαν ληστρική. Επακολούθησε νέα σύνοδος ενδημούσα στις 21 Σεπτεμβρίου του 449, όπου αναγνωρίστηκε η αξία της επιστολής του Πάπα Λέοντος και ανανεώθηκε η καταδίκη των αιρετικών Ευτυχούς και Νεστορίου. Δυστυχώς όμως οι αμφισβητήσεις για το χριστολογικό θέμα συνεχίζονταν και έτσι κρίθηκε αναγκαία η σύγκληση νέας Γενικής Συνόδου. Έτσι λοιπόν στις 23 Μαΐου του 451 ο βασιλεύς Μαρκιανός συγκάλεσε για τις 8 Οκτωβρίου αυτού του έτους σύνοδο στην Χαλκιδόνα απέναντι από την Κωνσταντινούπολη στην Ασιατική Ακτή. Η σύνοδος ήταν η πολυπληθέστερη μέχρι τότε και συνήλθε στο ναό της Αγίας Εφημίας της Χαλκιδόνος στις 8 Αυγούστου του 451. Είχαν κληθεί σε αυτήν οι αρχιεπίσκοποι Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων και όλοι οι Μητροπολίτες. Ο αριθμός των συνοδικών που έλαβαν μέρος δεν είναι απόλυτα γνωστός. Πάντως ανέρχονταν τουλάχιστον σε 452. Παρέστησαν ακόμα στη σύνοδο και υψηλόβαθμοι αυτοκρατορικοί αξιωματούχοι χάριν της ευκοσμίας και της τάξεως. Τον πρώτο ρόλο στα εκκλησιαστικά θέματα έπαιξε ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Ανατόλιος και οι εκπρόσωποι του αυτοκράτορα έπαιξαν το ρόλο τους στα διαδικαστικά και στα της εφταξίας.
Οι εργασίες της Συνόδου διέρχεσαν μέχρι την 1η Νοεμβρίου και έγιναν 21 συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία αναγνώστηκαν πρώτα τα πρακτικά της ληστρικής συνόδου του 449 για να καταδειχθούν η αυθαιρεσία και η κακοδοξία του Διοσκόρου και έπειτα αναγνώστηκαν τα πρακτικά της ενδημούσας συνόδου του 448 για να αποδειχθεί η ορθοδοξία του Αγίου Φλαβιανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου ακυρώθηκε η καθαίρεση όπως και αυτή του Ευσεβίου Δωρηλαίου. Στην 9η συνεδρία της Συνόδου αποκαταστάθηκε και ο Θεοδόρητος Κύρου, αφού πρώτα αναθεμάτισε τον αιρετικό Νεστόριο. Στη 2η συνεδρία της Συνόδου καθιερέθηκε και ο Διόσκορος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας σαν υποστηρικτής των αιρετικών. Από την αρχή της Συνόδου οι αυτοκρατορικοί αξιωματούχοι επιθυμούσανε να συνταχθεί μια έκθεση πίστεως στη δεύτερη συνεδρία και θέσανε το θέμα αυτό με σαφήνεια. Πολλοί όμως επίσκοποι διαφώνησαν με το επιχείρημα ότι αρκούν οι αποφάσεις των συνόδων Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως, της πρώτης και δευτέρας δηλαδή, και της τρίτης της Εφέσου, και δεν χρειάζεται καινούρια έκθεση πίστεως. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Πάπα, ο Πασχασίνος, απέτησε να δηλώσουν οι επίσκοποι εάν η επιστολή του Πάπα Λέοντος συμφωνεί με εκείνα που αποφάσισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι η πρώτη, η δευτέρα και η τρίτη. Οι πολλοί επίσκοποι ανταποκρίθηκαν θετικά. Έτσι, κατά τη γνώμη των δυτικών, ήταν περιττή να γίνει μια καινούρια έκθεση πίστεως. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικά του φρονήματος των συνοδικών δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι θεωρούσαν αυτονόητο το να κρίνουν αυτό που είχε αποφασίσει ο Πάπας της Ρώμης Λέων. Δεύτερον, ότι ο τόμος, δηλαδή αυτά που έγραψε στην επιστολή του ο Πάπας Λέων και όσα σχετικά διατύπωσαν προγενέστεροι του Λέοντος Επίσκοποι Ρώμης, είχαν σαν απόλυτο κριτήριο ό,τι είχε διατυπώσει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και όλοι έπρεπε να συμφωνούν με την αλήθεια του Κυρίλλου, η οποία διατυπώθηκε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν ότι από τη δεύτερη συνεδρία της Συνόδου οι συζητήσεις αφορούσαν στο θεολογικο-δογματικό έργο της Συνόδου, ενώ οι δυτικοί επέμεναν ότι αρκεί η επιστολή του Πάπα Λέοντος για το θέμα αυτό της πίστεως και δεν χρειάζεται καινούρια απόφαση. Εάν η απέτηση αυτή γινόταν δεκτή, τότε η επιστολή του Λέοντος θα αποκτούσε οικουμενικό κύρος και θα ίσχυε ως δογματικός όρος της Συνόδου. Αρκετοί επίσκοποι συμφωνούσαν με αυτό, επέμειναν όμως ιδιαίτερα κάποιοι ελλαδικοί επίσκοποι και επίσκοποι της Παλαιστίνης ότι οπωσδήποτε χρειαζόταν και καινούρια απόφαση. Και πράγματι η επιστολή του Πάπα Λέοντος είχε ορισμένες ασάφειες, οι οποίες ήταν επικίνδυνες. Οι ασάφειες αυτές αφορούσαν στο πρόσωπο και στις φύσεις του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο κατά την επιστολή του Πάπα Λέοντος ήταν αποτέλεσμα της ενώσεως των φύσεων, οι οποίες όμως διακρίνονται. Η ένωση στο Χριστό είναι ένωση προσώπου και όχι ένωση φύσεων στο πρόσωπο ή στην υπόσταση του Υιού του Θεού. Αυτό όμως, δηλαδή η ένωση των φύσεων που δεν γίνεται στην υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού, θα είχε αναγκαστικά τον κίνδυνο της συγχύσεως. Ανατολικοί θεολόγοι θεολόγησαν επίμονα πολλές δεκαετίες για να κατανοήσουν την αλήθεια ότι οι δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, η Θεία και η Ανθρώπινη, ενώνονται στην μία υπόσταση ή πρόσωπο του Θεού Λόγου και γι' αυτό ούτε συγχέονται ούτε διαιρούνται. Συνειδητοποίησαν δηλαδή την αλήθεια της διακρίσεως μεταξύ φύσεως και υποστάσεως, που μόνο αυτή λύνει ριζικά το χριστολογικό πρόβλημα, και την αλήθεια αυτή θέλανε οπωσδήποτε να επικυρώσει η Οικουμενική Σύνοδος. Τελικά η επιμονή των λίγων επισκόπων που ενισχύθηκαν και από τη βούληση των αυτοκρατορικών οδήγησαν στην απόφαση συντάξεως εκθέσεως πίστεως με ευθύνη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ανατολίου, που συγκρότησε ειδική επιτροπή. Οι εκπρόσωποι της Ρώμης
βλέποντας ότι δεν πρόκειται να αρκεστεί η σύνοδος στην επιστολή του Λέοντος, δήλωσαν πάλι ανυποχώρητοι και απείλησαν ότι θα εγκαταλείψουν τη σύνοδο και θα ζητήσουν σύγκλησή της στη Δύση, εάν δεν γίνει δεκτή η επιστολή του Λέοντος αυτούσια. Τότε η ριζική αυτή διχογνωμία αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα Μαρκιανό, ο οποίος αψηφώντας την απειλή των δυτικών έδειξε στους επισκόπους ότι προτιμάει να συνταχθεί νέος όρος, νέα έκθεση πίστεως, και πρότεινε συγκρότηση ευρείας αντιπροσωπευτικής επιτροπής για τη σύνταξη νέας ομολογίας πίστεως, δηλαδή δογματικού όρου. Προφανώς οι επίσκοποι που συμβούλευσαν τον αυτοκράτορα ορθά είχαν πιστεί ότι χρειαζόταν νέος δογματικός όρος που θα προϋπέθετε τη διάκριση μεταξύ φύσεως και υποστάσεως. Η Επιτροπή με επικεφαλή στον Ανατόλιο και με την παρουσία των αυτοκρατορικών και των εκπροσώπων της Ρώμης συνεδρίασε στο Ναό της Αγίας Εφημίας. Έτσι, στην έκτη συνεδρία, 25 Οκτωβρίου, η Σύνοδος Παρόντων και των Αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας υιοθέτησε πανψηφί και πανηγυρικά τον όρο της Συνόδου, παρά τις λίγες αντιρρήσεις για την μη τηρηθήσα διαδικασία. Ας πούμε τώρα μερικά πράγματα για αυτόν τον περίφημο όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Η Συντακτική Επιτροπή, έχοντας επικεφαλής τον επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Ανατόλιο, άρχισε το έργο της με ιστορικό θεολογικά προήμιο. Στο προήμιο αυτό τοποθετείται η θεολογική προσφορά της Συνόδου στο όλο πλαίσιο παλαιότερων και προσφάτων δογματικοθεολογικών αποφάσεων της Εκκλησίας, ώστε να κατανοηθούν η αιτία, ο σκοπός και η θέση της αποφάσεως της Συνόδου στην όλη πορεία της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση των κακοδοξιών. Έτσι λοιπόν στο προήμιο δηλώθηκε ότι αρκούσε το σύμβολο της πίστεως που διατυπώθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για την επίγνωση της αληθείας, αφού εκεί έχουμε τη διδασκαλία για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Επίσης το προήμιο τονίζεται ότι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου είναι σύμφωνος και με την απόφαση της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και της Τρίτης. Και αντίθετος με όλα εκείνα τα οποία ισχυρίζονταν οι αιρετικοί, ότι δηλαδή η θεότητα του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, είναι παθητή και ότι οι δύο φύσεις του Ιησού Χριστού είναι ενωμένες κατά σύγχυση και δεν είναι απόλυτα διακριτές. Εδώ να πούμε ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεολογικά στοιχεία του όρου, δηλαδή της αποφάσεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, είχαν κατά περίπτωση επισημανθεί και διατυπωθεί από θεολόγους πατέρες Εκκλησίας και κάποια είχαν γίνει δεκτά και σε συνόδους. Παρά τα αυτά, υπήρχε ανάγκη να συνδεθούν αυτά οργανικά και να επικυρωθούν ως ενιαία σύνθεση από Οικουμενική Σύνοδο, ώστε να αποβούν ομολογία πίστεως οικουμενική και άρα υποχρεωτική. Χρειαζόταν αυτή η σύνδεσή τους σε έναν όρο, διότι υπήρχε κίνδυνος εξαιτίας της μέχρι τότε μη συνειδητής θεολογικής διακρίσεως μεταξύ της φύσεως και της υποστάσεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο όρος της Οικουμενικής Συνόδου λέει, αναγνωρίζει ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, ασύγχυτες, και έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο ταυτίζεται με την υπόσταση του Θεού Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού. Εδώ να πούμε ότι η τόσο σταθερή εισαγωγή της λέξεως υπόστασης από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο αποτελεί σταθμό στη θεολογία, διότι έγινε η λιδία λίθος, θα λέγαμε, της Χριστολογίας. Η λέξη αυτή σαν θεολογικός όρος λαμβάνεται από το χώρο της φιλοσοφίας, αλλά ενώ εκεί στη φιλοσοφία η υπόσταση ταυτίζεται με τη φύση και την ουσία, εδώ γίνεται το αντίθετο. Προϋποτίθεται η διάκριση φύσεως και υποστάσεως, όπως έδειξαν οι Καπαδόκες θεολόγοι, οι Τρεις Ιεράρχες, ο Γρηγόριος Νήσις και οι άλλοι.
Σχετικά με τη διατύπωση του κειμένου του όρου πρέπει να έγινε από χαρισματικό πρόσωπο, παρόλο βέβαια που συνεργάστηκαν όλοι οι συνοδικοί για τον όρο. Ας πούμε σε μετάφραση αυτόν τον περίφημο όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες που λένε να ομολογούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σαν Υιό του Θεού, έτσι και εμείς όλοι διδάσκουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος κατά την θεότητα και τέλειος κατά την ανθρωπότητα, ότι είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, με λογική ψυχή και σώμα, ομοούσιος με τον Θεό Πατέρα ως προς τη θεότητα και ομοούσιος με μας τους ανθρώπους ως προς την ανθρώπινη φύση, τελείως όμοιος με μας, χωρίς όμως αμαρτία, ότι γεννήθηκε σαν Θεός προαιωνίως από τον Θεό Πατέρα, όταν δε ήρθε ο κατάλληλος καιρός, για χάρη μας και για τη σωτηρία μας γεννήθηκε σαν άνθρωπος που είναι ο Ιησούς Χριστός από την Παρθένο Μαρία και Θεοτόκο. Αυτός ο Ιησούς Χριστός αναγνωρίζεται ως ο ίδιος μονογενής Υιός του Θεού, ο οποίος έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι ενωμένες στο πρόσωπό του ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος, χωρίς να καταργείται η διαφορά των δύο φύσεων από την ένωσή τους στο πρόσωπό του. Αντίθετα μάλιστα, σώζονται οι ιδιότητες των δύο φύσεων, καθώς αυτές ενώνονται στο ένα πρόσωπο και την μία υπόσταση, εκείνη του Υιού του Θεού. Στον Χριστό δεν έχουμε δύο ξεχωριστά και διηρημένα πρόσωπα, αλλά ένα και το αυτό, τον ίδιο και τον αυτό μονογενή Υιό και Λόγο του Πατρός τον Κύριο. Αυτά τα προφήτευσαν φωτισμένοι οι προφήτες, αλλά και ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας τα δίδαξε και οι θεοφόροι πατέρες μας τα διατύπωσαν στο σύμβολο της πίστεως. Εκτός από τον όρο, η Σύνοδος της Χαλκιδόνος αντιμετώπισε και μια σειρά προβλημάτων εφταξίας εκκλησιαστικής και δικαιοδοσιών επισκόπων και επισκοπών και ακόμη του μοναστικού βίου και του γάμου. Θέσπισε 28 σχετικούς κανόνες. Μεταξύ άλλων, οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν την ανάμιξη κληρικών και μοναχών στα κοσμικά πράγματα, επιβάλλουν οι μοναχοί να ιδρύουν μονές ή να δρούν στις πόλεις μόνο με την άδεια του Οικείου Επισκόπου, ορίζουν οι διακόνησες να μην χειροθετούνται πριν από το 40ο έτος, επιβάλλουν τη σύγκληση συνόδων δύο φορές το έτος και αποδίδουν ίσα πρεσβεία τιμής στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και της Ρώμης. Και επομένως η Κωνσταντινούπολη ορίστηκε σαν Νέα Ρώμη. Σπουδαίος είναι ο 28ος κανόνας της Συνόδου που αναγνώρισε και επιβεβαίωσε το μεγάλο κύρος της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως και τα προνόμια του Επισκόπου της να χειροτονεί Μητροπολίτες και σε άλλες περιοχές. Το σπουδαιότερο είναι ότι με τον κανόνα αυτό η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως υψώθηκε τυπικά σε Πατριαρχείο.

βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφεται η φοβερή σκηνή της νομοδοσίας. Το όρος Σινά έβγαζε όλο καπνούς, γιατί σαν φωτιά είχε κατέβει ο Θεός αυτό. Ο καπνός ανέβαινε πυκνός, όπως ο καπνός της ασβεστοκαμίνου, ενώ ήχος ουρανίων σαλπίγκων ακουγόταν. Μέσα σε αυτό το γνώφο, και ενώ ο λαός παρακολουθούσε με δέος και κατάπληξη, ο Θεός μίλησε στο Μωυσή που τον ρωτούσε. Τα διαβάζουμε αυτά στο 19ο κεφάλαιο της Εξόδου. Ας φανταστούμε τη σκηνή. Ο λαός ήταν κάτω από το βουνό και στεκόταν με δέος και φόβο, ο Μωυσής μέσα στο γνώφο, στο σκοτάδι του καπνού, να μιλάει με το Θεό. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται στη ζωή της Εκκλησίας. Λίγοι, ελάχιστοι χριστιανοί ανεβαίνουν στα σκαλοπάτια της Αγιότητος και μπαίνουν στο γνώφο της παρουσίας του Θεού, όπου ακούνε άρρητα ρήματα και βλέπουν αισθητά το φως της θεότητος, ενώ εμείς, οι πολλοί χριστιανοί, μειώντας άξιοι τέτοιων εμπειριών, δεχόμαστε με δέος και σεβασμό την εμπειρία εκείνων των εκλεκτών, όπως τότε οι Ισραηλίτες τον νόμο από το στόμα του Μωυσή. Ένας τέτοιος Άγιος που ζούσε μέσα στο φως της θεότητος ήταν ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ανέβηκε όλα τα σκαλιά της αγιότητος και, φωτισμένος από το Θεό, μας άφησε θησαυρούς θεολογικών συγγραμμάτων. Γι' αυτόν τον Άγιο έχει γράψει ένα θαυμάσιο εγκόμιο ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τον οποίου τη μνήμη επιτελούμε κατά την εβδομάδα αυτή. Διαβάζοντας κανείς το εγκόμιο, θαυμάζει τις πνευματικές κορυφές που ανέβηκαν οι Άγιοι, μαθαίνει κάτι από τα άγνωστα στους πολλούς, αλλά και παρηγοριέται διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν και εύκολοι δρόμοι για τον Παράδεισο. Με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου, ας παρουσιάσουμε με συντομία αυτό το εγκόμιο. Στην αρχή του εγκομίου λέει ο Άγιος Νικόδημος πόσο χαίρει η εν ουρανής τριαμβεύουσα εκκλησία που έχει ανάμεσά της τον Άγιο Σιμεών, αλλά και πόσο χαίρεται και εστατευωμένη εκκλησία που δεν έχει μεν τον ίδιο τον Άγιο, έχει όμως τα θεόπνευστα συγγράμματά του. Συγγράμματα που πρέπει να τα μελετάμε, γιατί είναι γεμάτα από τα νοήματα των θείων γραφών. Ο Άγιος Σιμεών, λέει ο εγκομιαστής του, ανέβηκε όλα τα σκαλιά της αγιότητος, διεπέρασεν όλους τους βαθμούς και τα στάξεις των σωζωμένων και έφτασεν εις την ενανθρώπης δυνατήν τελειότητα. Ποιες είναι αυτές οι τάξεις των σωζωμένων, ή με άλλα λόγια, οι δρόμοι που οδηγούν στον Παράδεισο? Πρώτος δρόμος και απλούστερος είναι να φυλάει κανείς τις εντολές του Θεού από φόβο για το Θεό και την κόλαση, σαν δούλος. Είναι η τάξη των δούλων του Θεού. Τι κάνει ειδικότερα ένας δούλος του Θεού? Κατά τη γραφή, δούλων Κυρίου ούδι ημάχεστε, δηλαδή δεν πρέπει να οργίζεται και να μαλώνει με τους άλλους. Αυτό έκανε και ο Άγιος Σιμεών, ο οποίος σαν δούλος του Θεού, όταν του επιτέθηκαν 30 μοναχοί με φωνές και σχισίματα των ράσων και άλλα, αυτούς τους αντιμετώπισε με χαμόγελο και πραότητα. Όταν δε αυτοί έφυγαν από το μοναστήρι και σκορπίστηκαν, αυτός με έργα και λόγια τους μαλάκωσε και τους έκανε να επιστρέψουν. Ο δούλος του Θεού δεν αποβλέπει σε πρόσωπα και στην ευχαρίστηση των ανθρώπων, αλλά λέει την αλήθεια αποβλέποντας μόνο στην ευαρέσκεια του Θεού. Αυτό έκανε και ο Άγιος Σιμεών, που ενώ τον εμπόδιζε ολόκληρη σύνοδος αρχιερέων να τιμάει σαν Άγιο τον γέροντά του Σιμεών τον Ευλαβή, αυτός απολογήθηκε σαν κατενόπιον του Θεού και απέδειξε δίκαιη και πρέπουσα τη στάση του. Ο δούλος του Θεού ακόμη μισεί και αποστρέφεται την αδικία, την υπερηφάνεια, τις ύβρις και κάθε άλλη κακία και την παραβίαση των θείων εντολών. Ο δούλος του Θεού υποφέρει κάθε θλίψη για να βγάλει την ψυχή του από την αναισθησία και να νιώσει την αληθινή ζωή. Και τέλος, ο δούλος του Θεού κατά τον Άγιο Σιμεών έχει σοφία, διότι ο φόβος του Θεού προξενεί παιδεία και σοφία στον θεοφοβούμενο άνθρωπο. Έτσι και ο Άγιος Σιμεών, έχοντας φόβο Θεού, πρόκοβε στα μαθήματα, ήταν γνωστικός και φρόνιμος από μικρός και χωρίς να διδαχθεί φιλοσοφούσε και θεολογούσε. Δεύτερος δρόμος
για να κερδίσει κανείς τον παράδεισο είναι να φυλάει τις εντολές του Θεού για τον μισθό της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η τάξη των μισθωτών αυτοί, οι οποίοι κατά την παραβολή βαστάζουν τον καύσωνα της ημέρας για να πάρουν το βράδυ, στην άλλη ζωή δηλαδή, το μισθό τους, όπως λέει η παραβολή στο 20ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. Κάνουν ό,τι έκανε ο Μωυσής που προτίμησε από τα πλούτη της Αιγύπτου των ονειδισμών του Χριστού, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Αυτό έκανε και ο Άγιος Σιμεών, που σ' όλη του τη ζωή υπέφερε ευχαρίστως όλους τους πειρασμούς και τις θλίψεις από τους δαίμονες, τους ανθρώπους και τον κακό εαυτό του, για να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό έκανε εφόσον προτίμησε από τον πλούτο τα αξιώματα, τα βασιλικά παλάτια και τα πλούσια φαγητά που είχε τη δυνατότητα να απολαύσει, τη θεληματική πτωχία, τη συναναστροφή του ρακένδι του γέροντά του, την πενιχρή καλύβα και τα όσπρια. Τρίτος δρόμος για τον παράδεισο, ανώτερος αυτός, είναι να φυλάει ο χριστιανός τις εντολές του Θεού μόνο για την αγάπη του Κυρίου. Είναι η τάξη των φίλων του Κυρίου, που είναι φίλοι διότι ξέρουν ότι αν παραβούν τις εντολές του θα τον λυπήσουν και θα γίνουν εχθροί του. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φίλοι του Θεού? Κατά την υπόσχεση του Κυρίου δέχονται θείες αποκαλύψεις. Επίσης γίνονται εκστατικοί, δηλαδή ξεπερνούν την αγάπη του εαυτού τους και πυρπολούνται από την αγάπη του Χριστού. Επίσης οι φίλοι του Κυρίου γίνονται θεολόγοι. Η αγάπη του Θεού δεν τους αφήνει να σιωπούν, αλλά τους αναγκάζει να θεολογούν και να εγκομιάζουν το Θεό που αγαπούν. Επίσης οι φίλοι του Θεού είναι έτοιμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμη για το Χριστό. Τέταρτος δρόμος για τον παράδεισο και ανώτερος είναι να φτάσει κανείς να γίνει Υιός του Θεού κατά χάριν. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Υιών του Θεού? Είναι εκείνοι που κυβερνώνται από το Άγιο Πνεύμα και όχι από το πνεύμα της σαρκός και του κόσμου. Είναι εκείνοι που μένουν πάντοτε στην οικία του Πατρός και Θεού με το να τηρούν όλα τα πατρικά θελήματα και τις εντολές. Είναι εκείνοι που αγωνίζονται να ελευθερωθούν από τα πάθη που υποδουλώνουν. Είναι αυτοί που επικοινωνούν αδιαλείπτως με το Θεό δια της προσευχής. Πρότυπο αδιαλείπτου προσευχής ήταν και ο Άγιος Σιμεών, που όχι μόνο ακατάπαστα συνομιλούσε με τον Κύριο, αλλά και έγινε διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Πέμπτος δρόμος, ακόμα ανώτερος για τον παράδεισο, είναι να γίνει κανείς αδελφός του Χριστού. Γίνεται αδελφός του Χριστού με το να μοιάσει με τον Χριστό και να τον ενδυθεί σαν φωτεινό ένδυμα, τηρώντας τις εντολές του Πατρός του και ξεπερνώντας τα γήινα και ζώντας την υπεράνθρωπη πολιτεία. Έκτος και υπέρτατος δρόμος είναι να γίνει κανείς μύρτυρ του Χριστού, με το να έχει τον Χριστό μέσα του συνεχώς σαν βρέφος. Πώς και πού μεταμορφώνεται ο Χριστός μέσα σε αυτούς τους χριστιανούς? Μέσα στην καρδιά τους και ασωμάτως. Όπως λέει, η έγκυος γυναίκα καταλαβαίνει το βρέφος που έχει στην κοιλιά της, έτσι και ο χριστιανός που γίνεται μύτηρ Χριστού τρόποντινά καταλαβαίνει μέσα του το Χριστό από τις ελάμψεις και αστραπές του. Σε αυτή την υψηλή κορυφή έφτασε ο Άγιος Σιμεών. Έζησε βιωματικά αυτή τη μόρφωση του Χριστού μέσα του και αυτή την πνευματική θεωρία που μόνο η καθαρή την καρδία αξιώνονται να δουν. Το εγκόμιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τελειώνει με τη συμβουλή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Σιμεών. Είχε ο Άγιος Σιμεών φόβο Θεού και ήταν δούλος του Θεού? Και εμείς ας φυτέψουμε το θείο φόβο στις καρδιές μας και ας θυμόμαστε πάντοτε το θάνατο, την κρίση και την κόλαση, για να μην διεγείρονται τα πάθη. Φύλαγε ο Άγιος Σιμεών τις εντολές του Θεού σαν μισθωτός για να απολαύσει την αιώνια βασιλεία? Και εμείς με υπομονή μέχρι τα τέλη της ζωής μας να το κάνουμε για να απολαύσουμε τη μισθαποδοσία? Φύλαγε ο Άγιος Σιμεών τις εντολές για την αγάπη του Θεού σαν φίλος του Χριστού? Και εμείς το ίδιο. Ας μας παρακινεί σε αυτή την αγάπη η σκέψη ότι ο Θεός πρώτος μας αγάπησε και αξίζει κάθε αγάπη σαν υπέρτατο αγαθό. Έγινε ο Άγιος Σιμεών Υιός του Θεού κατά χάριν, και εμείς ας το επιδιώξουμε, γιατί ο Υιός του Θεού γι' αυτό έγινε άνθρωπος.
Έγινε ο Άγιος Σιμεών αδελφός και μήτυρ του Χριστού, και εμείς τον μπορούμε αν φυλάμε τις εντολές του Χριστού και αν προσπαθούμε να είμαστε υπεράνω των γηίνων, πράγμα που φέρνει τη χάρη του Χριστού. Συμβουλεύει ακόμη ο Άγιος Νικόδημος να διαβάζουμε τα βιβλία του Αγίου Σιμεών, γιατί εκεί θα διαπιστώσουμε τη μηδαμινότητά μας και τα πάθη μας. Και αν νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Καφιόμαστε για εξωτερικές αρετές, ενώ εσωτερικά μπορεί να είμαστε πάμπτωχοι και εμπαθείς. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

Αθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός Κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερίνος, την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 20 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία, Τετάρτη 22 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσιομάρτυρος Μαρκέλας. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, Τετάρτη 22 Ιουλίου 6:30-8:45 το πρωί με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλίνης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειεν εν ευήσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέθη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόλοι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων, όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξαρατέλων χόρτο της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαλήνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι. Του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί πάντα προς προσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

0: βασιλείων τρίτης το ανάγνωσμα. Εγένετο
1: λόγος Κυρίου
0: προς Ηλίου τον προφήτην και είπε προς Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον, ιέστε τα έτη ταύτα δρόσος και ιετός, ημί διαστόματός μου. Και γένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, πορεύου εντεύθεν κατά ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο χωράθ του επιπροσώπου Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωλ και της κόραξην εντελούμε του διατρέφην σε εκεί. Και επορεύθη και επίησεν Ηλίου κατά το ρήμα Κυρίου και εκάθισεν εν το χυμάρο χωράθ επί προσώπου του Ιορδάνου και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλι και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ. Και γένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος και ούκε γένετο ιετός επί της γης. Και γένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, ανάστηθη και πορεύθητη εις Αρεφθά της Σιδωνίας και καθίσει εκεί και οι δύο εντελούμε γυναική χείρα του διατρέφυνσε. Και ανέστη και επορεύθη εις Αρεφθά εις τον πυλώνα της πόλεως. Και ειδού εκεί γυνή χείρα συνέλεγε ξύλα και ευόησεν Ηλίου ο πίσω αυτής και είπεν αυτή, λάβε δίνει ο λίγον είδωρ εις άγχος και πείομαι. Και πορεύθη λαβήν και επίησεν Ηλίου ο πίσω αυτής και είπε, λείψη δίμη και ψωμών άρτου εν τη χειρή σου. Και είπεν η γυνή, ζει Κύριος ο Θεός σου, η αίσθημη εγκριφίας αλλοιώσον δράξα λεύρου εν τη ιδρία και ο λίγον έλεον εν το καμψάκι. Και ειδού συλλέγω δύο ξυλάρια και εισελεύσομαι και ποιήσω αυτό εμ' αυτή και της τέκνης μου και φαγόμεθα και αποθανούμεθα. Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, φάρση, εισελθε και ποιήσον κατά το ρήμα σου, αλλά ποιήσον μη εκείθεν εγκριφίαν μικρόν εν πρώτης και εξίσης μη, σ' αυτή δε και της τέκνης σου ποιήσεις επεσκάτων, ότι τάδε λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, η ιδρία του αλεύρου ούκε κλείψει και ο καμψάκης του ελαίου ούκε λατωνήσει έως ημέρας του δούνε Κύριον των Θεών ιετών επιπρόσωπων πάσης της γης. Και επορεύθη η γυνή και επίησε κατά το ρήμα Ηλίου και ίστι εν αυτός και αυτή και τα τέκνα αυτής. Και από της ημέρας ταύτης η ιδρία του αλεύρου ούκ εξέλιπε και ο καμψάκης του ελαίου ούκ χυλατονήθη κατά το ρήμα Κυρίου ο ελάλησεν εν χειρή Ηλίου. Και γένετο μετά, το ρήμα, μετά τα ρήματα ταύτα και ηρώστησεν ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού κρατεάς φόδρα έως ούκ υπελήφθη εν αυτό πνεύμα. Και είπεν η γυνή προς Ηλίου, τι εμή και εσύ άνθρωπε του Θεού, εισήλθες προς με, του αναμνήσε τα αμαρτίας μου και θανατώσε τον ιόν μου. Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, δώσ' μη τον ιόν σου. Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανήνεγγυν αυτόν επί το υπερών, ενώ αυτός εκάθητο εκεί και εκείμησεν αυτόν επί της κλίνης αυτού και ανεβόησε Ηλίου και είπε, ήμι Κύριε ο μάρτης της χείρας με της εγώ κατοικιώ με ταυτής, σι εκάκωσας του θανατώσε τον ιόν αυτής. Και ενεφύσισε το πεδαρίο τρεις και επεκαλέσατο τον Κύριον και είπε, Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το δι η ψυχή του παιδαρίου τούτου εις αυτό. Και έγινε το ούτω και ανεβόησε και ήκουσε Κύριος την εν φωνή ηλίου και επεστράφη η ψυχή του παιδαρίου προς έγκατον αυτού και έζησε και έλαβε Ηλίας το παιδάριον και κατήγαγε αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού και είπε ηλίου βλέπε ζει ο Υιός σου και είπεν η γηνή προς ηλίου ιδού τούτο έγνοκα ότι σύ άνθρωπος ή του Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόματί σου αληθινών.

Εγένε το ρήμα Κυρίου Προσιλίου των Θεσβήτην εν το ενιαυτό το τρίτο λέγον πορεύθητη και όθητη το Αχάβ και δώσω των ιετών επί προσώπου της γης και εγένε το ως ήκουσεν Αχάβ τον Ηλιού είπε προς αυτόν «Σύ ή αυτός ο διαστρέφων τον Ισραήλ» και είπε Ηλιού «Ου διαστρέφω εγώ τον Ισραήλ, αλσί και ο οίκος του πατρός σου εν το καταλυμβάνιν ημάς, Κύριον των Θεών ημών, και επορεύθητε ο πίσω του Βάλ, και νυν Απόστηλον, και συναρρύθμισον πρόσμε πάντα Ισραήλ εις το όρος το Καρμήλιον, και τους προφήτας του Βάλ, 450, και τους προφήτας των Ανσών 400, εστίοντας τράπεζαν Ιεζάβελ, και απέστειλεν Αχάβ εις πάντα Ισραήλ, και επισυνήραγε πάντα στους προφήτας εις το όρος το Καρμήλιον, και είπεν αυτοίς Ηλιού,

Έστι Κύριος ο Θεός, πορεύεστε ο πίσω αυτού, είδε ο βάλ αυτός, πορεύεστε ο πίσω αυτού. Και είπε Ηλίου προς το λαόν, εγώ υπολέλημαι προφήτης του Κυρίου μονότατος και η προφήτε του άλσους φόδρα πολύ, δόδωσαν ουν ημίν δύο βόας και εκλεξάστοσαν εαυτοί στον έναν και μελισάτωσαν και επιθέτωσαν επί των ξύλων και πυρ που επιτιθέτωσαν και εγώ πίσω των βουν των άλλων και πυρ μη επιθώ και βοάται εν ονόματι του Θεού ημών και εγώ επικαλέσομαι εν ονόματι του Κυρίου του Θεού μου και έστε ο Θεός όσαν ακούσει εν πυρή ούτως Θεός. Και απεκρίθη πας ο λαός και είπε καλό το ρήμα ο ελάλησα σήμερον και είπεν Ηλίου τις προφήτες της Εσχήμης εκλέξαστε αυτοίς των μόσχων τον ένα και ποιήσατε πρώτοι και επικαλείστε εν ονόματι Θεού ημών και πυρ μη επιθείτε και έλαβον των μόσχων και ποιήσαν ούτω και επεκάλεουν το όνομα του Βάαλ εκ προείας έως μεσημβρίας λέγοντες επάκουσον ημών ο Βάαλ, επάκουσον ημών και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης και διέτρεχον επί του θυσιαστηρίου ου επίησαν και έγινε το μεσημβρία και εμικτήρισεν αυτούς Ηλίου ο θεσβήτης και είπε επικαλείστε εν φωνή μεγάλη ότι αδολεσκία έστει το Θεό ημών και έγινε το όσο καιρός έστει του αναβήνε την θυσίαν και ουκίν ελάλησεν Ηλίου ο θεσβήτης προς τους προφήτας των προσυνηχθισμάτων λέγον προσοχθισμάτων μετάστητε από του νύν και εγώ ποιήσω τα ολοκαυτώματά μου και είπεν Ηλίου προς τον λαόν προσαγάγεται πρόσμε και προσήγαγε προς αυτόν πάσος λαός και έλαβον Ηλίου δώδεκα λίθους κατά αριθμό των δώδεκα φυλών του Ισραήλ ως ελάλησε προς ιετών Κύριος λέγον Ισραήλ έστε το όνομά σου και οκοδόμησε τους λίθους και ιάσατο το θυσιαστήριο Κύριο το κατεσκαμένον και επίησε θαλαά χωρούσαν δύο μετρητά σπέρματος κύκλωθεν του θυσιαστηρίου και επέθηκε τα σχίδακας επί το θυσιαστήριον ο επίησε και εμέλησε τα ολοκαυτώματα και επέθηκεν εις τα σχίδακας και εστίβασεν επί το θυσιαστήριο και είπεν Ηλίου λάβετε μη δύο ιδρία σύδατος και επίχε έτωσαν επί το θυσιαστήριον επί το ολοκαύτωμα και επί τα σχίδακας και είπε δευτερώσατε και δευτέρωσαν τριτεύσατε και τρίτευσαν και διεπορεύετο το είδωρ κύκλο του θυσιαστηρίου και την θαλαά έπλησεν ύδατος και ανεβόησε Ηλίου ο προς εις τον ουρανόν και είπε Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ επάκουσον μου σήμερον εν πυρή και γνώτωσαν ο λαός ούτως ότι εσύ μόνος Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δουλωσός και διασέπεπή κατά αυτά πάντα και εσύ επέστρεψα στην καρδία του λαού ο πίσω σου και επέπεσε πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα σχίδακας και το είδωρ των εν τη θαλαά και τους λίθους και τον χούν εξέλιξε και το πήρε και έπεισε πας ο λαός και έπεσε πας ο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπε αληθώς Κύριος ο Θεός ούτως εστίν ο Θεός και είπεν Ηλίου προς τον λαόν συλλάβετε τους προφήτας του Βάαλ μη δίσωθεί το εξ αυτών και συνέλαβον αυτούς και κατήγαγεν αυτούς Ηλίου εις τον χυμάρουν κισών και εκεί αυτούς απέκτηνε
και είπεν Ηλίου με τα ταύτα το Αχάβ, φωνή ποδών του Ιετού, ζεύξον το άρμα σου και κατάβηθη μη καταλάβησε ο Ιετός. Και Ηλίου ανέβη επί των Κάρμηλων και έκυψεν επί την γην και έθηκε το πρόσωπο αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και ύφξα το προς Κύριον και ουρανός συνεσκότασεν εν εφέλες και πνεύματι και γένετο ιετός μέγας και επορεύε το Αχάβ έως Ιεζράελ και ανήγγελε Αχάβ Ιεζάβελ τη γηνή αυτού πάντα όσε επίησεν Ηλίου και απέστειλεν Ιεζάβελ προς Ηλίου και είπεν αύριον θύσω με την ψυχή σου ως ένα εξ αυτών και οίκουσεν Ηλίου και εφοβήθη και ανέστη και απήλθε κατά την ψυχήν αυτού και έρχεται εις Βυρσαβεέ γη Ιούδα και αφήγε το πεδάριον αυτού εκεί και αυτός εφορέθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθεν και εκάθισε υποκάτω αρκέφθρου και εκοιμήθη και ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν και ειδού της ύψατο αυτού και είπεν αυτού ανάστηθη φάγε και πήε ότι πολύ από σου η οδός και επέβλεψεν Ηλίου και ειδού προς κεφαλής αυτού εγκριφίας ολυνίτης και καμψάκης ύδατος και ανέστη και έφαγε και έφαγε.

Ζηλώνε ζήλωσα το Κυρίο Παντοκράτορη, ότι εγκατέλειπον την Διαθήκη σου η Ισραήλ, το τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτας σου απέκτηναν ερωφαία, και υπολέλημαι εγώ μονότατος και ζητούσι την ψυχήν μου λαμπήν αυτήν. Και είπε Κύριος προς αυτόν, πορεύου και ανάστρεφε εις την οδόν σου, και ήξεις οδόν ερήμου Δαμασκού, και χρήσεις τον Ελισεέ Ιών Σαφάτ αντί σου εις προφήτην.

Εγένετορ ημέρα και βρίσκει ηλιού τον Ελισέ Ιών Σαφάτ. Και αυτός ηρωτρία εν βουσί και απήλθεν ηλιού επ' αυτόν και επέριψε τη μιλωτία αυτού επ' αυτόν και κατέλειπεν Ελισέ τους Βόας και έδραμεν πίσω ηλιού και λειτουργεί αυτό. Και γένετο εν το αναγαγήν των Κύριων ηλιού εν συσσισμό ως εις των ουρανών και πορεύθη ηλιού και Ελισέ εν Γαλγάλης. Και είπεν Ηλίας το Ελισέ, κάθου διεντάφθα ότι Κύριος απέσταν και με έως του Ιορδάνου. Και είπεν Ελισέ, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, ή εγκαταλείψωσε. Και επορεύθησαν αμφότεροι πεντήκοντα άνδρες από τον Ιών των προφητών ήλθον και έστησαν εξ εναντίας μακρόθεν αμφότεροι δε έστησαν επί τον Ιορδάνη και έλαβεν Ηλίας την μιλωτήν αυτού και ήλυσεν αυτήν και επάταξεν εν αυτή τα ύδατα και διηρέθη το είδωρ ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι διαξηράς και γένετος διήλθον είπεν Ηλίας το Ελισέ έτησον με τι ποιήσωση πριν αναληφθήνε με από σου. Και είπεν Ελισέ, γεννηθεί το δίτο πνεύμα το επισή δισός επεμέ. Και είπεν Ηλίας, εσκλήρινας του ετήσαστε πλην εάν είδης με αναλαμβανόμενον από σου έστεση ούτως, εάν δε μη είδης ου μη γέννητε. Και γένετο αυτών πορευωμένων και λαλούντων και ειδού άρμα πυρός και ύπη πυρός διεχώρησαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλίας εν συσσισμό ως εις των ουρανών και έλυσε εώρα και αυτός ευώα Πάτερ, Πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού και ουκίδεν αυτόν ουκέτη και κράτησε Ελισέ του ηματίου αυτού και διέριξε αυτό εις δύο και ανήλετο την μιλωτήν ηλίου Ελισέ την πεσούσαν επάνωθεν αυτού και επέστρεψεν Ελισέ και έστει επί το χείλους του Ιορδάνου και έλαβεν Ελισέ την μιλωτήν ηλίου την πεσούσαν επάνωθεν αυτού και επάταξε τα ύδατα και ούδη ηρέθη και είπεν Ελισέ πού δυσιέστε ο Θεός ηλίου απφώ και ούτως επάταξε τα ύδατα εκ δευτέρου και διηρέθη τα ύδατα.

0: περιαχθεί δίσκος για την ενίσχυση των έργων και της διακονίας υπέρ της νεότητος της Ελλάδας Αρχιεπισκοπής και της Ενορίας μας.
1: Δίπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατ...

την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, που πάσαν κειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρετών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών.

Ευχαριστώμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και πάσαν πόλη και χώρα. Απόργης, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου και υπέρ του ηλαιονευμένη και

Δόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόστομου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου

Μεγάλου Μαρτίνων Ιέστορος Γεωργίου Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου Τυρονός και Θεοδόρου Σερτιλάτου των Ιερομαρτίνων Μινά Θαραλάμου Σελευθερίου Κοσμά και Ευγενίου του Ετωλού Μεγάλου Δασκάλων του Γένους των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Οσίου Πατρός ημών Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Ευρύπου και Αναστασίδου Συναήτου Λουκάρχη Επισκόπου Σφαιροφόρου της Κρυμαίας του Ιεθρού.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άλτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άλτους τούτους, τον ίνον και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη ιεράρχη επισκοπή ταύτη, εις τους οίκους των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγίαν εορτήν και πανίερον ημέραν ταύτην, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των πενήτων, πασχόντων και δοκιμαζομένων αδελφών ημών και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός,

0: τίποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και ετού ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημείς σήμερον, κι άφεση ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλάτες ημών, και μη συνέχιση ημάς της πειρασμών. Αλλά ρίξε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός Κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 20 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία. Τετάρτη 22 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσιομάρτυρος Μαρκέλας. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου Τετάρτη 22 Ιουλίου 6:30-8:45 το πρωί με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το

0: κατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζειν σύ χαίρε νύμφη ανύφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμασιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρεσία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
3: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετικαστή Μαρίας Βοσκηθέντα, ην υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ,
1: Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ήτον παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμων την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας Αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημόν δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσει μόν επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερίνος, την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 20 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία, Τετάρτη 22 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσιομάρτυρος Μαρκέλας. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου Τετάρτη 22 Ιουλίου 6:30-8:45 το πρωί με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλίνης. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Θέμα της ομιλίας: το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας είναι ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης. Πολλά χρεωστεί η Εκκλησία μας στους Πατέρες, στους αιώνιους διδασκάλους. Οι Άγιοι Πατέρες εθεολόγησαν αποστολικά και ορθόδοξα, διεκήρυξαν πίστη στο Χριστό.
1: Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Εμείς είστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όρους κειμέν, ουδέ και ως ηλίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν, και λάμπει πάση της ενοικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα, και δοξάς τον Πατέρα ημών των εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε, αμήν λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και γη ιώτα εν, η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάνουν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν πείσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων, της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Κυριακή των Αγίων Πατέρων και Θεοφόρων, θα τους λέω, όπως λέμε, οι οποίοι όλοι συγκροτήσανται στην της ψυχής επιστήμη και το Θείο Πνεύμα της συνδιασκεψάμενη. Καθόρισαν όλα τα ιερά της πίστεώς μας, τα δόγματα, εναντίον των αιρετικών, εναντίον των κακοδόξων, και μετέδωσαν εκείνα τα σωστά και θεοσωτήρια πορίσματα της πίστεώς μας, το σωτήριο φως. Και προς ποιο σκοπό, για ποιο σκοπό όμως, θα έλεγε κανείς, μας μετέδωσαν τούτο το Άγιο Φως της Αλήθειας. για να γίνουμε και εμείς φώτα. Εμείς οι χριστιανοί να γίνουμε φώτα με την πίστη και την αρετή μας, με την αγιότητα του βίου μας, να λάμψουμε στον κόσμο. Και πολύ σωστά έκαναν οι Άγιοι Πατέρες και μας εδίδαξαν όλη αυτή την μεγάλη αλήθεια. Διότι αν θα αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο προορισμός μας επί της γης, ένα ερώτημα που ζητάει την απάντησή του, ξέρουμε για ποιο σκοπό ήρθαμε στη γη, για ποιο σκοπό υπάρχουμε. Το βαθύτερο νόημα της υπάρξιός μας επί της γης μπορούμε να απαντήσουμε ποιο είναι. Πολλά θα πούν οι άνθρωποι. Άλλος θα πει να κάνω οικογένεια, και ένας που πεθαίνει νέος και δεν κάνει οικογένεια, δεν έχει αυτός ο άνθρωπος προορισμό επί της γης. Άλλος να σπουδάσω και να προσφέρω την υπηρεσία μου στους συνανθρώπους, και ένας που δεν σπουδάζει δεν προσφέρει. Όλοι οι άνθρωποι όταν έρχονται στη γη έχουν έναν προορισμό, και ο προορισμός αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από το να αποκτήσουμε αρετή και αγιότητα στο βίο μας, να γνωρίσουμε τον Χριστό εδώ και να ζήσουμε ενωμένοι επάνω στον ουρανό μαζί του. Και αλλά και μεταξύ μας όμως υπάρχει ένας άλλος προορισμός, υπάρχει μια ιερή αποστολή μεταξύ μας, είναι να λάμψουμε, να κτηνοβολήσουμε το θείο φως, αλλά και συγχρόνως να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο των καλών έργων μας να ελκύσουμε στην ορθόδοξο πίστη και με την ενάρετη ζωή και τους άλλους. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο σύνθημα, το έντονο θείο παράγγελμα του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο αρχίζει με τις εξής λέξεις που περιέχουν το θείο παράγγελμα. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Ποιοι εμείς? Σείς οι μαθητές μου. Αλλά και όχι μόνο εσείς οι μαθητές, αλλά και εκείνοι οι οποίοι παρίστανται. Δεν το έλεγε μόνο στους 12, κατά ξεοχήν βέβαια στην αρχή στους 12, αλλά και προς όλους τους άλλους, προς όλους τους χριστιανούς. Το έλεγε γιατί είναι διαχρονικός ο λόγος του Θεού. Το έλεγε για όλους τους αιώνες των αιώνων που θα υπάρχουν άνθρωποι, ότι οι άνθρωποι που θα ακολουθούν τον Χριστό θα είναι το φως του κόσμου. Όλες οι γενιές. Επομένως και για μας. Και για μας ο Κύριος τους σημερινούς οπαδούς και μαθητάς του είπε αυτά τα λόγια. «Σεις οι χριστιανοί μου», λέει ο Κύριος, «είστε το φως που θα φωτίσει τον κόσμο». Και για να μεταφέρουμε τούτο το φως στον εαυτό μας, την γενιά του αιώνου μας και την εποχή μας, και να δώσουμε την πρέπουσα εφαρμογή, πρέπει να πούμε και τούτο. Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε λέγεται χριστιανικός, αλλά στη σκέψη του, στα φρονήματά του, στα αισθήματά του, στο βίο του, στη ζωή του, στις πράξεις του, δεν είναι χριστιανικός. Στα λόγια, στη θεωρία. Κατά μέγα μέρος λοιπόν οι περισσότεροι χριστιανοί δεν είναι χριστιανοί. Αλλά τι είναι? Ανόητοι, κακοί, άπιστοι, αμαρτωλοί, ξένοι προς το Θεό, ξένοι προς τη σωτηρία. Δεν τους ενδιαφέρει η σωτηρία. Υπάρχουν στον κόσμο τούτο δηλαδή, υπάρχουν γύρω μας τόσοι και τόσοι γνωστοί και άγνωστοι, φίλοι, συγγενείς, αδελφοί μας, που μένουν μακριά από το σωτήρα Χριστό. Δεν κατανοούν. Έχουν περιπλεχθεί μέσα στα δίχτυα της απιστίας και έχουν απομακρυνθεί από πού? Από τη χάρη της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τα λόγια του Χριστού. Δεν μπορούν η καρδιά τους να συγκινηθεί σε εκείνα τα δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω μας. Δεν συγγενούνται σε αυτό το κάλεσμα του Χριστού, που ενώ ζούμε είμαστε πονεμένοι αρκετά από τον τρόπο της ζωής που ζούμε, ωστόσο και αν μας φωνάζει ο Χριστός δεν μας αγγίζει αυτός ο λόγος του Χριστού. Πελαγοδρομούν ανύποπτοι, ταλέποροι μέσα σε σκοτεινά πελάγη της αμαρτίας, δεν πιστεύουν. Δεν ενδιαφέρονται για την ψυχή και για τη σωτηρία. Δεν αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό. Δεν απασχολούνται με τα πνευματικά. Δεν συζητούν για τα αιώνια. Για τα εφήμερα, ναι. Τον επιούσεων άρτο, ναι. Το πώς θα κουτσομπολέψουμε, ναι. Το πώς θα κάνουμε κακό στον άλλο, ναι. Αλλά για τα αιώνια όμως δεν συζητούν. Τι κάνουν? Κοιμώνται το θανάσιμο ύπνο της θρησκευτικής αδιαφορίας. Είναι αδιάφοροι οι σημερινοί περισσότεροι άνθρωποι, κοιμώνται ξένιαστοι και οδηγούνται προς το ναυάγιο της απολίας των. οδηγούν τον εαυτό τους με τον ίδιο τον εαυτό τους στην αυτοκαταστροφή. Αλλά και για αυτούς όμως είναι ο Χριστός. Και για αυτούς υπάρχει σωτηρία. Τι τους χρειάζεται λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους? Ένας οδηγός. Ένας πολύτιμος οδηγός, ένας σοφός χειραγωγός που να τους φέρει στο Χριστό, να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Ένα φως. Ένα φως ηλαρών, άγιο, αληθινό. Και θα ρωτήσει κανείς ποιος είναι αυτό το φως? Ο καλός, ο ασφαλής καθοδηγός. Μα ποιος άλλος? Ο Χριστός. Κυρίως είναι ο Χριστός. Το καθεαυτό και πηγαίο φως είναι ο αλάθητος οδηγός, ο μόνος σοφός ο Θεός. Αλλά κοντά στο Χριστό και διά του Χριστού είναι και ο χριστιανός. Ο κάθε χριστιανός. Ο καλός, ο πιστός, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο θεοφοβούμενος χριστιανός, ο φωτισμένος, ο συνειδητός, ο Άγιος Χριστιανός, δηλαδή ο σωστός και τέλειος και αληθινός χριστιανός, είναι και αυτός. Προς αυτούς τους χριστιανούς απευθύνεται το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός απευθύνεται σε αυτούς τους χριστιανούς και λέγει: «Εμείς είστε το φως του κόσμου». Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αλλά και άλλη παρομοίωση των χριστιανών κάνει ο Χριστός. Τους παρομοιάζει προς μια πόλη που είναι κτισμένη, λέει, πάνω όρους κειμένη, είναι σε ψηλό μέρος, δια να φαίνεται από παντού και να λάμπει, καθώς επίσης και προς ένα λιχνάρι αναμένο που τοποθετείται πάνω στο λιχνοστάτη δια να φιγκοβολεί. Ουδύνατε, λέει ο Κύριος, πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ κύωση λίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της ενδικία. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Κύριος, από παντού είστε περίβλεπτοι. Σαν χριστιανοί όλοι ζητούν από το χριστιανό κάτι. Όλοι λέει ο Κύριος σας βλέπουν, όλοι σας προσέχουν, όλοι σας τους χριστιανούς, εσάς τους χριστιανούς σας παρακολουθούν. Γιατί? Για να διδαχθούν από το Άγιο το φωτεινό παραδείγμά σας. Ανεξάρτητα αν δεν αποδέχονται μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί, αναζητούν την αλήθεια και θέλουν να δουν παραδείγματα. Γι' αυτό πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας λένε: «Ε, καλά, σε ξέρω και σένα που πας στην εκκλησία, τι κάνεις?» Γιατί πράγματι έχουν δίκιο. Όταν πάμε στην εκκλησία και έχουμε τη συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία, και αντί να γυρίσουμε στο σπίτι και να είμαστε ήρεμοι και γαλήνοι για να μεταφέρουμε το μήνυμα που πήραμε στο Ειρήνη Πάση μέσα στο ναό του Κυρίου, εμείς γυρίζουμε και τους ανακατεύουμε μέσα στο σπίτι. Δήθεν γιατί κοιμήθηκε ο σύζυγος και δεν ήρθε στην εκκλησία, ή το παιδί δεν ήρθε στην εκκλησία, ενώ εμείς πήγαμε. Και αντί να μεταφέρουμε την πραότητα και τη γαλήνη, φέρνουμε την ταραχή. Δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Δεν τα θέλει έτσι ο Χριστός. Για τούτο ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάσωσε τον πατέρα ημών του εν τους ουρανείς. Πρέπει να λάμπουμε λοιπόν με το παράδειγμά μας παντού, όπου μας ένταξε ο Πανάγαθος Κυριός μας. Να λάμπουμε στο σπίτι, στην κοινωνία, στη γειτονιά μας, στην εργασία μας, οπουδήποτε. Να αποτελούμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Όχι γιατί είμαστε εμείς κάτι ιδιαίτερο, θεία χάριτη, αλλά θα πρέπει όμως αυτή την ιδιαιτερότητα να τη βλέπουν οι αλπώς με την σωστή συμπεριφορά μας, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη. Πρέπει λοιπόν παντού, στο γραφείο, στο κατάστημα και στο εργοστάσιο, στο χωράφι, στο ταξίδι, στο κρεβάτι του πόνου, που υπάρχει τόσος πολύς πόνος στα νοσοκομεία, στη θέση του μεγάλου αν σε έχουν βάλει κάπου σε μια θέση ή σε ένα σκαμνάκι μικρού, στην ευτυχία και στη δυστυχία, παντού και πάντοτε εμείς οι χριστιανοί πρέπει να λάμπουμε, να δείχνουμε ότι είμαστε κοντά στο Χριστό και ότι ο Χριστός έχει επιδράσει επάνω μας και είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά μας κατευθύνει και μας καθοδηγεί. Αλλά θα ρωτήσει κανείς, πώς είναι δυνατόν εμείς αμαρτωλιώντες να λάμπουμε, πώς να ακτινοβολούμε? Μας το είπε και αυτό, με το καλό, το Άγιο, το λαμπρό παραδείγμα μας, με τις πράξεις τις καλές, τις όντως χριστιανικές, με τα τίμια και φωτεινά έργα μας, όπως είδωσε τα καλά ημών έργα. Τα καλά ημών έργα είδωσε, είπε ο Χριστός, ώστε λοιπόν περιτεύουν οι συμβουλές, περιτεύουν τα λόγια. Απλά πήγαινε στη δουλειά σου, στην εργασία σου και δώσε το χαμόγελο στον συνάδελφο με πραότητα, με ειλικρίνεια, με αγάπη, και είναι το παράδειγμα, είναι το κήρυγμα, το σιωπηλό κήρυγμα που κάναμε. Δεν χρειάζονται πολλές λόγες και πολλά λόγια και πολλά κηρύγματα. Περιτεύουν, θα πει κανείς, αυτά? Όχι, και αυτά χρειάζονται, δεν τα απορρίπτουμε. Δεν περιττεύουν. Είναι και αυτά αναγκαία, απαραίτητα είναι. Άλλωστε και αυτά είναι έργα πνευματικά για τη σωτηρία, αφού φυσικά ο Θείος Λόγος φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, το κήρυγμα ελκύει και η συμβουλή κατευθύνει προς τον Χριστό τον Σωτήρα. Αλλά μαζί με τα πνευματικά πρέπει να συνυπάρχουν και τα πρακτικά. Μαζί με την πίστη και της δικαιοσύνης και της αγάπης στα έργα της αρετής, το ζωντανό παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο θα μιλήσει καλύτερα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτά συγκινούν κυρίως. Αυτά ελκύουν, αυτά διδάσκουν. Αξία στην πίστη δεν έχουν μόνο τα λόγια, το να πεις ωραία λόγια σε κάποιον και την άλλη στιγμή να δείξεις με το παραδειγμά σου ότι αναιρείς όλα αυτά τα οποία είπες. Καμία ωφέλεια δεν έχει. Αυτό είναι το χειροπιαστό παράδειγμα της η δύναμη του Ευαγγελίου. Χειροπιαστή δύναμη. Όταν εμείς είμαστε γαλήνοι και αγαπούμε πραγματικά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν όλα αυτά οπλίζουν τους ευσεβείς με ακαταμάχητα όπλα και αποστομώνουν τους απίστους και ασεβείς. Ενθυμούμεθα κάποτε ένας έμπορος το έκανε εντύπωση, γιατί ένας υπάλληλος, ενώ τον έβριζε, και εκείνος εκεί είχε μια πραότητα και γαλήνη. Και τον ρώτησε μια φορά και λέει: μα ο Χριστός μας διδάξει να έχουμε πραότητα. Και με αυτόν τον τρόπο συγκινήθηκε ο καταστηματάρχης και άρχισε και αυτός λοιπόν να μεταστρέφεται προς τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν, προς δόξα Θεού, όλη μας η ζωή, η πρακτική μας ζωή, να είναι μια ζωή γεμάτη από αρετές, να φαίνονται στους άλλους, να την εκδηλώνουμε. Ας το ξαναπούμε. Τα έργα τα καλά, τα άγια, τα φωτεινά έργα, όλοι εμείς αν ήμασταν έτσι και είχαμε όλα αυτά τα έργα, να σκεφτούμε έτσι απλά, απλά να σκεφτούμε, αν όλοι ήμασταν έτσι όπως μας ήθελε ο Χριστός, ιερείς, αρχιερείς, λαϊκοί, μοναχοί, άνδρες, γυναίκες, αν όλοι μικροί, μεγάλοι, όλοι πιστοί, όλοι καλοί, όλοι ήμασταν φλογεροί χριστιανοί, όλοι γεμάτοι με έργα καλά και άγια, τι θα συνέβαινε? Θα άλλαζε η όψη του κόσμου. Δεν το κάναμε όμως αυτό. Και πρέπει αυτό να ξεκινάει από τον καθένα από μας. Θα στραφτεί η πίστη μας, θα άλλαμπε η αρετή μας, θα θαύμαζαν οι άνθρωποι, θα πίστευαν οι άπιστοι, διότι θα έβλεπαν ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Σήμερα στην εποχή της αγωνίας, του άγχους και της μοναξιάς, όταν δούνε την πραότητα και τη γαλήνη σε έναν χριστιανό, τη ζηλεύουν οι άλλοι. Και έτσι και εκείνοι μπορεί να μετανοήσουν και να έρθουν κοντά στον επουράνιο πατέρα μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να γίνουμε εξάπαντος, να γίνουμε αυτό που μας ζητά ο Χριστός, να γίνουμε το φως του κόσμου, το άλας της γης και πόλεις επάνω όρους κειμένη. Να μην μας βρίσκουν ψεγάδια όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είμαστε λίχνος που να καίει και να φωτοβολεί στους γύρω μας. Ένα πράγμα ακόμη, συνέχεια του πρώτου, πρέπει να προσέξει ο καθένας μας. Να οικοδομεί και να μην γκρεμίσει. Να φωτίζει πράγματι και να μην σκοτίζει. Δηλαδή, να μην σκανδαλίζει. Και θα ρωτήσει κανείς, πότε δεν σκανδαλίζει και πότε δεν βλάπτει αντί να ωφελεί? Όταν αδιάντροπα και αφόβος αμαρτάνει και παραβαίνει τον νόμο του Θεού και τις Άγιες εντολές. Και όχι μόνο όταν παραβαίνει τις μεγάλες εντολές, αλλά και τις μικρές, τις θεωρούμενες μικρές εντολές πολλές φορές. Και είναι πολύ τέτοιοι επιπόλοι οι άνθρωποι, απρόσεκτοι, ψυχροί, αδιάφοροι, μάλλον σαρκικοί, παράπνευματικοί χριστιανοί. Τι σας λέγουν? Ένας λόγος αστείος και πικρός, μία απάτη, μία ύβρις, μία αδικία και προσβολή, μία απλή παιδική νεανική παρεκτροπή, ένα μικρό αθώο ψηματάκι, μία εντός εισαγωγικών κομπίνα, μία έκφραση της σύγχρονης της εποχής, μία στιγμής, μία σκέψης πονηρή, κακό είναι αυτό.

δεν βουλιάζει μόνο με το να βάλουμε έναν ογκόλιθο που να μην μπορεί να τον σηκώσει, αλλά βουλιάζει και κάθε μέρα αν βάζουμε ένα πετραδάκι. Κάποτε θα ξεπεράσει το βάρος που μπορεί να σηκώσει και θα βουλιάξει. Παραβλέπουν μερικοί άνθρωποι ότι όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Ο Θεός δεν μας είπε ότι μία είναι αδιάφορη και η άλλη είναι έχει ενδιαφέρον. Όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Παραβλέπουν πως οι παραβάσεις των μικρών οδηγούν στην παράβαση των μεγάλων. Πολλές φορές μια πέτρα, όταν περπατάμε στον δρόμο, τη βλέπουμε και την παρακάμπτουμε τη μεγάλη, αλλά σκαλών το πόδι μας ένα πετραδάκι και πέφτουμε κάτω. Πολλές φορές μικρές πολλές αμαρτίες μας οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας. Εκείνες οι μικρές παραχωρήσεις που κάνουμε στον εαυτό μας. Εκείνο το μικρό ψέμα το οποίο θα φέρει τον όρκο, η ύβριση η οποία μπορεί συνέχεια να φέρει το έγκλημα, η προσβολή το φόνο, η πονηρή σκέψη το άτακτο βλέμμα. Δεν πειράζει και αν κοιτάξω κάτι που είναι, ξέρω εγώ, άτακτο και πονηρό, δεν πειράζει. Όλα αυτά δημιουργούν αμαρτίες. Αυτές οι απροσεξίες οι δικές μας τελικώς μας οδηγούν σε αμαρτίες. Η αδιαφορία την οποία έχουμε να μην τηρήσουμε επακριβώς τις εντολές του Θεού. Όλα αυτά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, συσσωρεύονται μαζί μέσα μας και όλα μαζί βγάζουν μια συνισταμένη του αμαρτωλού ανθρώπου. Τελικώς του αδιάφορου ανθρώπου μακριά από το Θεό. Τελικώς. Όλα λοιπόν αυτά οι άνθρωποι δεν τους δίνουν σημασία. Τα παραβαίνουν τις Άγιες Εντολές του Θεού και έτσι βλάπτουν. Ακόμα και οι χριστιανοί αντί να όφελουν. Σκοτίζουν αντί να φωτίζουν. Γκρεμνίζουν αντί να οικοδομούν. Δηλαδή με λίγα λόγια σκανδαλίζουν. Αλλά το πράγμα είναι ένοχο και φέρει βαριά καταδίκη. Μας το λέγει ο Χριστός. Ως αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Χωρίζετε τα εντολάς μικράς και μεγάλας και τηρείτε τάχα τις μεγάλες εντολές και παραβαίνετε όμως τις μικρές και τις ελάχιστες, και τι κάνετε με την τακτική σας αυτή, μας λέει ο Χριστός, αμαρτάνετε εσείς, κάνετε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Ναι, εσείς είστε αίτιοι του κακού και των άλλων. Ζητάνε λοιπόν από το χριστιανό, οι άνθρωποι έχουν απαιτήσεις. Εφόσον δηλώνουμε ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία, μιλάμε για τον Χριστό, θέλουν να δουν άμεμπτη τη ζωή μας και το βίο μας. Εσείς λοιπόν με αυτό το κακό παράδειγμα διδάσκετε και τους άλλους να περιφρούν τον νόμο του Θεού και να καταπατούν τις δήθεν μικρές εντολές, λέει ο Κύριος, και να αμαρτάνουν. Ένοχη, η καταδίκη σας είναι βεβαία. Μάθετε το καλά, λέει ο Κύριος, ότι όποιος και μία μόνη από αυτάς που τας λέτε εσείς μικρές εντολές και μία μόνη αν παραβεί, αυτός ο ορισμένος θα καταδικαστεί. Αυτός ο ελάχιστος, δηλαδή ο ανάξιος, θα κληθεί δια την βασιλεία των ουρανών, ανάξιος της ουρανίου βασιλείας και άξιος της αιωνίου κολάσεως και τιμωρίας. Σας συμφέρει, λέει ο Κύριος, αυτό? Σας ικανοποιεί? Δεν σας τρομάζει μια τόση φρικτή καταδίκη? Θα πείτε βγαίνει από μόνο του. Μα τόσο στενός είναι ο χριστιανισμός? Τόσο στενά τα βλέπει τα πράγματα? Τόσο βαρύς είναι ο νόμος? Τόσο καταθλιπτική είναι η ηθική της πίστεως? Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, την αποδέσμευση. Έφερε την κατάλυση των πιστικών πραγμάτων. Την ελευθερία όμως την έφερε από πού? Από τα τυραννικά στοιχεία και τα πάθη. Ναι, την έφερε ο Χριστός αυτή την ελευθερία. Όχι όμως και την ηθική ασυδοσία, αλλά την ηθική δέσμευση, που είναι αληθινή ψυχική ελευθερία. Με το να έχω την ικανότητα, παράδειγμα, να μην κάνω ένα πάθος πράξη, τότε είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν με κυριεύει το πάθος. Εγώ διευθύνω τον εαυτό μου. Όταν όμως κάνω κατάλυση των εντολών του νόμου του Κυρίου, αντί να ενεργήσω σωστά σαν χριστιανός, παραβαίνω τις εντολές του Κυρίου, τότε θα φέρω οπωσδήποτε την ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό μου, και για τον άλλον που με βλέπει σαν παράδειγμα. Κουβαλάμε και τον άλλον που μας έχει σαν πρότυπο πολλές φορές, γιατί μας βλέπει να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, γιατί μας βλέπει να οδηγούμεθα στο εξομολογητήριο.

Έχουν απαιτήσεις λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προσέξατε στο το καλά μας, λέγει ο Κύριος, μας το τονίζει πολύ καλά. Προσέξατε να, για να μην αντιληφθείτε κακό στα πράγματα και πλανηθείτε. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμο και τους, ή τους προφήτας. Ούκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αυστηρότερα λοιπόν του χριστιανισμού ηθική, καθότι είναι τελειωτέρα η μόνη τελεία και πλήρης και αγία. Και ο Χριστός ήρθε και συνεπλήρωσε τον νόμο. Ζήτησε κάτι περισσότερο. Ακούσατε ότι ερέθη ου μη χεύσεις, αλλά εγώ δεν λέγω μην πάσω εμβλέπων εν το επιθυμήσε. Εμίχευσε την καρδία αυτού. Πολύ πιο λεπτός ο νόμος του Κυρίου και ζητάει πολύ περισσότερα πράγματα. Ετελειοποίησε ο Χριστός. Δεν κατήργησε, ετελειοποίησε. Και εξεπλήρωσε έτσι με την Αγία του ζωή όλες τις εντολές του Θείου Νόμου ο Σωτήρ μας. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός με τη ζωή του εξεπλήρωσε όλες τις εντολές. Ετελειοποίησε τα πάντα, δεν κατήργησε τίποτε. Και μας είπε ότι και εμείς είμαστε εις θέση να μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε, διότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ απλά. Δεν μας έδωσε ο Κύριος εντολές οι οποίες να υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας. Τότε θα ήταν άδικος. Δεν μας φορτώνει περισσότερο από ό,τι αντέχουμε. Μας έδωσε εκείνο που μπορούμε, αλλά έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο σκεπτόμαστε, που δεχόμαστε τα μηνύματα της εποχής, η πλήση εγκεφάλου που δεχτήκαμε, όλος ο τρόπος που λειτουργούμε είναι τόσο λανθασμένος που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού. Μας φαίνονται αλότρια, ξένα, σαν έρχονται από άλλο πλανήτη. Ξέρεις, σαν να μην μιλάνε για τη δικιά μας τη σωτηρία, γιατί έχουμε αποξενωθεί από το λόγο του Θεού. Ζούμε μακριά από το Χριστό. Πρέπει λοιπόν ό,τι ο Χριστός μας δίδαξε όλα να εκπληρωθούν. Το είπε ο ίδιος, αμήν γαρ λέγω ημίν. Το προσέξουμε. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Όσοι αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία, ουμή παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννητε. Ούτε ένα ιώτα, ούτε ένα κόμμα. Δηλαδή ούτε η παραμικρά εντολή δεν θα ξεπέσει και δεν θα χάσει την αξία της, αλλά και η παραμικρά πέρα ως πέρα θα εκπληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε. Πλήρης και τελεία, ακριβής, ακριβεστάτη όλου του Θείου Νόμου και πασών των Αγίων του Θεού εντολών τήρησης και εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή σώζει. Μα θα πει κανείς, είναι δυνατόν να τις στηρίσω όλες? Ασφαλώς όχι. Είναι ανθρώπινο. Αλλά να δει ο Θεός όμως μέσα, ο Κύριος μας να δει την προαίρεση ότι θέλω να τη στηρίζω. Και για τον ΑΒ λόγο, για την αδυναμία μου, να ταπεινώνομαι και να λέω Κύριε, έτσι πρέπει, αλλά δεν τα καταφέρω, συγχώρεσέ με. Βλέποντας αυτή την ταπείνωση, ο Κύριος μας αγαπάει, μας συγχωρεί για αυτή τη μετάνοια. Πρέπει όμως να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσουμε τις εντολές, να το νιώθουμε ότι επιζητούμε την τήρηση των εντολών και όχι να μοιράζουμε τον εαυτό μας και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, κοσμικά και χριστιανικά δεν συμβιβάζονται. Ζηλότυπος ο Κύριος μας στέλνει αποκλειστικά και μόνο δικούς του. Θέλει μέσα στην καρδιά μας να κυριαρχεί μόνον εκείνος, γιατί εκείνος μας δημιούργησε. Στο κάτω κάτω το δικαιούται, γιατί εκείνος σταυρώθηκε για μας. Εκείνος έχισε το τίμιο τέμα για μας. Δεν το έχισε ο κόσμος, ούτε ο σατανάς, ο Κύριος μας. Επομένως ζητάει αυτό που δικαιούται, δικαιωματικά θα λέει. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτή η εφαρμογή να την όλοι να προσέξουμε σε όλες τις εντολές, είναι μεγίστη για τον καθένα μας και δόξα και τιμή. Να αισθάνεται ότι μπορεί να τηρήσει κατά το δυνατόν τις εντολές του Κυρίου, διότι αυτή και στους άλλους την εφαρμογή διδάσκει και εμπνέει και οικοδομεί. Όταν μας βλέπουν εμάς να είμαστε κατά το δυνατόν, ακόμα και στην παραμικρότερη, στην προσοχή μας, στην εμφάνισή μας, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στις κινήσεις μας, τα πάντα. Όταν βλέπουν οι άλλοι ποιοι είμαστε, έτσι και εμείς διδάσκουμε, εμπνέουμε και οικοδομούμε. Και το ακούσαμε αυτό, μας το είπε ο Χριστός, ο Κύριος και Θεός. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσει τη βασιλεία των ουρανών. Ποιήσει και διδάξει. Μέγας λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών ο Θείος Παύλος, μέγας ο Αθανάσιος, μέγας ο Μέγας Βασίλειος, μεγάλη Χρυσόστομη, η Αντώνη, η Γρηγόρη
και όλοι της Εκκλησίας μας οι θεοφόροι πατέρες. Μεγάλοι όλοι. Γιατί? Διότι επίησαν και δίδαξαν. Επίησαν. Πρώτοι επίησαν τα έργα τα καλά και μετά εδίδαξαν. Δεν πάει να πεις λόγια όσα θέλεις. Άμα όλος θα δει τη βρώμικη ζωή σου, δεν αποτελείς, δεν συγκινεί ο λόγος. Το παράδειγμα άμα δει και λόγια να μην πεις, θα διδάξεις. Και δίδαξαν κυρίως με το παράδειγμά του. Έλαμψαν με την πίστη, φώτισαν με τα έργα τα καλά φώτισαν τον κόσμο και τον ετράβηξαν στην πίστη, τον οδήγησαν στην Εκκλησία, τον παρέδωκαν στο Θεό. Αυτοί οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως εκείνοι, προσπάθησαν. Θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια, να μιμηθούμε αυτούς τους θαυμάσιους ανθρώπους, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί πραγματικά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι διατήρησαν, όπως θα δούμε πιο κάτω, τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Εμείς είστε το φως του κόσμου, το είπε καθαρά ο Χριστός. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία στη Χαλκιδόνα εναντίον του αιρεσιάρχου Ευτυχούς. Οι εργασίες διήρκησαν από τις 8 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 451 και παρευρέθησαν σε αυτή 630 πατέρες και κατεδίκασαν τον μονοφυσιτισμό και τον νεστοριανισμό και διατύπωσαν το χριστολογικό δόγμα κατά το οποίο ποιο είναι η αλήθεια η μεγάλη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία φύση και η ανθρωπίνη φύση, ενωμένες οι δύο φύσεις, αλλά ασυγχύτως η κάθε μία διατηρεί τη μορφή της και αδιαιρέτως και αχώριστης. Αυτά είναι πράγματα μυστηριώδη. Δεν τα καταλαβαίνει το ανθρώπινο μυαλό. Χρειάζεται πολύ καθαρότητα στην καρδιά μας. Απειλαγμένοι να είμαστε από τα πάθη και από τις αδυναμίες για να έχουμε φωτισμένο νου. Αυτός ο νους είναι εκείνος το μάτι της ψυχής που μπορεί να καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Όταν ζεις μέσα στην αμαρτία δεν είναι δυνατόν να τις κατανοήσεις αυτές τις αλήθειες. Αλλά τις δεχόμαστε εμείς όντως αμαρτωλοί, τις δεχόμαστε γιατί τις διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Όσοι δεν εδέχτησαν αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος απεσχίστησαν από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συνεκρότησαν τις αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες, εντός εισαγωγικών δεν είναι εκκλησίες, την Αρμενική, την Κοπτική, την Αιθιοπική και άλλες. Και πάλι η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε χάρη που στους αγώνες των Αγίων Πατέρων. Και πάλι εκείνοι, ως αστέρες πολύφωτοι που λένε Τροπάριο, εφώτισαν το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας και τι έκαναν, απεδίωξαν τις πλάνες στο σκότος. Έδωσαν μάχη οι πατέρες της Εκκλησίας. Και σήμερα οι ίδιοι οι πατέρες σαλπίζουν σε όλους εμάς της αληθινής θεολογίας τα δόγματα και επισημαίνουν τους κινδύνους που διατρέχουμε. Με τι? Με τις νέες αιρέσεις, οι οποίες με διαφορετικές από ό,τι τότε μεθόδους υποσκάπτουν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Θεοφόροι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής εν Χαλκιδόνη Συνόδου περιφρόνησαν τα βασανιστήρια, ακόμα και αυτό το θάνατο, και έδωσαν τη μαρτυρία της ατεμάχιστης και αλόβητης πίστεως και εδραίωσαν, όπως προείπαμε, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν ήταν άνθρωποι καθισμένοι στις πολυθρόνες και απολαμβάνοντας τα σύριαλ της τηλεοράσεως με τα TV control, έδωσαν τον εαυτό τους ολοκαύτωμα για την αλήθεια της πίστεως, για να μας την παραδώσουν εμάς σωστή και εμείς δυστυχώς να μην την εκτιμούμε. Με τον ζωντανό λόγο και την Αγία του ζωή εστερέωσαν την κλονισμένη πίστη των Ορθοδόξων και απεδίωξαν τους βαρύς λύκους, οι οποίοι με μανία, εωσφορική, διαβολική περηφάνεια προσπαθούσαν να διασπάσουν την ενότητα της Εκκλησίας, συγκαταβατική στην ανθρώπινη αδυναμία, αλλά συμβίβαστη στο θέμα της πίστεως. Διακήρυξαν και εξακολουθούν να διακηρύττουν μέσα από τις αλήθειες που μας άφησαν ότι η αίρεση είναι εφεύρεση του διαβόλου και συνεπώς πρέπει να προκαλεί την αποστροφή η αίρεση κάθε χριστιανού. Φεύγετε τα αιρέσεις του διαβόλου. Γαρ εφευρέσεις εσύν του αρχικάκου όφεως, έγραφε πολύ νωρίτερα στους Τραλιανούς ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
φεύγετε από τις αιρές. Οι Άγιοι Πατέρες προέταξαν τα στήθη τους για να κρατήσουν αυτή την πνευματική απώλεια, το λογικό πίμνιο, για να παραδώσουν στην Εκκλησία ανώθευτη την αλήθεια, αυτή την οποία μας παρέδωσαν και την έχουμε. Με τους αγώνες και τις θυσίες κληροδότησαν σε όλους εμάς την αλήθεια, αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο, την ευθύνη. Την ευθύνη απέναντι στην Ορθοδοξία, που και σήμερα όπως και τότε δέχεται τον ύπουλο πόλεμο, όπως προείπαμε, των αιρετικών, και γι' αυτό έχει ανάγκη από τη δική μας μαρτυρία. Η ανθρώπινη αποτυχία και η αμαρτία δεν αποκλείεται από την Εκκλησία, αφού μέσα σε αυτή ζουν άνθρωποι με όλες τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσεως. Από τη στιγμή όμως που η αμαρτία του ανθρώπου τον οδηγεί σε αποκλεισμό από την Εκκλησία ή σε απόρριψη της αλήθειας της, τότε το λάθος γίνεται αίρεση, δηλαδή ανέρεση της ενότητος, και συνεπώς απομόνωση από την κοινωνία, η οποία μόνο μέσα στην Εκκλησία διούται και υπάρχει. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει σώμα και αίμα Χριστού, όλοι μαζί έχουμε την ίδια ενότητα. Αίρεση λοιπόν είναι η εγωιστική θεώρηση και βίωση του γεγονότος της σωτηρίας. Είναι ζωή η αίρεση έξω από την Εκκλησία, αφού είναι ζωή έξω από την αλήθεια. Η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αλήθειας, αλλά και η αλήθεια στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας. Ούτε η αλήθεια υπάρχει έξω από την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία μπορεί να υπάρξει χωρίς την αλήθεια. Εξάλλου ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Ο Χριστός το διακήρυξε. Οι συνάξεις των αιρετικών δεν είναι εκκλησιαστικές συνάξεις, αλλά συναγωγές του διαβόλου. Πατέρας των αιρέσεων και των αιρετικών όλων είναι ο διάβολος, ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιδίωξε να καταστρέψει τον άνθρωπο και να του στηρίσει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Αυτός πασχίζει λοιπόν με κάθε τρόπο να βάλει στη θέση του το μεγάλο μυστηρίο της ευσεβίας, τι, το μυστήριο της ανομίας, κατά τον Απόστολο Παύλο. Από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας εμφανίζονται οι αιρετικοί, άνθρωποι με αρρωστημένη συνείδηση, εγωιστές και υπερφύαλοι, συνεργάτες του διαβόλου, κηρύττουν τι, το δικό τους Ευαγγέλιο. Μετά τον Χριστό έρχονται οι αντίχριστοι, μετά τους Αποστόλους οι ψευδαπόστολοι, μετά τους προφήτες οι ψευδοπροφήτες. Όλοι αυτοί πλανώντες και πλανόμενοι μεταστρέφουν την υγιά διδασκαλία και διαιρούν την Εκκλησία σε αντιμαχόμενες παρατάξεις. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Ξεκινούν με την καλή πρόθεση να υπερασπιστούν μια αλήθεια. Πέφτουν όμως στην παγίδα της υπερτονήσεως, να το προσέξουμε αυτή την υπερτόνηση, μια συγκεκριμένης αλήθειας και της αποκοπής της από την κοινωνία των αληθιών της Εκκλησίας. Ο υπέρμετρος ζήλος φέρνει τον φανατισμό, και ο φανατισμός στη συνέχεια την απόσχηση από την κοινωνία της Εκκλησίας. Σαν φυσικά λοιπόν επακόλουθα έρχονται τα μίση, οι έρηδες, οι αναθεματισμοί, οι εξουθενώσεις των ανθρωπίνων προσώπων, και όλα αυτά είναι ονόματι τι, της αλήθειας του Χριστού. Οι αιρέσεις είναι δίστομες ρομφές στο σώμα της Εκκλησίας και δεν ξυσχίζουν μόνο τον άραφο χιτώνα του Χριστού, αλλά ματώνουν την καρδιά της Εκκλησίας. Οι οδύνοι που προκαλούν σε αυτή στην Εκκλησία είναι αφόρητοι. Γι' αυτό και η προσευχή για την κατάλυσή τους, να καταργηθούν οι αιρέσεις, είναι καθημερινό αίτημα της Αγίας μας Εκκλησίας. Παύσουν τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις ταχαίως κατάλυσον τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Παλαιότερα οι δογματικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων οδηγούσαν και έθνη ακόμα σε πολεμικές αναμετρήσεις. Σήμερα δεν φτάνουμε όμως ως εκεί, αλλά δεν πάψαμε να βλέπουμε τον αιρετικό σαν εχθρό μας και να τον πολεμούμε τον αιρετικό με ποικίλους αντιχριστιανικούς τρόπους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουν σαν ελαττήριο όχι τον Άγιον υπέρ της πίστεως ζήλο, αλλά τον εγωισμό και την εμπάθεια τη δική μας.
δεν θα πρέπει ποτέ να περάσει από το νου μας ο λογισμός ότι είναι προτιμότερη η σιωπή χάριν της αγάπης από τον αγώνα χάριν της αλήθειας. Έχουμε ιερό καθήκον να περιφρονούμε με κάθε θεμητό και νόμιμο μέσο την πίστη μας και να αγωνιζόμαστε για αυτήν μέχρι θανάτου. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο. Είναι η προτροπή της Εκκλησίας για κάθε πιστό. Ποτέ όμως δεν πρέπει να φτάσουμε σε απάνθρωπη συμπεριφορά. Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη, γιατί ο μεν άνθρωπος είναι έργο του Θεού, η δε πλάνη έργο του διαβόλου. Το ίδιο τονίζει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τον Τιμόθεο, ότι δηλαδή ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ερίζει, αλλά εν πραότητη παιδεύει τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοια εις επίγνωση αληθείας και ανύψωσιν εκ της του διαβόλου παγίδος. Έτσι πρέπει να τους βλέπουμε λοιπόν, με αυτό το πνεύμα. Αυτό το είδος τη συμπεριφορά θα αλλάξει όταν διαπιστώσουμε ότι εκείνος που βρίσκεται στην αίρεση εμένει και εξακολουθεί να πλανά και να πλανάται. Τότε η συμπεριφορά μας θα αλλάξει. Τότε θα διακοπεί κάθε διάλογος. Ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν οθεσίαν παρετού, γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όχι μόνο να βλέπουμε αυτό, να δούμε και την άλλη την προαίρεση. Μήπως εξακολουθεί να είναι λόγω της πλάνης, μήπως είναι καλοπροαίρετος και εμείς του κλείνουμε την πόρτα ενώ θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Προσευχηθήκαμε για αυτόν, πληγιάσαμε τα γόνατα για τον αδελφό μας τον πλανεμένο. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος έλεγε: πλανεμένα παιδιά είναι του Θεού, και οι χιλιαστές και οι πεντηκοστιανοί και όλοι οι άλλοι, πλανεμένα παιδιά του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να προσευχόμεστα, αφού προσεύχει η Εκκλησία μας υπέρ αυτών. Συμβουλεύει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι έτσι πρέπει να αφαιρθούμε. Κάθε υποκριτική φλιαρία με τους αιρετικούς εγκυμονεί μεγάλος κινδύνος. Υπάρχει φόβος να παραχαραχθεί κανείς από την αγάπη προς αυτούς και να δεχθεί χάρη της αγάπης κάποιο νόθο δόγμα. Να είμαστε προσεκτικοί, αλλά μέσα μας όμως να βασιλεύει και η αγάπη για τον πλανεμένο αδελφό. Και αυτό που δεν μπορέσαμε εμείς να μεταφέρουμε σε εκείνον, να το κάνουμε προσευχή, να το μεταφέρει ο Θεός σε εκείνον, να ανοίξει την καρδιά του. Εύκολο είναι να κατηγορείς κανέναν. Εύκολο είναι με λόγια να ομολογείς ότι είσαι ο χριστιανός, ο υπερασπιστής των δογμάτων της Ορθοδοξίας. Δύσκολο όμως να νηστεύσεις 40 μέρες για τον αδελφό που υποφέρει μέσα στην αίρεση, και δύσκολο να πληγιάσεις τα γόνατά σου για αυτόν. Τα λόγια υπέρμαχη κηρύττουμε ο καθένας τον εαυτό μας και φαινόμαστε υπερασπιστές της αληθείας. Στα λόγια, κάντο και πράξη. Πες εγώ για αυτόν τον αδελφό, τον αγαπημένο μου αδελφό, τον κατασάρκα που πλανήθηκε και πήγε στους χιλιαστάς: Κύριέ μου, θα νηστέψω 40 μέρες, θα πληγιάσω τα γόνατά μου, θα κάνω ακολουθίες, θα κάνω παρακλήσεις, και το έλεος σου ας τον βοηθήσει. Ποιος από όλους μας λοιπόν λειτουργεί έτσι? Βέβαια υπάρχουν αιρέσεις και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Περισσότερο από ποτέ σήμερα λιμένονται στην Εκκλησία μας εκατοντάδες αιρέσεις. Εκτός από εκείνες που προέκυψαν από τα σχίσματα Ανατολής και Δύσεως, πολλές άλλες καινοφανείς και σατανοκίνητες δρούν στην πατρίδα μας και παρασύρουν στα δίχτυα τους αφελείς χριστιανούς και πολλούς νέους. Στις μεγαλοπόλεις, αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις, ιδρύονται εντός εισαγωγικών εκκλησίες, συναγωγές, και αγρεύονται οπαδοί, προσπαθούν να μάσουν εκεί οπαδούς με το κάλυμα της δημοκρατικής διακινήσεως των ιδεών. Προσελητίζονται μικροί και μεγάλοι με νέα δόγματα και νέα ήθη. Αναμειγνύουν το Ευαγγέλιο με τι? Με τη δαιμονολατρία. Την ηθική με τον πανσεξουαλισμό, την ελευθερία με την ασυδοσία, την πλήση του εγκεφάλου που κάνουν στους οπαδούς, κατασκευάζουν μια κοινωνία άβουλων όντων, τηλεκατευθυνωμένων από κάποια σκοτεινά κέντρα, στα οποία μοναδική επιδίωξη έχουν σε πρώτη φάση την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας και ύστερα τι? Τον αφανισμό της Εκκλησίας, την ολοκληρωτική καταστροφή από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αλλά πήλε άδου ου κατεσχήνους. Δεν έχει να φοβηθεί η Εκκλησία.
Όσο και να πασχίζουν, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας ποιος είναι? Είναι η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο που πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι να μείνουμε αμετακίνητοι στις ελπάξεις της Ορθοδοξίας και να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεως όπως την έδωσαν οι αύριο τιμόμενοι πατέρες της Εκκλησίας. Να αγωνιστούμε κατά των αιρέσεων με το θετικό χριστιανικό μας έργο, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη, με την προσευχή. Έτσι να αγωνιστούμε και να αναδεικνυόμαστε καθημερινά στη ζωή μας φως Χριστού και προπαντός, όπως προείπαμε, να μην αφήνουμε ποτέ να γίνει η πατρίδα μας χώρα αντιχρίστων και ψευδοπροφητών. Από τα βάθη των αιώνων οι αυριανοί τιμόμενοι Άγιοι Πατέρες, καθώς βλέπουν τις στρατιές των αιρετικών ανενόχλητες να παρελάβουν μέσα στην Εκκλησία, εναγόγια κραβάζουν: φεύγετε τα σαιρέσεις του διαβόλου, του διαβόλου γαρφεύγετε, γρηγορείτε. Οι Άγιοι Πατέρες, οι οικουμενικοί διδάσκαλοι, όπως τους ενόμασε η συνείδηση της Εκκλησίας, συνεδίασαν το τεράστιο κύρος με την αγιοσύνη. Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Πρώτα είχαν βιώσει την αληθινή θεολογία μέσα στην Εκκλησία, με την καθημερινή πράξη, και ύστερα ανέβηκαν στο βήμα να θεολογήσουν. Γι' αυτό και η θεολογία τους ήταν γνήσια και αληθινή, είχε απήχηση. Μιλούσε με τα χείλη τους ο Χριστός και η Εκκλησία. Είχαν πνεύμα Άγιο μέσα τους. Είχαν τις προϋποθέσεις να ακούσουν στην καρδιά τους τη φωνή του Θεού και να συλλάβουν με τις αισθήσεις του Πνεύματος την ερμηνεία των θείων μυστηρίων. Δεν είναι απλή περίπτωση ένας πατέρας της Εκκλησίας. Η προσωπική του ζωή ήταν συνέχεια του Ευαγγελίου και μέσα στην καρδιά του ζούσε ο Χριστός. Με το φως του Χριστού, φωτιζόμενοι και λαμπόμενοι, διεσάφησαν τα ακατάληπτα μυστήρια. Αντίθετα, όσοι θέλησαν να πλησιάσουν τη θεολογία με εμπαθή καρδιά, κρυμνίστηκαν στην άβυσσο της απώλειας και προξένησαν μεγάλο κακό στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Για τον αιρεσιάρχη Ευτύχιο, το Ιερό Συναξάριο γράφει: «Ο δε Ευτύχιος Χρυσάμενος, βοηθήστης του βασιλέως αθέης ευνούχης γάρ, ουκ επαύστοτος στασιάδην και ενέδρες ποιήν». Η αίρεση ήταν απόρρια της ανεδούς και συγκεχημένης ζωής του. Αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία του σύγχρονου ανθρώπου είναι η αίρεση. Και φυσικά δεν μιλούμε μόνο για την αίρεση σαν παραχάραξη και ανέρεση των δογμάτων της πίστεως, αλλά σαν ξεχώρισμα, σαν αποκοπή του εαυτού μας από τη ζωή της Εκκλησίας. Πολλοί κατ' όνομα χριστιανοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ζουν μακριά όμως από την αλήθεια, αποκομμένοι από το μυστικό σώμα του Χριστού, μέσα στο ψεύδος και στην αμαρτία. Το ψεύδος δηλαδή, η άνευ Χριστού ζωή συσσωρεύει νέφη και καλύπτει τον έθριο ουρανό της αλήθειας. Επιφέρει καταστροφή, είναι έχθρα. Η αλήθεια είναι επιστήμη αρετής, η δέξη της αρετής επιστήμη της αλήθειας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλιος. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία, όταν πορεύεται το δρόμο της ζωής του εγωιστικά και αθεϊστικά, όταν θεοποιεί την ύλη και υποβιβάζει το πνεύμα, όταν κολακεύει τη σάρκα και ταλαιπωρεί την ψυχή του και ενδίδει στις σκοτεινές θεωρίες της αιρέσεως, όποιος έχει το Θεό έχει την αλήθεια, ότι αυτός είναι η αλήθεια και η ζωή. Συνεπώς ο μόνος τρόπος προφυλάξεως κάθε πιστού από τον πειρασμό των αιρέσεων είναι η κατά Χριστό ζωή. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουμε κοντά στο Χριστό, να ζήσουμε κατά Χριστό. Είναι το μήνυμα που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ευχόμεθα ο Κύριος όλους να μας δώσει νου φωτισμένο να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Αμήν.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, συνοικισμός Κόκκινες στη Λάρνακα, από τις 9 το βράδυ, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας Χίου. Αγρυπνία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερίνος, την Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 6:45 το πρωί θα γίνει κανονική Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Φτωχούδη δίπλα από το κέντρο Κοσμήρια στην Αραδίπου. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου Δευτέρα 20 Ιουλίου μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία Τετάρτη 22 Ιουλίου μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής και της Οσιομάρτυρος Μαρκέλας. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου Τετάρτη 22 Ιουλίου 6:30-8:45 το πρωί με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλίνης. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Τάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσ ζών, ότι κατεδίαι

εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπεύθυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμίον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Τρεις φορές το χρόνο η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει μνήμες Αγίων Πατέρων Οικουμενικών Συνόδων. Την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Μία Κυριακή μέσα στον Ιούλιο είναι επίσης η μνήμη των Αγίων Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και μία Κυριακή μέσα στο μήνα Οκτώβριο που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η Αποστολική Περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων είναι από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν του Τίτον. Αν και την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, δεν έχουμε εξαντλήσει το περιεχόμενό της, ούτε πρόκειται να το εξαντλήσουμε. Θα την ακούσουμε πολύ προσεκτικά άλλη μια φορά και θα προσπαθήσουμε με την χάριν και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να εμβαθύνουμε εις τα νοήματά της και να διδαχθούμε από αυτήν.

πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης, και μάχας νομικάς περίστασο, εισίγαρ ανωφελής και μάταιη. Ερετικών ανθρωπών μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστη

όταν πέμψω αρτεμάν προσε ή τυχικόν. Σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολη. Εκεί

Αθηναίων και Απόλλω σπουδαίος προπέμψον. Ίνα μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μετέροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε ημέτε μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν

Επειδή οι οικονομάχοι ήσαν αιρετικοί και δρούσαν και ενεργούσαν ως εχθροί της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Αποστολική Περικοπή αναφέρεται εις το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, εις το πρόβλημα των αιρετικών. Έχουμε μιλήσει και άλλοτε δια τους αιρετικούς. Έχουμε επίσης πει και δια το κύρος των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων. Σήμερα ελπίζω να μην είναι κουραστικό να επανέλθουμε πάλι και να ομιλήσουμε πρώτον περί των Αγίων Πατέρων και δεύτερον περί των αιρετικών και εν συνεχεία να αναπτύξουμε το περιεχόμενο της Αποστολικής Περικοπής που ακούσαμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η στήλη της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εστερέωσαν την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη χριστιανική διδασκαλία. Οι άνθρωποι οι οποίοι εφήρμοσαν εις την ζωή τους τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι, οι θεοφόροι που είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και ομιλούσαν και εργάζονταν σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ένα θαυμάσιο δοξαστικό ονομάζει τους Αγίους Πατέρας μυστικές σάλπιγγες του Πνεύματος. Ίσως είναι πολύ επιτυχής, ο επιτυχέστερος αυτός ο χαρακτηρισμός. Ζούσαν τη μυστική εν Χριστώ ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας. Είχαν κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριον. Είχαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν ενωμένοι με τον Χριστόν. Και η όλη φροντίδα τους και η μέρημνα ήσαν να κρατήσουν ανώθευτη τη διδασκαλία του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Τα λόγια του Χριστού διαμέσω των Αγίων Αποστόλων έφτασαν στους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι και προσεπάθησαν με κάθε τρόπο να τα κρατήσουν ανώθευτα και να τα διδάξουν όπως ο Κύριος τα εδίδαξε. Τα μυστικάς λοιπόν σάλπιγγας του Πνεύματος που εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία πρέπει να βάλουμε ως καθοδηγούς εις την ζωή μας και να ακολουθούμε τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, να μελετάμε τα συγγράμματά τους, να προσπαθούμε να ζούμε κατά το Πνεύμα των Πατέρων. Και εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι η αιρετική είναι το εντελώς αντίθετο άκρο από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αιρετική, μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, μεγάλος κίνδυνος, μεγάλη ζημία, καταστροφή. Οι αιρετικοί δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό. Οι αιρετικοί ομιλούν εκ της γης, αναπτύσσουν δικές τους θεωρίες και διδασκαλίες. Οι αιρετικοί είναι εκτός της Εκκλησίας. Έχουν δική τους Εκκλησία, η οποία δεν είναι Εκκλησία παρά συναγωγή του Σατανά, και έχουν δική τους διδασκαλία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι διεστραμμένη η διδασκαλία τους, όπως διεστραμμένη είναι και αυτή. Οι αιρετικοί παρουσιάζουν έναν άλλο Χριστό, όχι τον Χριστό που πιστεύουμε και λατρεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Τη διδασκαλία του Χριστού την προσαρμόζουν στα ανθρώπινα μέτρα. Και υπάρχει πάντοτε ο μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούν οι χριστιανοί, διότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν δολίους τρόπους και μέσα για να παρασύρουν τους Ορθόδοξους εις την πλάνη. Γι' αυτό λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του Τίτων από εκείνη ακόμα την εποχή: «Πιστός ο λόγος,
και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε ή πεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα είστε τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Η αλήθεια του Χριστού είναι αξιόπιστη. Είναι διαχρονική, είναι αιώνια. Κάθε τι που είπε ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία και το κύρος. Είναι καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό λέει εδώ προς τον μαθητή του Τίτου ο Απόστολος Παύλος, να προσπαθείς να ομιλείς με βεβαιότητα και με κύρος, γνωρίζοντας ότι η μοναδική αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο πρέπει να το ακούσουν και να το πιστεύσουν όλοι οι χριστιανοί, και έχοντας υπόψη τους τα λόγια του Χριστού, να εργάζονται πάντοτε το καλό προς πάντας. Τα καλά και ωφέλιμα έργα, τα οποία πηγάζουν από την ορθή, την Αγία Πίστη, την Αγία Ορθοδοξία μας. Και προχωρεί εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι το έργο του Επισκόπου Τίτου, αλλά και κάθε χριστιανού, είναι να εργάζεται δια την διάδοση του Ευαγγελίου και να μην χάνει χρόνο και ασχολείται με μωρά ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς, δηλαδή ανόητες συζητήσεις και λόγια κούφια τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο, και φιλονικίες και διαμάχες, διότι αυτά είναι ανωφελή, δεν έχουν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Μόνον ο Λόγος του Θεού μπορεί να ωφελήσει τους ακροατάς. Αυτό το έκαναν πολλοί αιρετικοί και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει να το αποφεύγουν οι χριστιανοί. Και προχωρεί ακόμη και μας λέγει: αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν ουθυσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Να ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι των αιρετικών. Όταν επιμένουν και δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσει στην Εκκλησία και έχουν φανατισμό και δεν ακούν ό,τι και αν τους πούμε, τότε πρέπει το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποφεύγουμε. Να τους αποφεύγουμε όχι διότι τους μισούμε, αλλά διότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε, διότι ίσως καταλάβουν την πλάνη τους. Να τους αποφεύγουμε ακόμη διότι κινδυνεύουμε και εμείς να παρασυρθούμε εάν δεν είμαστε καλά στηριγμένοι στην Ορθοδοξία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση: ειδός ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Έχουν πάθει διαστροφή οι αιρετικοί και αμαρτάνουν περιφρονώντας την Εκκλησία, και για αυτή την αμαρτία τους οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη, διότι μόνοι τους θέλησαν να ακολουθήσουν το δρόμο της πλάνης. Και για να μην επεκταθούμε πολύ, είναι δυστυχής η αιρετική και πρέπει να εκφράζουμε τη λύπη μας για αυτούς. Πρέπει ακόμα να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους δώσει ο Θεός φώτιση να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Και για να καταλάβουμε ότι πράγματι έτσι είναι, όπως τα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι παθαίνουν διαστροφή, σας λέγω τούτο μόνον: ένας Χρυσόστομος, ένας Γρηγόριος, ένας Βασίλειος, ένας Αθανάσιος, που αγωνίστηκαν σκληρά εναντίον των αιρετικών και υπέφεραν τα πάνδυνα, είναι μέχρι σήμερα περιφρονημένοι από τους αιρετικούς. Πάρτε, αδερφοί μου, να διαβάσετε τους πατέρες και μετά σκεφτείτε ότι αυτά τα διαμάντια, αυτές τις μυστικές σάλπιγγες, οι αιρετικοί τους έχουν στο περιθώριο, τους περιφρονούν, δεν τους δίνουν σημασία. Αυτό λέει πολλά. Λέει ότι πράγματι έχουν καταντήσει στη διαστροφή οι αιρετικοί. Ο Θεός να τους λυπηθεί και να λυπηθεί και μας, για να μην παρασυρθούμε ποτέ. Ειδός λοιπόν ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι των αιρετικών και έτσι πρέπει να φερόμαστε.
Ποτέ βέβαια μίσος και φανατισμό, ποτέ κακία για κανέναν. Μακάρι να επιστρέψουν και να σωθούν, να επανέλθουν στην Εκκλησία. Και εδώ τώρα επί τη ευκαιρία να αναφέρω και κάτι άλλο πολύ τραγικό. Βέβαια το να βρίσκεται κανείς στην πλάνη, να γεννηθεί από μικρός και να ζήσει μέσα στην πλάνη είναι ένα δυστύχημα. Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι να γνωρίσει την Ορθοδοξία, να γνωρίσει την αλήθεια και να περιφρονήσει αυτό το δώρο του Θεού και να παρασυρθεί στην πλάνη για διαφόρους συμφεροντολογικούς λόγους, για το συμφέρον του, διότι θέλει να κερδίσει κάτι, διότι τον βολεύει καλύτερα η διδασκαλία των αιρετικών. Αυτό είναι μέγα δυστύχημα και πρέπει να προσευχόμαστε ποτέ κανείς Ορθόδοξος να μην αφήσει την αλήθεια και να ακολουθήσει την πλάνη. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να απολαύσουμε αυτό το θαυμάσιο δοξαστικό που σας ανέφερα, τα μυστικά σήμερα του Πνεύματος Σάλπιγγας, και θα επανέλθουμε.

Απόστολος Παύλος, πάντοτε ακούραστος, εκήρυτε το Ευαγγέλιο. Ήταν όμως άνθρωπος. Είχε προβλήματα υγείας, ήταν ασθενής και έπρεπε κάπου να ξεκουράζεται. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ στην προστή του επιστολή ότι επιδιώκει να κάνει. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέει τυχικών, σπούδασον ελθύν πρόσμε εις Νικόπολην. Εκεί γαρ και έκρηκα παραχυμάσαι. Απεφάσισα να περάσω το χειμώνα στην Νικόπολη. Όταν λοιπόν σου στείλω τον αρτεμάν ή τον τυχικών, φρόντισε γρήγορα να έλθεις κι εσύ, δια να συμπνευματιστούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να αναπαυθούμε λίγο από τους κόπους και να προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε και πάλι το ευλογημένο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η ζωή των Αποστόλων και πάντοτε στο καθήκον, πάντοτε πιστοί, πάντοτε πρόθυμοι, και γι' αυτό κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή με τους συνήθεις ασπασμούς: ασπάζονται εσύ ή μετε μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Δηλαδή τον ασπασμό, τον εγκάρδιο τον στέλνει εκ μέρους και των άλλων προς τον Τίτο, προς όλους όσους μας αγαπούν ένεκα της κοινής πίστης που έχουμε με αυτούς. Η κοινή πίστη είναι που μας συνδέει και μας δένει. Και βέβαια όταν υπάρχει η πλάνη και η αίρεση, τότε δεν μπορούμε να έχουμε εγκάρδιες σχέσεις. Αυτό πρέπει πάντα να το προσέχουμε και να φροντίζουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί ακροατέ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυ

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα από το στίχο 14 έως και το στίχο 19 αναφέρει: «Εμείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και έους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εντοικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γάρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Η Ευαγγελική περικοπή, αυτή που διαβάσαμε αγαπητοί, είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, όπου είναι καταγεγραμμένοι βασικοί κανόνες της χριστιανικής ζωής. Και οι κανόνες αυτοί δεν αναφέρονται μόνο στη διαμόρφωση της πνευματικής ζωής, του ήθους και της καθημερινής συμπεριφοράς των απλών και ταπεινών πιστών, αλλά και στα κριτήρια διαμόρφωσης της πολιτείας και των επωνύμων της Εκκλησίας που ασκούν κάποια θρησκευτική εξουσία. Με την έννοια αυτή κατανοούμε γιατί η εν λόγω περικοπή αναγιγνώσκεται στην Εκκλησία μας την Κυριακή που είναι αφιερωμένη στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Επομένως, ένα κήρυγμα που στηρίζεται στο ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους, λαό και ποιμένες, προβάλλοντας τα κριτήρια μιας ορθής συμπεριφοράς και ορθόδοξης πνευματικής πορείας. Έχει λεχθεί μάλιστα πως αν από όλη την Καινή Διαθήκη είχαν διασωθεί μόνο τα πνευματικά αυτά μηνύματα ως κριτήρια ζωής και πολιτείας των πιστών που προβάλλονται στην επί του όρους ομιλία, τότε θα είχαμε αρκετό υλικό να δομήσουμε ένα ολόκληρο πολιτισμικό σύστημα ζωής ως προσφορά του χριστιανισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με τα δεδομένα αυτά προχωρούμε σε μια σύντομη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του χριστιανού πιστού που έχει την απαίτηση να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην προβολή ενός τύπου ολοκληρωμένου και υγιούς ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το πρώτο στοιχείο είναι η φωτεινότητα και η καθαρότητα της ζωής, η διαφάνεια στις σκέψεις και τις ενέργειες. Η χριστιανική πολιτεία δεν συμβιβάζεται με την διπροσωπία και ιδιαίτερα με την υποκρισία. Όπως μια πόλη, λέει το Ευαγγέλιο, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένη πάνω σε ένα όρος και γίνεται ορατή από όλες τις πλευρές, έτσι και η ζωή των πιστών δεν μπορεί να έχει σκιερές και γκρίζες όψεις, που σημαίνει κρύφιες σκέψεις και ανίερες πράξεις. Και ο ίδιος ο Χριστός, απευθυνόμενος στους ανθρώπους, είπε το θαυμαστό εκείνο «Εγώ ημί το φως του κόσμου», προβάλλοντας έτσι ένα ήθος διαφάνειας και καθαρότητας προς μίμηση από τους πιστούς και τους ακολούθους του. Αυτή η έννοια του φωτός όμως δεν πρέπει να κατανοηθεί σε ένα θεωρητικό επίπεδο, σαν μια όμορφη ιδέα ποιητική και ρομαντική. Η διαφάνεια και η καθαρότητα σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τις καθημερινές πράξεις, όπως είδωση τα καλά ημών έργα. Κριτήριο δεν είναι οι αγαθές προθέσεις και τα καλά λόγια, αλλά τα έργα, η εντιμότητα και η συνέπεια λόγων και πράξεων. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο χριστιανικός ρεαλισμός. Πολλοί αντιλαμβάνονται το χριστιανισμό ως ένα ιδεολόγημα ή στην καλύτερη περίπτωση ως μια ιδεατή κοσμοθεωρία. Άλλοι βλέπουν τη χριστιανική θρησκεία ως την τελειότερη μεταξύ των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών και το χριστιανικό δόγμα ως το πληρέστερο θεολογικό σύστημα για τη θεωρητική αντιμετώπιση των μεγάλων μεταφυσικών προβλημάτων του ανθρώπου.
Καλά βέβαια είναι όλα αυτά, αλλά το Ευαγγέλιο κάνει μια αναπάντεχη υπέρβαση όλων αυτών των θεωρητικών και δογματικών προσεγγίσεων. Στοχεύει άμεσα στη ζωή του ανθρώπου και θέτει ως κέντρο και κριτήριο διαμόρφωσης της χριστιανικής πίστεως την ευθύτητα και αληθινότητα λόγων και πράξεων μέσα στην καθημερινή βίωση και εμπειρία. Κριτήριο τελικά δεν είναι το είδος της πίστεως, αλλά η ποιότητα των έργων και των πράξεων, η ποιότητα και το περιεχόμενο της ζωής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ο Χριστός, αγαπητοί, δεν ήρθε ούτε ως κοινωνικός επαναστάτης, ούτε ως θρησκευτικός μεταρρυθμιστής. Ασφαλώς πολλοί τον διεκδικούν ως δικό τους αρχηγό και ως εκφραστή των δικό τους ιδιαιτεροτήτων και προτιμήσεων. Οι κοινωνιολόγοι τον βλέπουν ως ιδεολόγο και κοινωνικό επαναστάτη. Οι θρησκειολόγοι ως θρησκευτικό ηγέτη και θεολόγο μεταρρυθμιστή. Οι καλλιτέχνες και ποιητές ως ρομαντικό αναχωρητή από τα τετριμένα και καθημερινά. Άλλοι θα τον ήθελαν ως Ιουδαίο Προμηθέα ή ως Ανατολίτη Απόλλωνα και άλλοι ως εγκρατευτή και ασκητή προφήτη της ερήμου. Ο Ιησούς δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά ή καλύτερα ήταν πάνω από όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, ήταν Ιουδαίος πολίτης, γνώριζε πολύ καλά τη θρησκευτική παράδοση του λαού του και ήταν απόλυτα συνεπής προς τους νόμους και τους κανόνες του λαού και του έθνους του. Στη μεσιανική και χριστολογική αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία του, συχνά αποκαλούσε τον εαυτό του ως Υιό του ανθρώπου, με την καθαρά όμως δανείλια έννοια, ότι δηλαδή είναι ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης για να συντρίψει και να καταλύσει τις δυνάμεις του κακού. Αποδέχτηκε λοιπόν τα σχήματα του κόσμου τούτου, την πολιτεία με τους νόμους και τους θεσμούς και τη θρησκεία με τις προφητικές εμπνεύσεις και την τυπολατρική εφαρμογή κανόνων και εντολών. Δεν ήρθε επομένως, όπως λέει ο ίδιος, καταλύσε όλα αυτά, αλλά πληρώσε. Όχι ασφαλώς με την έννοια της συμπλήρωσης κάποιων κενών ή με τη σκοπιμότητα της διόρθωσης κάποιων θρησκευτικών στρεβλώσεων, αλλά ως πλήρωμα ζωής, νοηματοδοτώντας την ίδια τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το νόημα της ζωής μας. Μόνο στην έννοια της χριστοποίησης και θέωσής μας αποκτά νόημα η ζωή και η υπαρξιακή πληρότητά μας. Όλα κάποια στιγμή μπορεί να παρέλθουν και να καταληθούν. Οι γλώσσες και οι πολιτισμοί, οι θρησκείες και οι θεσμοί, όλα αυτά ανήκουν στα επιμέρους και στα σχετικά του αιώνα τούτου. Μόνο η συνέπεια λόγων και πράξεων με τη διδασκαλία του Κυρίου μας αναφέρεται στο μόνιμο και στο αιώνιο. Και αυτή η συνέπεια μας ουρανοδρομεί προς τη Βασιλεία του Θεού.

Καλών έργων προείσταστε, είπε πιστευκότες στο Θεό. Προς αυτή την κατεύθυνση, αγαπητοί ακροατές, στρέφει την προσοχή μας και ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα στην προστή των επιστολή του. Κριτήριο της πίστεως και εδώ τα καλά έργα. Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία των επιστολών του προτάσει την πίστη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν απευθύνεται στον κόσμο των εθνικών. Εκεί προτεύει πίστη. Η διαφοροποίηση από την πίστη στους ιδωλολατρικούς θεούς. Τα έργα θα έρθουν μετά και θα είναι καρπός της αγιοπνευματικής ζωής των πιστών. Όταν όμως απευθύνεται σε οργανωμένες χριστιανικές κοινότητες και η πίστη στον αληθινό Θεό είναι ήδη γεγονός δεδομένο, τότε η προσοχή στρέφεται στο βίωμα, στην εμπειρία των χαρισμάτων και στα καλά έργα. Το ίδιο κάνει και η επιστολή του Ιακώβου, που απευθύνεται και αυτή σε όριμες χριστιανικές κοινότητες και πιθανώς θα αναγυμνοσκόταν κατά τη διάρκεια των ευχαριστιακών συνάξεων. Το κέντρο τίθεται εδώ στα καλά έργα. Η πίστη κρίνεται από τα έργα. Επειδή συνήθως τα καλά έργα ως πρόσκληση ζωής τα απευθύνουμε μόνο στους απλούς πιστούς, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτον απευθύνει το λόγο για τα καλά έργα στους πρεσβυτέρους και τους επισκόπους της Εκκλησίας. Τους καλεί λοιπόν αυτοί πρώτοι να γίνουν ζηλωτές καλών έργων και να δώσουν στη συνέχεια θετικό παράδειγμα εφαρμογής της πίστεως με αγιασμό και αγαθοεργίες στο λαό. Ο λαός πάντα αναζητά πρότυπα ζωής. Θέλει να μιμείται αυτούς που εκτιμά και σέβεται. Θέλει να ακολουθεί πιστά βήμα προς βήμα αυτούς που ο Θεός τους έθεσε να τον ποιμένουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση λαού και ποιμένων. Ο σεβασμός ξεπηδά αυθόρμητα από την εκτίμηση των έργων και των πράξεων και ο λαός διαθέτει συνήθως ένα λάνθαστο κριτήριο προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρει να εκτιμά και να σέβεται τους καλούς ηγέτες του. Οι ποιμένες και ιδιαίτερα οι επίσκοποι της Εκκλησίας καλούνται από τον Απόστολο να προείστανται όχι μόνο στην άσκηση της εξουσίας αλλά και των καλών έργων και μάλιστα μεταπολής φροντίδος. Όλοι οι πεπιστευκότες στο Θεό, απλοί πιστοί και εκκλησιαστική ηγεσία, καλούνται ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσταστε. Κριτήριο δε των καλών έργων έναντι των έργων εντυπωσιασμού και απάτης είναι το γεγονός που καθιστά τα έργα αυτά ωφέλιμα της ανθρώπης, έργα αγάπης και ταπεινής διακονίας προς οικοδομήν των πιστών και δόξαν του ονόματος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει τον κίνδυνο η εκκλησιαστική ηγεσία να ασχολείται μόνο με τα μικρά και τα σήμαντα, με θρησκευτικές αργολογίες και μωρά συζητήσεις, να εκτρέπεται σε ένα επίπεδο χαμηλών ενδιαφερόντων περί την γενεαλογία και την καθημερινότητα των άλλων, με διάθεση εριστική και με μια νομική αντίληψη της θρησκευτικής ζωής. Δυστυχώς πολλοί προείστανται σε μωρά συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς και καταντούν να είναι ανοφελείς και μάταιοι. Σχεδόν ανυποψίαστοι περί τα σημαίνοντα και τα πρωτεύοντα της πνευματικής ζωής, περί τον αγιασμό και τα καλά έργα. Ανάγκη λοιπόν να σπουδάσουν και αυτοί να προείστανται στα καλά έργα, ώστε στη διακονία τους να μην αποβαίνουν άκαρποι και αυτοκατάκριτοι. Με τις επισημάνσεις αυτές του Αποστόλου Παύλου φανερώνεται το χαμηλό πνευματικό επίπεδο πολλών εκκλησιαστικών ηγετών της εποχής εκείνης. Όμως είναι εκφραστικό και επίκαιρο και για τη δική μας εποχή που ζητάει όχι ανοφελείς και άκαρπους πνευματικούς ποιμένες. Αγαπητοί ακροατές, η απόδοση της πνευματικής πατρότητας σε μερικούς επώνυμους πιστούς από την Εκκλησία δεν είναι μια απλή υπόθεση και ούτε στηρίζεται σε εξωτερικά εμφανή στοιχεία. Ασφαλώς οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πεπαιδευμένοι με άρτια θεολογική κατάρτιση, με αγώνες υπεράσπισης της πίστεως και πολλές φορές με μαρτυρικό τέλος. Όμως οι πατέρες κυρίως κρίθηκαν στην καθημερινή άσκηση των πνευματικών καθηκόντων τους και στο χαρισματικό τους διαρκή βίο. Κρίθηκαν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση των πιστών όταν καθημερινά
κατανάλωσαν τις δυνάμεις τους και τα χαρίσματά τους όχι σε ενέργειες εντυπωσιασμού και άσκησης εξουσίας, αλλά στην πνευματική φροντίδα όλων και κυρίως εις της αναγκαίας χρείας των μικρών και αδυνάτων, όμως όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Οι μεγάλοι κρίνονται στα μικρά και ταπεινά έργα, στη διακονία των ελαχίστων αδελφών που συνήθως οι πιο πολλοί κατά κόσμον μεγάλοι αδιαφορούν ή και απεχθάνονται να ασχοληθούν. Η πρόσκληση των καλών έργων κατά συνέπεια αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους στο χώρο της Εκκλησίας. Ένα κήρυγμα δεν πρέπει να απευθύνει μηνύματα μόνο προς τον λαό, αλλά και προς την εκκλησιαστική ηγεσία. Η ηθική και έντιμη ζωή, τα καλά έργα και οι πράξεις αγιασμού είναι το πνευματικό ζητούμενο όχι μόνο των απλών πιστών, αλλά και των ποιμένων του. Παράδειγμα προς μίμηση, ο βίος και η ιστορία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Ο Θεάνθρωπος Χριστός απεκάλεσε τους μαθητές του φως του κόσμου. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει οντολογική σημασία και όχι ηθική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι φως του κόσμου, όχι απλά γιατί έχουν μερικά εξωτερικά έργα, αλλά γιατί είναι κατοικητήρια της Αγίας Τριάδας, έχουν αισθητά στην καρδιά τους τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι να αναλύει κανείς αυτό το λόγο του Χριστού, υπονοώντας ότι φως του κόσμου είναι οι καλοί χριστιανοί που κάνουν καλά έργα. Είναι επικίνδυνο γιατί οι πατέρες ερμηνεύουν ότι φως του κόσμου είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, αφού πέρασαν όλη την αίσθηση του κόσμου, έφτασαν με το φωτισμένο νου στα υπεραίσθηση και έπειτα ερεύγονται από την καθαρή καρδιά τους λόγους αγαθούς εν μέσω της Εκκλησίας. Έγιναν πνευματικοί αφού προηγουμένως με την νηστεία και την αγρυπνία καθάρισαν τη σάρκα, με τα δάκρυα εκλέπτυναν την παχύτητα της καρδιάς, με την κακοπάθεια νέκρωσαν τα μέλη τους, με την προσευχή και τη μελέτη επλήρωσαν το νου από φως, με την απάρνηση των θελημάτων τους εχώρισαν τις ψυχές τους από την προσπάθεια του σώματος. Τέτοιοι ήταν όλοι οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πατερική, όχι γιατί κάποτε είχε τους θεοφόρους πατέρες της που διαφύλαξαν την αληθινή πίστη από τον κίνδυνο των αιρέσεων, αλλά γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πατερική, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα που την ζωοποιεί. Για να το καταλάβουμε κάπως αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο πατέρες. Στην Αγία Γραφή το όνομα πατήρ χρησιμοποιείται ως υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως, του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, για να φανεί η σχέση του πρώτου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα, ότι δηλαδή εγέννησε προχρόνων αιωνίων το δεύτερο πρόσωπο που λέγεται Υιός και εξ αυτού του Πατρός εκπορεύεται το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα όμως πατήρ μπορεί να αποδοθεί σε όλη την Αγία Τριάδα, αφού η δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια πατήρ λέγεται και ο Χριστός, γιατί με την ενανθρώπισή του έδωσε τη ζωή στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ήταν νεκρός και μόνος του δεν μπορούσε να ζωοποιηθεί. Επομένως ο Χριστός εν σχέση προς τον Πατέρα του λέγεται Υιός. Εν σχέση με τους ανθρώπους λέγεται πατήρ, γιατί μεταδίδει τη ζωή. Πατέρες ακόμη λέγονται και όλοι εν Χριστώ αναγεννηθέντες, επειδή έλαβαν το Άγιο Πνεύμα που μόρφωσε μέσα τους το Χριστό. Έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού και έπειτα μετέδωσαν τις εμπειρίες τους στα πνευματικά τους παιδιά, με αποτέλεσμα να τα αναγεννήσουν. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι έγιναν το φως του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Έχει συνείδηση της πατρότητάς του, γι' αυτό λέει για το μαθητή του Τιμόθεο: «Εστί τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Και οι Άγιοι Ιεράρχες, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, είναι το φως του κόσμου και λέγονται πατέρες. Γιατί ενώθηκαν με το καταφύσιν Υιόν του Θεού και είναι και αυτοί κατά χάριν Υιοί του Ουράνιου Πατέρα. Έτσι αναγέννησαν το πίμνιό τους και απέκτησαν πνευματικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μια ξερή επιστημονική γνώση, αλλά η αληθινή γνώση του Θεού. Η ζωή τους και η διδασκαλία τους είναι πράγματι φως του κόσμου, γιατί ενώθηκαν με το φως του κόσμου, δηλαδή το Χριστό. Επίσης, κάθε αναγεννημένος είναι πατέρας για αυτούς που τον πλησιάζουν για να πάρουν την εύχημη διδασκαλία του, που είναι καρπός της Ορθοδόξου ζωής. Βέβαια εννοείται ότι αυτό γίνεται μέσα στη μυστηριακή ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επομένως το σύνθημα που διαδίδεται πίσω στους πατέρες είναι λίγο παραπλανητικό, αφού υπάρχουν και σήμερα χαρισματούχοι πιστοί που έχουν την παράδοση και είναι αληθινοί πατέρες.
Πρέπει όμως να σημειωθεί και το εξής. Η πνευματική πατρότητα συνδέεται στενότατα με την Υιότητα. Ο Χριστός είναι Υιός του Θεού που έκανε υπακοή μέχρι θανάτου στον Πατέρα Του και είναι Πατέρας των Χριστιανών. Εκείνος λοιπόν που ενώνεται με τον Χριστό και είναι κατά χάριν Υιός του Θεού, είναι συγχρόνως και κατά χάριν Πατέρας των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι η Υιότητα συνδέεται με τη μαθητεία και την υπακοή, ενώ η πατρότητα συνδέεται με τη θυσία και τον πόνο. Καλύτερα μπορούμε να πούμε ότι ο πόνος συνδέεται τόσο με την Υιότητα όσο και με την πατρότητα. Πάντως, για να είναι κανείς πνευματικός, πραγματικός πνευματικός πατέρας, πρέπει να είναι συγχρόνως και Υιός του Θεού. Μόνο σαν παιδί του Θεού μπορεί να αποκτήσει την παράδοση και μπορεί έπειτα να τη μεταδώσει, όχι με μηχανικούς τρόπους και εξωτερικούς, αλλά μυστηριακά, και να γίνει πατέρας άλλων ανθρώπων. Όλα, όπως είναι φυσικό, ξεκινάνε από την υπακοή στο Θεό και στους συγχρόνους Αγίους Πατέρες. Ο ανυπάκουος πάβει να είναι μαθητής και Υιός. Ο υπάκουος αναγεννάται και μπορεί και άλλους να αναγεννήσει.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι μαζί σε αυτή την πνευματική επικοινωνία και λαμβάνοντας αφορμή πάντοτε από το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής, αναλύουμε και εκθέτουμε κάποιες επίκαιρες σκέψεις, παρατηρήσεις και θεολογικές αναλύσεις. Σήμερα Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης εν Χαλκιδόν Οικουμενική Συνόδου, η Εκκλησία μας τιμά τα πρόσωπα εκείνα και προπάντων αναδεικνύει το δόγμα της εν Χριστώ θείας και ανθρώπινης φύσεως, όπου με άλλα λόγια οι δύο φύσεις ως τέλειες ενώνονται σε μία υπόσταση. Το συνοδικό σύστημα σημαίνει μια αγιοπνευματική δημοκρατία. Μιλάμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε διαπνεόταν από ένα συνοδικό σύστημα. Αλλά το συνοδικό αυτό σύστημα στην πραγματικότητα λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή, και αν θέλετε, μόνο μέσα στην ποιμένουσα εκκλησία, διότι εκκλησία δεν είναι μόνο ο κλήρος όπως ορθοδόξως γνωρίζουμε. Εάν λοιπόν η συνοδικότητα, δηλαδή η πνευματική αυτή δημοκρατία, λειτουργούσε πραγματικά, θα πρέπει να λειτουργούσε και σε όλο μας το έθνος, την πολιτεία. Πολλό δε μάλλον μέσα στους χώρους της στενώς εννοούμενης εκκλησίας, είτε της ποιμένουσας ή διοικούσας εκκλησίας, αλλά βεβαίως και στην κατοίκον εκκλησία, δηλαδή την οικογένεια, την ενορία και ούτω καθεξής. Η αρχαία εκκλησία διέθετε και λειτουργούσε αυτό το σύστημα το συνοδικό σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάριν, ο κάθε επίσκοπος συνοδευόταν και συνεργαζόταν με το πρεσβυτέριο. Οι αποφάσεις του δεν ήσαν αυταρχικές, δεσποτικές. Ομοίως οι Απόστολοι συγκαλούνταν για να αποφασίσουν επί ενός δογματικού ή ηθικού θέματος. Χωρίς τους Αγίους Πατέρας, αυτούς τους οποίους σήμερα τιμάμε μέσα από την Τετάρτη αυτή Οικουμενική Σύνοδο,

0: όχι μόνο δόγματα δεν θα είχαμε, αλλά ούτε και αληθή και λογική λατρεία. Με άλλα λόγια, θα περιπίπταμε εις αυτήν την πάλε ποτέ προ Χριστού υδρολατρική λατρεία, αλλά ούτε και ορθόδοξη ερμηνεία της Αγίας Γραφής θα είχαμε. Με άλλα λόγια, θα περιπίπταμε σε αυτήν την προτεσταντική πολυπολιτισμική χωάνη, κατά την οποία ο κάθε προτεστάτης καθηγητής θεολογίας διδάσκει και ερμηνεύει κατά το δοκούν την Αγία Γραφή, δημιουργώντας και κατασκευάζοντας ως εκ τούτου το δικό του θρησκευτικό χριστιανικό δόγμα. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας κράτησαν την Ορθοδοξία με νύχια και με δόντια, πολεμώντας, δίδοντας ακόμα ως αυτοθυσία και την ίδια τους τη ζωή, εναντίον των αιρετικών και εναντίον των αιρετικών εκείνων που για μας σήμερα τα διατυπούμενα δόγματά τους μπορεί να φαίνονται ως τελείως ασήμαντα. Όμως για την Ορθόδοξη θεογνωσία το δόγμα συνιστά έναν τέτοιον μπούσουλα, δηλαδή μια τέτοια αρχή που θα λέγαμε ότι είναι τόσο προσεγμένη όσο ένας απόλυτος μαθηματικός τύπος. Ως εκ τούτου, μία και παραμικρή παρεκτροπή, ένα ιώτα, όπως μας είπε σήμερα το Ευαγγέλιο, εάν διαστραφεί, τότε η ορθόδοξη πίστη, η οποία έχει άμεσον αντίκτυπο στην ορθόδοξη ηθική μας, θα επηρεάσει και ατομικά και συλλογικά το όλο μας είναι. Με άλλα λόγια λοιπόν, οι πατέρες της Εκκλησίας μας κράτησαν και διατήρησαν και διατηρούν ως άγιες προσωπικότητες, ως προσωπικότητες τέτοιες που εμφορούντο από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, το οποίο και εφώτισε τους συγγραφείς, προφήτας και αποστόλους της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης για να συγγράψουν τα θεόπνευστα εκείνα κείμενα. Και αν κανείς δεν διαθέτει το ίδιο Άγιο Πνεύμα αυτό, δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσει ορθόδοξα, δηλαδή με απόλυτη συνέπεια, αυτά τα γενόμενα και αποκαλυφθέντα στο παρελθόν μέσα στο σημερινό παρόν. Γι' αυτό το λόγο και οι πατέρες δεν ξεπερνιούνται. Πολλοί σήμερα νομίζουν ότι έχουμε περάσει σε μία άλλη εποχή, όπου οι πατέρες είναι ξεπερασμένοι και μπορούμε κατά προτεσταντικό τρόπο να ερμηνεύσουμε εμείς υποκειμενικά την Αγία Γραφή. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι και τότε και σήμερα την Αγία Γραφή την έπιασαν στα χέρια τους ποικιλώνυμοι αιρετικοί και ο καθένας, ανάλογα με την δική του προσωπική ερμηνεία, της προσέδωσε μία διαφορετική χρειά. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν Ινδουιστές οι οποίοι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή σύμφωνα με το δικό τους πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι πολιτικών άλλων αποχρώσεων, άθεοι, οι οποίοι ομοίως αντλούν αποσπασματικά χωρία από την Αγία Γραφή για να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους. Με λίγα λόγια, η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο βόμβα, το οποίο κρατεί κανείς στα χέρια του και με το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ποια παράδοση, ποια παρακαταθήκη παρέλαβαν οι πρώτοι μαθητές και Απόστολοι και την οποία μετέδωσαν δια της εγχειρήσεως του βιβλίου της ζωής ή αλλιώς της επιθέσεως των χειρών επί των κεφαλών, που δηλώνει και συμβολίζει την αυτή παράδοση και μετάδοση του Αγίου Πνεύματος στις επόμενες γενεές των επισκόπων και στη συνέχεια όλου του λαού. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν είναι μόνο Άγιοι, αλλά είναι και αυτά τα θεόπνευστα στόματα του Λόγου. Φανταστείτε για παράδειγμα το πιστεύω, δηλαδή το σύμβολο της πίστεώς μας. Ποιος το συνέταξε αυτό το πιστεύω? Το συνέταξαν άνθρωποι πνευματικοί Άγιοι. Άγιοι και καλλιεργημένοι ταυτόχρονα πνευματικά. Μέγας ονομάστηκε ο Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου, αν και το αγράμματος. Αλλά Μέγας ονομάστηκε και ο μαθητής του Αθανάσιος. Ομένα ένας καλλιεργώντας ο πρώτος το θυμοειδές της ψυχής, ο δε δεύτερος καλλιεργώντας το λογιστικό της ψυχής. Και οι δύο υπήρξαν χρήσιμοι. Και το τέλειον βεβαίως είναι κάθε Άγιος άνθρωπος ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα να διαθέτει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Όπως για παράδειγμα τέτοιος υπήρξε ο Μέγας Βασίλειος. Το ζήτημα είναι όμως ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι ολίγοι, πολύ κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Πάντως οι Άγιοι Πατέρες αποτελούν διαχρονικά τα φωτεινά παραδείγματα, το φωτεινό λιχνάρι το οποίο φέγγει, όπως μας είπε σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και αυτά τα φωτεινά παραδείγματα διδάσκουν όχι μόνο με το στόμα αλλά και με όλη τους τη ζωή. Είναι με άλλα λόγια παραδείγματα και της δικής μας ζωής. Το δε διδάσκον, το περιεχόμενο δηλαδή της διαχρονικής τους διδασκαλίας, έτσι όπως τουλάχιστον το ακούσαμε από τη γραφίδα του Αποστόλου Παύλου, είναι ότι εδικαιώθημεν και αναγεννήθημεν. Αυτή και μόνο η ευαγγελική, η χαρούμενη είδησης, πληροφορία προς τον σύγχρονο άνθρωπο, η οποία μαρτυρείται από στόματα αξιόπιστων μαρτύρων Αγίων, είναι ικανή να προσδώσει δύναμη στην ελπίδα της κληρονομίας μας της Βασιλείας των Ουρανών. Και αυτό το παράδειγμα ζωής το οποίο οι Άγιοι Πατέρες φέρνουν σε κάθε εποχή είναι ότι υπήρξαν οι ποιητές οι πραγματικοί των καλών, αληθινά καλών έργων. Διότι πολλοί σήμερα ομιλούν για αγαθοεργίες και καλά έργα, αλλά τα καλά αυτά έργα δεν μπορεί να είναι καλά εάν δεν προέρχονται από την πηγή του αγαθού, δηλαδή το αυτάγαθον, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Τα πρότυπα αυτών των Αγίων παρακινούν κάθε χριστιανό σε επιτέλεση των καλών έργων. Δεν ονομάζει ο Απόστολος Παύλος καλά έργα της αγαθοεργής πράξης ενός άθεου που νομίζει ότι είναι καλός άνθρωπος χωρίς να είναι και συνειδητός χριστιανός. Η χάρη του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού καθιστά της πράξης μας κατά θεία συνεργία οντολογικά αγαθές. Χωρίς τη θεία συνεργία τα έργα μας πηγάζουν από μόνον το εγώ μας. Είναι δηλαδή εγωιστικά, όσο και αν θέλουμε να μην το παραδεχθούμε. Άρα μη αγαθά στην πραγματικότητα. Η συνεργία θείου και ανθρώπινου παράγοντα λαμβάνει χώρα μόνο μετά την ενανθρώπιση του θεάνθρωπου Χριστού, ο οποίος μαζί με τη θεία του ανέλαβε και την ανθρώπινη φύση. Χωρίς λοιπόν χριστοποίηση δεν μπορούμε να παράξουμε όντως καλά έργα. Μόνο ο Θείος Λόγος δημιούργησε τον κόσμο καλά λίαν. Ο διάβολος μέσω του εγωισμού μας έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει ως απάτη το τέχνασμα ότι μπορούμε μόνοι μας να γίνουμε θεοί χωρίς τη χάρη, δηλαδή την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όλες οι εξωχριστιανικές θρησκείες είτε υπερτονίζουν τον θείο παράγοντα, όπως για παράδειγμα ο μονοφυσιτισμός, τα θεοκρατικά καθεστώτα, η υποτίμηση της ανθρώπινης ελεύθερης βουλήσεως, είτε αντίθετα υπερτονίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως για παράδειγμα ο νεστοριανισμός, ο πελαγιανισμός, ο ουμανισμός κτλ. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατά την ισορροπία του σκηνοβάτη με τα τέσσερα επιρήματα αυτής της σημερινής συνόδου την οποίαν τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Ατρέπτος, αδιαιρέτος, ασυγχύτος, αχωρίστος. Αυτά τα τέσσερα επιρήματα είναι το κλειδί, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για μια ορθόδοξη χριστολογία. Με βάση αυτά τα τέσσερα επιρήματα διασφαλίζεται η τελειότερη κατά ανθρώπινο τρόπο ένωσης μεταξύ άκτιστου και κτιστού. Σκεφτείτε το καντήλι που περιέχει μέσα λάδι και νερό, δηλαδή δύο διαφορετικές φύσεις, οι οποίες όμως δεν αναμειγνύονται. Ας προσπαθήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, προσωπικές και κοινωνικές, να ζούμε με αυτή την θεανθρώπινη ισορροπημένη συνεργία. Αυτή η ισορροπία πηγάζει από μια όμως εσωτερική ψυχική μας ισορροπία μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου. Το ασυνείδητο πολλές φορές, αρχής γενομένης από τον Σίγκμουντ Φρόιντ, θεωρήθηκε μια σκοτεινή βρώμικη αποθήκη στην οποία δεν θα πρέπει να δίδουμε προσοχή και θα πρέπει να την αποθήσουμε, να την πετάξουμε πίσω. Αντίθετα όμως ο Φρόιντ θέλησε για θεραπευτικούς σκοπούς αυτήν την ασυνείδητη αποθήκη να μας την κάνει συνειδητή. Με άλλα λόγια, το ασυνείδητο να το συνειδητοποιήσει. Και με αυτόν τον τρόπο νόμιζε ότι θα επιτυγχανόταν η τέλεια ψυχοσωματική και πνευματική ισορροπία και ωριμότητα του ανθρώπου. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί λάθος. Το ασυνείδητο έχει δοθεί και αυτό από τον Θεό. Δεν έχει δοθεί όμως το γέμισμά του με τις βρώμικες και ακάθαρτες σκέψεις. Το ασυνείδητο, ανάλογα με το πώς το τρέφει το συνειδητό, γεμίζει και αυτό. Εάν το γεμίσουμε και το ταΐσουμε μέσω του συνειδητού μας με υγιείς πνευματικές τροφές, τότε και αυτό θα περιέχει ομοίως υγιή πνευματικά προϊόντα. Με άλλα λόγια, τις ορμές και τα πάθη μας δεν θα πρέπει να τα αποθούμε, αλλά να τα ιεραρχούμε στην κατάλληλη ορθή τους, δηλαδή θέση. Δεν γινόμαστε καταναγκαστικοί, δηλαδή νευρωσικοί, καλοί άνθρωποι ή άγιοι, αλλά αγιάζοντας βαθμιδών με την πνευματική μας άσκηση όλον τον ψυχοσωματικό εαυτό μας, και το συνειδητό μας δηλαδή, αλλά και το ασυνειδητό μας, τα οποία πηγαίνουν, πορεύονται μαζί. Δεν μπορούμε να έχουμε μία συνειδητή τροποντινά χριστιανική βιωτή και ασυνείδητα να ζούμε κατά έναν αντιχριστιανικό ηθικά τρόπο. Αυτό σημαίνει διχασμένη προσωπικότητα, διχασμένη ασυνείδητη και συνειδητή συγκρουσιακή κατάσταση μέσα μας, με αποτέλεσμα μια διχοτομημένη προσωπικότητα ή μια προσωπικότητα η οποία λειτουργεί ως ψυχοκαταναγκαστική. Μόνο ένας ισορροπημένος, υγιής, ψυχοσωματικός οργανισμός μέσα και έξω, δηλαδή και ως προς τον εσωτερικό ψυχισμό του, αλλά και προς την κοινωνία, προς όλες δηλαδή τις εκφάνσεις της κοινωνίας, πολιτικά, οικονομικά κτλ., είναι δυνατόν να παράξει καλά έργα με την πραγματική και αληθή σημασία της έννοιας του καλού. Και η πραγματική και αληθινή έννοια του καλού, τουλάχιστον στον χριστιανισμό, είναι η αγάπη. Την έμπρακτη αγάπη, την οποία κήρυξε πρώτος ο Ιησούς Χριστός και μάλιστα έμπρακτα με τη ζωή του, αλλά και το στόμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, έχουμε ανάγκη όλοι μας σήμερα, είτε στη χώρα μας με τη σοβούσα τεράστια αυτή η οικονομική κρίση η οποία μας μαστίζει, είτε παγκόσμια με τις διάφορες πολεμικές σειράξεις που ακούμε να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, κυρίως δε στη Γάζα, στο Πακιστάν και αλλού. Η μονομερής επικράτηση και όχι η συνεργία ήταν, είναι και θα είναι η κόλαση του ανθρώπου. Πραγματικά, όταν ένας άνθρωπος, είτε σε ατομικό, επαναλαμβάνω, είτε σε συλλογικό επίπεδο, θελήσει να λειτουργήσει δεσποτικά, δηλαδή αυταρχικά, ως αυτόνομη μονάδα, τότε είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν συγκρούσεις και εσωτερικές ψυχικά εντός του, οι οποίες μάλλον είναι στην πραγματικότητα και η αιτία αυτών των συμπεριφορών του, αλλά πολύ περισσότερο και εξωτερικά. Να θυμίσουμε εδώ την περίπτωση εκκλησιολογικός του παπισμού. Ο Πάπας διεκδίκησε και διεκδικεί το αλάθητο, όπως λέμε, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος είναι δυνατόν πάνω σε ολόκληρη την οικουμένη ως αντιπρόσωπος του ίδιου του Χριστού, δηλαδή του Θεού, να εκφράζει την απόλυτη αλήθεια. Καταργείται ως εκ τούτου το συνοδικό σύστημα. Καταργείται η συνεργία. Καταργείται το δημοκρατικό πολίτευμα εν Αγίω Πνεύματι της Εκκλησίας. Και λέω δημοκρατικό και ταυτόχρονα εν Αγίω Πνεύματι, διότι αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι δυνατόν να υπάρξει μία ομάδα η οποία να λειτουργεί δημοκρατικά, τουλάχιστον επιφανειακός, αλλά ταυτοχρόνως οι ενέργειές της να μην εμφορούνται από αγαθά πνευματικά κίνητρα. Ως εκ τούτου χρειάζεται η αγιοπνευματική δημοκρατία μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία, επαναλαμβάνω, δεν εννοούμε μόνο την ποιμένουσα Εκκλησία, δηλαδή τον Ιερό Κλήρο. Εννοούμε όλο μαζί το σώμα, κληρικούς και λαϊκούς, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη, οι οποίοι πιστεύουμε στον ένα Χριστό και έχουμε βαπτιστεί όλοι στον θάνατο του Χριστού. Αυτό το ενιαίο σώμα της Εκκλησίας, απανταχού της γης και της οικουμένης, λειτουργεί συλλογικά και συνεργιστικά. Σκεφτείτε την εικόνα του πρόσφορου, της προσφοράς, της λειτουργιάς που προσφέρει ο κάθε πιστός ή η κάθε πιστή στη Θεία Λειτουργία. Το πρόσφορο αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες σπόρους σίτου. Οι σπόροι όμως όλοι αυτοί είναι ενωμένοι και μάλιστα σε σχήμα κύκλου για να δηλώνει αυτήν την τελειότητα και ταυτόχρονα την κλειστότητα των ιών του Θεού, των παιδιών δηλαδή του φωτός, τα οποία διαφέρουν από όλα τα υπόλοιπα παιδιά του σκότους. Αυτό το ενιαίο σώμα είναι η Εκκλησία, η οποία ζει και θα ζει εις τους αιώνας σύμφωνα με τον αλάθητο λόγο του Θείου Λόγου, του Χριστού. Και αυτή η Εκκλησία δεν αποτελείται μόνο από έναν κτιστό υλικό παράγοντα, θνητό και πεπερασμένο, αλλά μετά την Θεία Ενανθρώπιση, δηλαδή την ενσάρκωση του Θείου Λόγου, η Εκκλησία αποτελεί ένα θεανθρώπινο σώμα, όπου μέσα της ενώνεται και εμείς ενωνόμαστε συνεχώς και ανανεώνουμε αυτήν την ένωσή μας με τον Θεό, τον Χριστό, μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Και τότε ζούμε από τον ίδιο το Θεό, παίρνουμε τη άκτιστη ενέργεια, τη δύναμη της χάριτος για να συνεχίσουμε στην αγαθή πορεία και να παράγουμε καλά έργα για τον εαυτό μας, για τον συνάνθρωπό μας και για τον Θεό. Και τότε ευλογούμε, δοξάζουμε και ευχαριστούμε και τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Και τότε αγιάζεται πραγματικά, δηλαδή βρίσκει αληθή ανταπόκριση για το σκοπό τον οποίον πλαστήκαμε η ζωή μας. Διότι η ζωή του ανθρώπου, του έλογου ανθρώπου, του νοήμονος και σκεπτωμένου ανθρώπου, δεν είναι η ζωή του αλόγου ζώου. Έχει έναν σκοπό ο κάθε άνθρωπος να επιτελέσει και ως άτομο και ως σύνολο, δηλαδή ως Εκκλησία, στην παρούσα ζωή, η οποία παρούσα ζωή είναι τόσο σύντομη. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε σταδιακά, αλλά ας μην είναι τότε πολύ αργά. Γι' αυτό η όλη μας προσπάθεια θα πρέπει να εξαντλείται σε αυτό το σλόγγαν, το οποίο πολύ ωραία διατυπώνει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος: πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Με άλλα λόγια, εις την έμπρακτη αγάπη. Η έμπρακτη αυτή αγάπη αφήνει χώρο για τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή λειτουργούμε με συνεργεία του Θείου Παράγοντα. Αν δεν αφήσουμε έναν ελεύθερο χώρο και για το Άγιο Πνεύμα, τότε παίρνουμε πάνω μας αποκλειστικά, μοναδικά, όλη την ευθύνη της δικής μας πρωτοβουλίας, βουλήσεως, η οποία όμως, χωρίς να είναι χαριτωμένη, αγιασμένη, ευλογημένη από τον ίδιο το Θείο Λόγο, λειτουργεί μεταπτωτικά, εγωιστικά, κτητικά, κυριαρχικά, επιθετικά προς τον συνάνθρωπό μας. Και γι' αυτό βλέπετε, είτε στα διάφορα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα και κόμματα, να υπάρχουν φατρίες, διχασμοί, να υπάρχουν φιλοδοξίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να διαλύονται όχι απλώς κόμματα, αλλά και οικογένειες, αλλά και έθνη. Διότι ο εγωισμός, ο οποίος θρέφει τον ναρκισισμό του ανθρώπου, προέρχεται από τον δαιμονικό αυτό πειρασμό, ο οποίος θέλει να σε κάνει Θεό χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Είναι ευλογημένη και δοσμένη μέσα στο καθομοίωση της ψυχής μας οι τάσεις να γίνουμε θεοί. Αλλά προσοχή, η τάση σε αυτή να γίνουμε θεοί χρειάζεται την θεία παραχώρηση, τη θεία ευλογία. Χωρίς την ευλογία του Θεού, αυτό το οποίο επιχειρούμε είναι απλώς ένας προμηθεϊσμός ή ένας εωσφορισμός, δηλαδή μία ύβρις του ίδιου του μικρού, του πεπερασμένου, του θνητού, του κτιστού ανθρώπου απέναντι στον άπειρο και στο απόλυτο, το αυτάγαθον, την πηγή παντός αγαθού και το θεμέλιο όλης της οικουμένης και όλου του σύμπαντος που είναι ο Θεός. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, κλείνουμε και τη σημερινή μας επικοινωνία όσον αφορά τους πατέρες της Τετάρτης εν Χαλκιδόν Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι όχι μόνο με τη ζωή και το λόγο τους, αλλά και με την υπερτόνωση αυτής της συνοδικότητος, η οποία ανέδειξε τα τέσσερα ρυθμιστικά επιρήματα της ισορροπημένης ζωής του Ορθόδοξου Χριστιανού μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μας είναι για πάντα οι αληθινοί καθοδηγητές κάθε ατομικής και συλλογικής μας ενεργίας ή πράξεως. Σας ευχαριστώ.
1: Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίνκο.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα ακούσουμε κάποια φράση από την Αποστολική Περικοπή. «Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, ή να μη όσιν ακαρπή». Τίτος, τρίτο κεφάλαιο, 8-15 στίχους. Ομιλεί ο Απόστολος Παύλος και συμβουλεύει τους χριστιανούς όλων των εποχών. Συνιστά να πρωτοστατούν σε έργα καλά και ωφέλιμα, συντρέχοντες τους αδελφούς τους στις επίγουσες ανάγκες τους. Μόνο έτσι θα εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού και δεν θα είναι όμοι με άκαρπα δέντρα. Πολύ σοβαρή και κατεξοχήν επίκαιρη η σύσταση αυτή του Μεγάλου Αποστόλου προς όλους μας. Είναι γι' αυτό ανάγκη να τη μελετήσουμε βαθύτερα. Η ωφέλεια νομίζω ότι θα είναι μεγάλη. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή μας, θα δούμε ότι τις πιο πολλές ώρες τις διαθέτουμε σε απασχολήσεις συνήθως εγωιστικές και μάταιες, συχνά και επιβλαβείς. Ο ένας κοιτάζει μόνο πώς θα ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες και επιδιώξεις, πώς θα κερδίσει περισσότερα, πώς θα αναδειχθεί γρηγορότερα, έστω και αν πρόκειται να παραμερίσει και να δικήσει άλλους, πώς κατόπιν θα απολαύσει περισσότερες ειδονές και γήινες χαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι, δεν συγκινείται από το δράμα τους, δεν συμμετέχει στον πόνο τους. Ο άλλος πάλι ενδιαφέρεται μόνο για την οικογένειά του. Πώς θα κτίσει το ωραιότερο σπίτι, πώς θα το επιπλώσει καλύτερα, πώς θα αποκτήσει αυτοκίνητα και άλλες ανέσεις, πώς θα χαρίσει στα παιδιά του περισσότερες δυνατότητες εξελίξεως, πώς θα σπουδάσει το αγόρι του, πώς θα παντρέψει λαμπρότερα την κόρη του. Όλη του η φροντίδα περιορίζεται σε εκείνους που μένουν μαζί του στο σπίτι του. Αν ο γείτονας υποφέρει και λιώνει από τη φτώχεια, αν η κόρη του άνεργου κινδυνεύει να πάρει το δρόμο της αμαρτίας, αν ο γιος του άλλου γείτονα μαραίνεται στο κρεβάτι από την αρρώστια, αυτά δεν τον συγκινούν. Φροντίδα του είναι μόνο η καλοπέραση της δικής του οικογένειας. Ο τρίτος ή η τρίτη ασχολείται με τις ατέλειωτες συζητήσεις, τις συκοφαντίες, τις κατηγορίες, το κουτσομπολιό. Τι έκανε ο ένας, που πήγε η άλλη, πώς ζει ο ένας, πώς δίνεται η άλλη, ποιον πήρε η μια, γιατί διέλυσε τον αραβόνα της η άλλη. Ψέματα ο ένας, συκοφαντίες η άλλη. Στο καφενείο, στην αυλή του σπιτιού, στον περίπατο, στην εκδρομή, στο σαλόνι, στα πάρτι, παντού. Συνήθως με αυτά απασχολούμαστε, με αυτά τρεφόμαστε και γινόμαστε έτσι αφορμή να πληγώνονται ψυχές, να κατηγορούνται αδίκως άλλοι, να τραυματίζονται υπολήψεις, να χωρίζουν ανδρόγυνα, να συντρίβεται πολλών η ευτυχία. Και ο τέταρτος στο καφενείο που κάθεται δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ομιλεί διαρκώς για την πολιτική, να κατηγορεί πότε τον έναν και πότε τον άλλον, να έρχεται σε σύγκρουση με άλλους, να βρίζονται, να πιάνονται όχι σπάνια στα χέρια, να πληγώνονται, να χωρίζονται με μίση και εχθρότητες. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με τέτοιες εγωιστικές και μάταιες απασχολήσεις, ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να πρωτοστατούμε σε καλά έργα, να ανακουφίζουμε τους αδελφούς μας, λόγου χάρη. Είναι ένας φτωχός αδελφός μας, να σπεύσουμε και με άλλους, να του εξοικονομήσουμε μια βοήθεια. Είναι μια οικογένεια χωρίς πατέρα, να κινηθούμε ώστε να βοηθήσουμε τη δυστυχισμένη οικογένεια που περνάει δύσκολες ημέρες. Είναι ένας γειτονάς μας ή γνωστός μας άρρωστος στο σπίτι, στο νοσοκομείο.
να σπεύσουμε αμέσως να τον επισκεφθούμε, να τον ενισχύσουμε, να τον ενθαρρύνουμε, να του εξοικονομήσουμε το φάρμακο ή το φαγητό, αν είναι φτωχός και εγκαταλελειμμένος. Είναι μια κοπέλα διαμάντη από πλευράς ηθικής και νοικοκυροσύνης, αλλά φτωχή και έρημη, διότι τα έφερε έτσι η ζωή. Να σκεφτούμε πώς θα δημιουργήσει η οικογένεια, αφού δεν έχει προστάτη και στήριγμα στη ζωή της. Το καθήκον μας είναι να έρθουμε σε βοήθεια και να δώσουμε τη χαρά στην ψυχή αυτή, συντελούντες στο κτίσιμο της οικογενειακής της εστίας. Είναι ένας νέος έξυπνος, δραστήριος, ακέραιος, ευγενής, αλλά φτωχός και απροστάτευτος. Θέλει να σπουδάσει και να εργαστεί για το καλό της κοινωνίας. Αλλά πώς? Να κόψουμε κάτι από τα έξοδά μας και να ενώσουμε τις προσφορές μας, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση του νέου αυτού σε ανώτερες σπουδές. Θα ανοίξουμε δηλαδή μια πηγή ευτυχίας με την ενέργειά μας αυτή. Πέθανε κάποιος και βυθίστηκε στο πένθος η οικογένειά του. Να επισκεφθούμε τους οικείους του και να τους παρηγορήσουμε στο ατύχημά τους. Σε τέτοιες ώρες η συμπαράσταση είναι δροσιά και πνοή ουρανού. Είναι ένας καρτοπαίχτης από την άλλη πλευρά, μέθυσος και σπάταλος. Να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να τον απομακρύνουμε από το δρόμο αυτό τον κακό και να τον επαναφέρουμε στην οικογένειά του. Εάν ψάξουμε και υπάρχει θέληση, πάντα υπάρχουν τρόποι. Είναι μια γυναίκα επιπόλαιη, απρόσεκτη, με τάσεις όχι και πολύ ηθικές. Να τη συμβουλεύσουμε, να την επηρεάσουμε, ώστε να επανέλθει στο δρόμο της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα φυσικά. Είναι μια οικογένεια που οδηγείται γρήγορα στο διαζύγιο και δυστυχώς σήμερα έχουμε πάρα πολλά διαζύγια. Να κινητοποιήσουμε τους πάντας, ώστε να εξευρεθούν τρόποι συμβιβασμού και ώστε να αποφευχθεί το διαζύγιο που θα καταστρέψει και τους συζύγους και τα παιδιά τους. Και αυτά τα καλά έργα στα οποία συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να πρωτοστατούν οι χριστιανοί, τα ονομάζει ο Μέγας Διδάσκαλος καλά και ωφέλιμα. Ωφέλιμα στην κοινωνία και τους ανθρώπους, διότι αν τα χρήματα που διασκορπίζονται εδώ και εκεί σε έργα επιδείξεως και ματαιοδοξίας, σε πράξεις αμαρτωλές συχνά και προκλητικές, αν οι δυνάμεις που καταναλύσκονται σε ανόητες ενέργειες και γελίες εκδηλώσεις εδίδοντο και προσφέροντο προς βελτίωση των συνθήκων της ζωής των αδελφών μας, τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο ωφέλιμα και ευεργετικά θα ήταν όλα αυτά τα καλά έργα και πόση ανακούφιση θα σκόρπιζαν στους δυστυχείς και πονεμένους αδελφούς μας. Τότε δεν θα υπήρχαν παραπονεμένοι, εγκαταλελειμμένοι, απόκληροι, ριγμένοι στο δρόμο αδελφοί μας. Όλοι θα ζούσαμε με ειρήνη, χαρά και ευτυχία. Αυτά τα καλά έργα δεν είναι ωφέλιμα μόνο στους άλλους. Είναι εποφελή και στους επιτελούντες, σε αυτούς που τα κάνουν. Διότι εκτελούντες οι χριστιανοί τέτοια έργα κοινής ωφελίας, αμέσως γίνονται δέντρα καρποφόρα, ευλογημένα, γεμάτα από χάρη και μύρο Θεού. Διότι όπως λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, τα καλά έργα είναι καλά και ευάρεστα Θεό. Ο άνθρωπος που είναι ωφέλιμος στους άλλους δεν κινδυνεύει να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού μόνο με φύλλα, αλλά θα εμφανιστεί ως δέντρο καρπερό και ευλογημένο για να φυτευθεί μονίμως και αιωνίως στον κήπο του Παραδείσου, όπου είναι αδιατάρακτη μακαριότητα και χαρά. Το κέρδος συνεπώς δεν είναι μόνο των άλλων, αλλά και των ίδιων των πιστών που προείστανται καλών έργων. Η αγάπη τους και η φιλανθρωπία τους, εκτός του ότι πολλές φορές πληρώνεται και εδώ
από τους ευεργετηθέντας, θα αμυφθεί οπωσδήποτε πλουσίος και γενεοφρόνος από τον Θεό. Αγαπητή ακροατέ, το 1944 ένας αξιωματικός της Αμερικανικής Αεροπορίας, ο Τζον Βόρνερ, ενώ βομβάρδιζε τη Φαέντζα της Ιταλίας κοντά στη Ραβένα, ευλήθη από γερμανική οβίδα και με το αλεξίπτωτό του έπεσε στο έδαφος. Μια μικρή Ιταλίδα, η Αγγέλα Πορταγούρη, που ήταν μόλις 8 ετών, έσπευσε και τον οδήγησε κοντά στους γονείς της, όπου και σώθηκε. Ύστερα από 11 χρόνια, ο αξιωματικός πέθανε στην Καλιφόρνια, αλλά δεν ξέχασε τη σωτήρα του. Την άφησε κληρονόμο της περιουσίας του, που ήταν 10 δισεκατομμύρια λιρέτες. Η μικρή είχε κάνει το καλό. Εθέρισε αργότερα την πληρωμή της, χωρίς να το περιμένει, έπειτα από 11 χρόνια.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον Απόστολο, που θα ακούσουμε και την εξής φράση. «Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιίστασο, εισίγαρ ανοφελής και μάταιη». Η παραγγελία του Μεγάλου Αποστόλου προς τον μαθητή του και επίσκοπο Κρήτης Τίτο είναι σαφής. Θα πρέπει να αποφεύγει τις ανοφελείς και μάταιες συζητήσεις, καθώς επίσης και όλες τις φιλονικίες και διαμάχες γύρω από διάφορα θέματα, ακόμη και γύρω από νόμους, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, γιατί όλα αυτά είναι ανοφελή και μάταια. Η Ορθόδοξη διδασκαλία δεν προσφέρεται για διαμάχες και έρηδες, ούτε είναι αντικείμενο πολλών διαλεκτικών συζητήσεων, ακριβώς γιατί δεν είναι θέμα ευρέσεως της αλήθειας, αλλά βιώσεως της αλήθειας, η οποία αποκαλύφθηκε από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Χρειάζεται να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα και να προσπαθήσουμε να δούμε μερικές πλευρές του. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος είναι λογικό «ον», επρικίστηκε από το Θεό με λόγο, ενδιάθετο και προφορικό. Μόνο ο άνθρωπος από όλη την άλλη δημιουργία είναι λογικός και μπορεί να εκφράσει αυτά που ζει με τις λέξεις. Αυτό αποτελεί μεγάλη δωρεά του Τριαδικού Θεού. Έτσι στον άνθρωπο είναι ισχυρότερο το κατ' εικόνα από τον αγγέλων. Όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας, ο Θεός είναι τριαδικός, νους, λόγος, πνεύμα. Οι άγγελοι έχουν και τα τρία αυτά, όχι όμως πνεύμα που ζωοποιεί σώμα. Τα ζώα έχουν πνεύμα που ζωοποιεί σώμα, αλλά δεν έχουν νου και λόγο. Ο άνθρωπος όμως έχει νου, λόγο και πνεύμα που ζωοποιεί σώμα. Γι' αυτό το κατ' εικόνα είναι ισχυρότερο. Αυτού τη φύση προσέλαβε ο Χριστός και κατά την ανάπλαση του ανθρώπου που έγινε στον Ιορδάνη ποταμό φανερώθηκε όλη η Αγία Τριάς. Έτσι ο άνθρωπος όχι μόνο σκέπτεται αλλά και ομιλεί, εκφράζει την εσωτερική του ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, είχαν προηγουμένως χριστοποιηθεί και ο λόγος τους δεν ήταν απλώς ανθρώπινος, αλλά καταχάριθε ανθρώπινος. Δια του λόγου που φωτιζόταν από το χαριτωμένο, εκπορευόταν η αποκαλυπτική αλήθεια του Θεού και περί του Θεού. Απεδείχθησαν, όπως λέει το δοξαστικό του όρθρου, πάνχρυσα στόματα του λόγου. Δεν έκαναν επομένως ανόητες συζητήσεις, δεν διεκρίνονται για μάχες νομικές. Σε Οικουμενική Σύνοδο μίλησαν γιατί υπήρχε ανάγκη να διατυπωθεί η αλήθεια και να εκφραστεί η εμπειρία της Εκκλησίας. Οι Σύνοδοι δεν ήταν συνέδρια συζητούντων μελών και συνέδρια διαμάχης, αλλά θεία παρεμβολή παρατάξεως Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες δια των Συνόδων διέσωσαν την αλήθεια περί του Θεού και περί του ανθρώπου. Όταν δογμάτισαν ότι οι δυο φύσεις των Χριστό είναι ενωμένες ασυγχύτως και αχωρίστως, το έκαναν για να διασώσουν την ελευθερία ασυγχύτως και την αγάπη αχωρίστως, που δείχνουν τις πραγματικές προϋποθέσεις κάθε κοινωνίας και τις πραγματικές συνθήκες διασώσεως του ανθρωπίνου προσώπου. Πραγματικά δεν νοείται η ελευθερία χωρίς την αγάπη και η αγάπη χωρίς την ελευθερία. Στην Ορθόδοξη διδασκαλία, όπως μας την παρουσίασαν οι Άγιοι Πατέρες, η αγάπη εκφράζεται ως ελευθερία και η ελευθερία ως αγάπη. Γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για αγάπη και ελευθερία. Με αυτά τα λίγα φαίνεται ότι το έργο των Αγίων Πατέρων ήταν να διασώσουν την αλήθεια περί του Θεού και την αλήθεια περί του ανθρώπου και περί της σωτηρίας του.
Αυτό είναι το μεγάλο έργο των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων που επεκτείνεται μέχρι εμάς. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες, όπως και σήμερα, οι οποίοι όταν βλέπουν πως αλλοιώνεται η αλήθεια, μπορούν να την εκφράζουν και να την διασώζουν με νέους όρους και νέους λόγους, ανάλογα με τη νέα αίρεση που μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι εξηγείται γιατί πολλοί χαρακτήρισαν τον Μέγα Αθανάσιο Καινοτόμο ή τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μοντέρνο θεολόγο. Δεν μπόρεσαν αυτοί να καταλάβουν ότι οι πατέρες διατυπώνουν την παράδοση και την αποκάλυψη με τους λόγους κάθε εποχής. Πάντως, με την ευκαιρία των λόγων του Αποστόλου Παύλου και της διδαχής των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ας προσέξουμε τους λόγους μας, τη διδαχή μας, να είναι κατεξοχήν θεανθρώπινη, εμποτισμένη μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, γιατί διαφορετικά θα είναι μωρές και ανόητες συζητήσεις, οι οποίες θα είναι ανοφελείς και μάταιοι.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Και θα ακούσουμε. Εμείς είστε το άλας της γης. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Η Εκκλησία μας που προβάλλει στο πλήρωμά της τις ηρωικές μορφές των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου 451 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα, φρόντισε να βρει μια ευαγγελική περικοπή που να ανταποκρίνεται όσο είναι δυνατόν στους οικουμενικούς διδασκάλους της, που με τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οροθέτησαν την πίστη και ζωή της. Γι' αυτό συνένωσε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού, παραλείποντας τον πρώτο στίχο του πρώτου και τον τελευταίο του δευτέρου, για να δώσουν ασφαλώς μεγαλύτερη ενότητα στην περικοπή.

Χωρίς φως η ζωή σταματά ή διατηρείται σε υποτονικές καταστάσεις. Τα φυτά, πιο εκφραστικά από κάθε τι που έχει ζωή στον πλανήτη μας, μας φανερώνουν την αξία του φωτός, με το να στρέφονται συνεχώς αυτό και να το αναζητούν. Το ηλιοτρόπιο λόγου χάρη είναι ο σιωπηρός κήρυκας της ανάγκης της ζωής για φως. Μετά τη ζωή όμως, το φως είναι και η αιτία της γνώσεως. Τα 99% των γνώσεών μας αποκτώνται με τα μάτια. Δεν είναι δυνατόν ούτε να φανταστούμε απλώς τη ζωή μας σε ένα συνεχές σκοτάδι που θα χρήστευε το οπτικό μας όργανο. Θα μας στερούσε τις περισσότερες γνώσεις μας και θα περιόριζε έτσι την πρόοδο του πολιτισμού μας. Η επικοινωνία μας έπειτα με τους άλλους, με τον κόσμο γενικά, θα ήταν αδύνατη και η ζωή ουτοπία. Τέλος, το φως δίνει ασφάλεια και σιγουριά. Ας φέρουμε στο νου μας ένα φάρο, στο ταραγμένο πέλαγος και στη μαυρίλα της νύχτας. Δεν είναι περίεργο ότι για τον άνθρωπο που έχει τις προϋποθέσεις να ζει στο φως, το σκοτάδι είναι πάντα πηγή τρόμου και αβεβαιότητος. Η νυχτερινή ζωή είναι πάντα συνδεδεμένη με το κακό, την αμαρτία και το έγκλημα, παρόλο που υπάρχει πάντα δυστυχώς δυνατότητα να γίνει το κακό και στο άπλωτο φως της ημέρας. Ποτέ όμως δεν βαδίζει κανείς με απόλυτη σιγουριά τη νύχτα. Ποτέ δεν αισθάνεται απόλυτα ασφαλής μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ζωή, γνώση, ασφάλεια. Να, πάνω απ' όλα, τι χαρίζει το φως στον άνθρωπο. Τι εννοούσε όμως ο Χριστός λέγοντας στους μαθητές του πως είναι το φως του κόσμου? Καταρχήν, είναι σημαντικό πως δεν τους λέει «γίνεστε φως», όπως αλλού θα τους πει «γίνεστε τέλειοι ή άγιοι». Τους λέγει «είστε, έστε, είστε το φως του κόσμου». Γιατί αν δεν είμαστε φως, δεν είμαστε χριστιανοί. Σε άλλο σημείο, ο Χριστός ταυτίζει καθαρά τον εαυτό του με το φως, λέγοντας τώρα και στους μαθητάς του πως είναι το φως. Δηλώνει ότι δεν είναι μαθητής του, χριστιανός, όποιος δεν αντανακλά το φως του Χριστού στον κόσμο. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί αναλαμβάνουν το βαρύ έργο να είναι το πνευματικό φως των συνανθρώπων τους. Να είναι δηλαδή και να φαίνονται φωτεινοί, άρα χριστιανοί, και συνάμα να φωτίζουν το σκοτάδι και στο σκοτάδι των άλλων. Δηλαδή να είναι οδηγοί των άλλων και ηγέτες στην κοινωνία, αλλά συνάμα και να αποτελούν κρίση για τη σκοτεινή ζωή του κόσμου της αμαρτίας. Τούτο πραγματοποιείται όταν οι χριστιανοί πορεύονται ως τέκνα φωτός και όλα τα έργα τους αντέχουν στο φως. Όχι όμως μόνο οντολογικά, υπαρξιακά πρέπει να είναι φώτα οι χριστιανοί, αλλά και δυναμικά. Δεν αρκεί να αντανακλούν φως, χρειάζεται και να σκορπίζουν φως, να μεταδίδουν το φως της αλήθειας και της θείας γνώσεως. Αν δεν ξεκαθάριζαν το σκοτάδι της πλάνης οι Άγιοι Πατέρες σε συνόδους και αν δεν επρόβαλαν το φως της ευαγγελικής αλήθειας, δεν θα μπορούσαν να είναι φώτα, δεν θα μπορούσαν να οδηγούν στο δρόμο της αλήθειας, γιατί η τρίτη αποστολή του χριστιανού στον κόσμο είναι αυτή: να είναι φάρο στον κόσμο, να δείχνει το δρόμο της σωτηρίας. Εξίσου όμως εκφραστική είναι και η έννοια του άλατος για να δηλώσει την αποστολή του χριστιανού στην κοινωνία. Το αλάτι έχει δύο βασικές ιδιότητες: διατηρεί και έπειτα νοστιμίζει, δίνει ουσία στη γεύση. Όταν μιλούσε ο Χριστός μας, ο κόσμος δεν ήταν ουσιαστικά διαφορετικός από τον δικό μας. Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι αυτός που είναι και η κοινωνία του το ίδιο, με τις ίδιες αγωνίες και ανάγκες, τα ίδια προβλήματα και ανησυχίες. Η αύξηση και εξέλιξη των μέσων είναι εξωτερική. Η ψυχή μας μένει ίδια. Και τότε λοιπόν υπήρχε ο ίδιος κλονισμός αξιών, η ίδια διάθεση, το ίδιο άγχος,
η ίδια ηθική κατάπτωση, η

για καθίζηση της αξίας της ζωής και της ανθρώπινης προσωπικότητος. Αρκεί να υπενθυμίσουμε τη δουλεία, που σήμερα βέβαια κυκλοφορεί με άλλα ονόματα, την έκθεση των βρεφών και τις εκτρώσεις. Το έργο λοιπόν του χριστιανού σε ένα τέτοιο κόσμο είναι πρώτα να συντηρήσει, να κρατήσει από τη σύψη και την αποσύνθεση, να προφυλάξει. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά, να δίνει γεύση, να χαρίζει στη ζωή την πνευματική και ηθική της διάσταση. Όλη η ατομική και εκκλησιαστική ευσέβεια συγκεντρώνεται στη διπλή προσπάθεια να αφαιρείται κακό και να προστίθεται καλό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο Χριστός μας χρησιμοποίησε τις δύο έννοιες του φωτός και του άλατος για να χαρακτηρίσει με αυτές τους μαθητές του. Μέσα στην περικοπή συμπυκνώνεται ολόκληρη η αποστολή της στρατευωμένης εκκλησίας σαν συνόλου των πιστών στον κόσμο. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στην πραγμάτωση αυτής της αποστολής. Πώς θα μείνει ο χριστιανός και η εκκλησία φως και άλας του κόσμου? Το ίδιο το Ευαγγέλιο ερωτά: εάν το άλας μορανθεί, εν τίνι αλιστήσετε? Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του δύναμη, τι θα του την ξαναδώσει? Αν ο χριστιανικός κόσμος χάσει τη δύναμή του να συγκρατεί και να νοστιμίζει, αν δηλαδή πάυσει να παίρνει τα δώρα αυτά από την πηγή του στον Χριστό, τι τον χρειάζεται ο κόσμος? Θα πεταχθεί σαν άχριστος και θα πατηθεί, συμπληρώνει το Ευαγγέλιο. Μία εκκλησία που συμμαχεί με τον κόσμο του πονηρού χάνει την αλιστική της δύναμη και πέρα από το όνομα δεν της μένει τίποτε κοινό με του Χριστού την εκκλησία. Είναι καιρός να διερωτηθούμε μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει με όλους μας όταν συντασσόμεθα με τις δαιμονικές δυνάμεις του κόσμου και εργαζόμαστε όχι για τον Χριστό αλλά για εκείνες. Έστω κι αν τούτο γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε, θα συμφωνήσουμε όμως όλοι πως δεν διακονείται ο Χριστός όταν διακονούμε τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιστική δύναμη της Εκκλησίας. Για να μείνει φως πρέπει να μείνει απρόσβλητη από το σκοτάδι του κόσμου. Όσο προχωρεί η εκοσμίκευσή της, όσο περισσότερο σκοτάδι μπαίνει στους κόλπους της, τόσο προχωρεί το νερό στα ύφαλα του σκάφους της με όλες τις αναπόφευκτες συνέπειες. Η εκοσμίκευση δεν μπορεί ποτέ να φέρει την επέκταση και αύξηση της Εκκλησίας. Ο κόσμος δεν κερδίζεται με την εκοσμίκευση. Αντίθετα, η Εκκλησία όταν εκοσμικεύεται χάνει την ταυτότητά της. Για να διατηρήσει η Εκκλησία την ουσία της πρέπει να μείνει φως και άλας, όπως ο Χριστός την θέλησε και όπως Εκείνος την ίδρυσε στον κόσμο. Έτσι όμως καταλήγουμε σε μια σπουδαία διαπίστωση. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η μικρή ακτινοβολία της Εκκλησίας μας σήμερα. Δεν ακτινοβολεί εκείνη γιατί χάσαμε το φως μας εμείς οι χριστιανοί, διότι όλοι μας αποτελούμε την Εκκλησία, κληρική και λαϊκή. Άρα η ακτινοβολία η δικιά μας ως πιστών, ως ορθοδόξων, δεν είναι τέτοια που η Εκκλησία στην ολότητά της να έχει δύναμη. Δεν αλλάζει την όψη του κόσμου εκείνη, γιατί εμείς μείναμε στυφοί και ανάλατοι. Το έργο της Εκκλησίας βέβαια συνεχίζεται και θα συνεχίζεται εις τους αιώνες, και το αγιαστικό και το σωστικό. Ό,τι γίνεται όμως γίνεται γιατί η χάρη του Θεού δεν μας εγκατέλειψε. Λόγου χάρη έχουμε τα μυστήρια, έχουμε τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και αυτά δεν μπορεί να τα αφαιρέσει κανείς. Αν ο Χριστός όμως δεν φαίνεται στην κοινωνία να διδάσκει, να φωτίζει, να θαυματουργεί, είναι γιατί εμείς διώξαμε τον Χριστό από μέσα μας. Εμείς σαν άτομα όλο και περισσότερο συμμαχούμε και συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Να γιατί σήμερα ίσως πολύ περισσότερο έχουμε ανάγκη να μιλάμε για τους Αγίους Πατέρες που υπήρξαν και υπάρχουν σε κάθε εποχή το φως του κόσμου
και το άλας της γης.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιορτάζουμε λοιπόν την μνήμη των 630 θεοφόρων πατέρων που συνεκρόθησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το έτος 451 μετά Χριστόν. Τι να πούμε περί των Αγίων Πατέρων? Ο Θεός μας είναι Θεός των Πατέρων μας. Την Αγία Γραφή την δεχόμαστε όπως την ερμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες. Η Εκκλησία μας φυλάττει τα δόγματα και τη διδασκαλία των Πατέρων. Και εμείς, αν τους παραδεχόμαστε για πατέρες μας, θα πρέπει να τους μοιάσουμε, γιατί το παιδί μοιάζει με τον πατέρα. Θα πρέπει να διαβάζουμε τους βίους τους και να μελετάμε τις συγγραφές τους. Εκεί στη μελέτη των Αγίων Πατέρων θα βρούμε τη σωστή πνευματική πορεία και θα βρούμε πολιτισμό ορθοδόξου θεολογίας. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε όλοι μαζί μαθητές σε τέτοιους Αγίους και σοφούς καθηγητές. Και γενόμενος κανείς καλός και επιμελής μαθητής των Αγίων Πατέρων και μιμητής του βίου τους, γίνεται και αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί δεν είναι καθόλου σωστό να λέμε ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν μέχρι κάποια εποχή και έπειτα έπαυσαν. Η Εκκλησία πάντοτε έχει Άγιο Πνεύμα που αναδεικνύει πατέρες. Και αν εκείνος ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας απίν, δηλαδή έφυγε, όμως το Πνεύμα στην Εκκλησία παρήν υπάρχει και πάντοτε, σε κάθε εποχή και σήμερα ασφαλώς έχουμε θεοφόρους πατέρες. Είναι δυνατόν να θεωθεί ο άνθρωπος? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και βέβαια είναι, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τι πιστεύουμε για το πρόσωπο του Χριστού μας? Να τι πιστεύουμε? Ότι είναι Υιός του Θεού, τέλειος Θεός, και έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Στο ένα πρόσωπο του Χριστού έχουμε δύο φύσεις, την Θεία και ανθρώπινη. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεωθεί ο άνθρωπος, να ενωθεί δηλαδή με τον Θεό, αφού στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε ενωμένη τη Θεία και ανθρώπινη φύση. Αυτό όμως που πιστεύουμε εμείς για το πρόσωπο του Χριστού δεν το ομολογούσε κάποιος αρχιμανδρίτης που καταδίκασαν οι 630 πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ευτυχή, έλεγαν τον αρχιμανδρίτη αυτόν. Αυτός παραδεχόταν τον Χριστό μόνο με μια φύση, τη Θεία. Δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός σαρκώθηκε. Το παραδεχόταν αυτό, αλλά έλεγε ότι οι δυο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, Θεία και ανθρώπινη, έκαναν ένα κράμα, μια άλλη ουδέτερη φύση. Τι Χριστός είναι αυτός που εκείρηται ο ευτυχής? Θεός δεν ήταν, γιατί η φύση του δεν ήταν όμοια με τη φύση του Θεού Πατέρα, αφού ήταν Θεία φύση με συγχώνευση της ανθρώπινης φύσεως. Άνθρωπος πάλι δεν ήταν, γιατί δεν είχε καθαρή ανθρώπινη φύση. Άρα δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός σαρκώθηκε λοιπόν? Το παραδεχόταν αυτό, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Αν ρώταγε κανείς τον ευτυχή γιατί σαρκώθηκε ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να απαντήσει το λόγο των Αγίων Πατέρων για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Γιατί ο Χριστός του ευτυχούς δεν είχε ανθρώπινη φύση, αφού κήρυτε ότι αυτή απορροφήθηκε από την Θεία. Και ο Χριστός του ευτυχούς πάλι ήταν φοβερός για τον άνθρωπο και όχι ο γλυκύτατος Χριστός, ο Χριστός της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων. Γιατί αφού αυτός κήρυτε ότι στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη, σαν να έλεγε «Άνθρωποι μακριά από τον Θεό, θα σας απορροφήσει, θα σας λιώσει αν πάτε κοντά του, θα χάσετε τη φύση σας και όλη την ανθρωπιά σας». Έτσι δεν είναι, αν τα πάρουμε λίγο τα πράγματα και τα κάνουμε λιανά? Δεν θέλουμε τέτοιο Χριστό όπως τον κήρυτε ο ευτυχής και οι άλλοι αιρετικοί. Θέλουμε, πιστεύουμε, έναν Χριστό όπως μας τον κήρυξαν
οι 630 πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Έναν Χριστό, Υιό του Θεού, που σαρκώθηκε από τα καθαρότατα αίματα της Παρθένου Μαρίας και έγινε άνθρωπος. Ένα πρόσωπο με δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Οι δύο αυτές φύσεις δεν συγχέονται, αλλά και δεν χωρίζονται. Δεν τρέπονται σε κάτι άλλο, αλλά και δεν διαιρούνται. Ενώνονται στο πρόσωπο του Χριστού ασυγχύτως και αχωρίστως, ατρέπτος και αδιαιρέτος, όπως κήρυξαν οι πατέρες. Έναν τέτοιο Χριστό πιστεύουμε, τον Χριστό των πατέρων μας. Έτσι ομολογούμε τον Χριστό στη λατρεία μας, στις προσευχές μας και ιδιαίτερα σε εκείνη την ωραία προσευχή που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Με το Κύριε, σε αυτή την προσευχή, ομολογούμε την θεότητα του Χριστού, με το Ιησού, την ανθρώπινη φύση Του, και με το Χριστέ, ομολογούμε την ασύγχυτη και αδιαίρετη ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Και τέλος, λέγοντας το ελέησόν με, ομολογούμε την αμαρτωλότητά μας. Ζητάμε την κάθαρση της ψυχής μας για να πετύχουμε τη θέωσή μας, την ένωσή μας με τον Κύριο, όπως μας κηρύττουν οι Άγιοι Πατέρες.

ο Θεάνθρωπος Χριστός απεκάλεσε τους μαθητές του φως του κόσμου. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει οντολογική σημασία και όχι ηθική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι φως του κόσμου, όχι απλώς γιατί έχουν μερικά εξωτερικά έργα, κοινωνική εργασία, αλλά γιατί είναι κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος, γιατί έχουν αισθητά στην καρδιά τους τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Με την ευκαιρία της εορτής πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πατερική, όχι γιατί κάποτε είχε τους θεοφόρους πατέρες της που διεφύλαξαν την αληθινή πίστη από τον κίνδυνο των αιρέσεων, αλλά γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πατερική, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα που τη ζωοποιεί. Για να το καταλάβουμε κάπως αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο πατέρες. Στην Αγία Γραφή, το όνομα πατήρ χρησιμοποιείται ως υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, για να φανεί η σχέση του πρώτου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα, ότι δηλαδή εγέννησε προχρόνων αιωνίων το δεύτερο πρόσωπο που λέγεται Υιός και εξ αυτού του Πατρός εκπορεύεται το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα όμως πατήρ μπορεί να αποδοθεί σε όλη την Αγία Τριάδα, αφού η δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια πατήρ λέγεται και ο Χριστός, γιατί με την ενανθρώπισή του έδωσε τη ζωή στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ήταν νεκρός και μόνος του δεν μπορούσε να ζωοποιηθεί. Επομένως ο Χριστός εν σχέση προς τον Πατέρα του λέγεται Υιός, εν σχέση με τους ανθρώπους όπως και τα άλλα πρόσωπα λέγεται Πατήρ, γιατί μεταδίδει τη ζωή. Πατέρες ακόμη λέγονται και όλοι οι εν Χριστώ αναγεννηθέντες, γιατί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα που μόρφωσε μέσα τους τον Χριστό, έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού και έπειτα μετέδωσαν τις εμπειρίες τους στα πνευματικά τους παιδιά με αποτέλεσμα να τα αναγεννήσουν. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι και έγιναν το φως του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γά Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Έχει συνείδηση της πατρότητάς του. Γι' αυτό λέγει για τον μαθητή του Τιμόθεο: «Εστίν τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Και οι Άγιοι Ιεράρχες, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, είναι το φως του κόσμου. Λέγονται πατέρες, γιατί επειδή ενώθηκαν με τον καταφύση Υιό του Θεού, είναι και αυτοί κατά χάρη Υιοί του Ουρανίου Πατρός. Έτσι αναγέννησαν το ποιμνιό τους και απέκτησαν πνευματικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μια ξηρή επιστημονική γνώση, αλλά είναι η αληθινή γνώση του Θεού. Η ζωή τους και η διδασκαλία τους είναι πράγματι φως του κόσμου, γιατί ενώθηκαν με το φως του κόσμου, τον Χριστό. Επίσης, κάθε αναγεννημένος είναι πατήρ για αυτούς που τον πλησιάζουν για να πάρουν τη διδασκαλία του, που είναι καρπός ορθοδόξου ζωής. Επομένως, το σύνθημα που διαδίδεται πίσω στους πατέρες είναι λίγο παραπληνητικό και ίσως αποτελεί βλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος, που διατηρεί και σήμερα χαρισματούχους πιστούς που έχουν την παράδοση και είναι αληθινοί πατέρες. Άρα η πατερική παράδοση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι συντελείες των αιώνων. Πάντως, για να είναι κανείς πραγματικός πνευματικός πατήρ, πρέπει να είναι συγχρόνως Υιός του Θεού. Μόνο σαν παιδί του Θεού μπορεί να αποκτήσει την παράδοση και μπορεί έπειτα να τη μεταδώσει, όχι με μηχανικούς τρόπους και εξωτερικούς, αλλά μυστηριακά, και να γίνει πατήρ. Όλα, όπως είναι φυσικό, ξεκινάνε από την υπακοή στο Θεό και στους συγχρόνους Αγίους Πατέρες. Ο ανυπάκουος
πάβει να είναι μαθητής και Υιός. Ο υπάκουος αναγεννάται και μπορεί και άλλους να αναγεννήσει. Επομένως, οι Άγιοι είναι πνευματικοί πατέρες, δηλαδή το φως του κόσμου, γιατί μας αναγεννούν, μας ζωογονούν, μας κατευθύνουν με υπομονή και στοργή, μας φωτίζουν διαρκώς, αφού έγιναν κατοικητήρια της θεότητος. Ας έχουμε την ευχή τους και ας θέτουμε τον εαυτό μας κάτω από την πνευματική τους καθοδήγηση για να ολοκληρωθούμε.

όμως, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.